0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά 4 πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

χάνονται όλες οι στιγμές. Σαν νερό που γλιστράει από τα χέρια, συσταγόνες που έμειναν. Ψάχνω να σε βρω, να μετρήσω ξανά και ξανά όλα αυτά τα τρελά καλοκαίρια. Τη στιγμή

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασία. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας. Η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας το 18ο και 19ο αιώνα υποστήριξε

ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον, η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας. Τρίτον, η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας, ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί το κοινωνικών αντιθέσεων. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της Ταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεόνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών, εργατών, μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι σε συγγενικές ομάδες που ακολουθούσαν πάντα ένα γνωστό δρομολόγιο. Η κίνησή τους δεν ήταν γραμμική, αλλά κυκλική. Περνώντας από άλλα χωριά, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε πόλη, κατέληγαν πάλι στο χωριό τους. Αν λοιπόν η αγροτική έξοδος στην Ελλάδα δεν λειτουργήσε καταλυτικά για την αγροτική κοινωνία, συγκεντρώνοντας εξαθλειωμένες ομάδες εργατών στις πόλεις όπως συνέβη σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αυτό οφείλεται στη θεωρητική δυνατότητα των αγροτών, οι οποίοι εργάζονταν και ως μισθωτοί εργάτες.
να επιστρέφουν κατά καιρούς στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός που προσδιορίζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα. Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνδεση των κοινωνιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο. Γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα, στον 20ο αιώνα, μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: 10-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγκα, nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε λύσεις επιθετικά κόντρα στην Νάιμέγγεν, μένοντας το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου στο Καραϊσκάκης και πλέον ζητά νίκη στην Ολλανδία για να προκριθεί στα του Champions League. Απεχώρησε με τραυματισμό ο Παναγιώτης Ρέτσος. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι, ανέφερε ο Ζώτα Σίλβα. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Πλέον είμαστε εμείς το φαβορί, δήλωσε από την πλευρά του προπονητής της Νάιμέγγεν, Ντίρικ Σρόιντερ. Ο Παναθηναϊκός πήρε δανεικό για ένα χρόνο το φόρτη Σπάρτακ Μόσχας Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα. Ακόμα στην ίδια λίστα δηλώθηκε και ο Νιγηριανός Φορ Σίριλ Ντέσσερς. Εκτός από τα παιχνίδια κατά της ΣΕΚΑ 1948, τίθεται ο επιθετικός Ανδρέας Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από λοιμώδη μονοπυρήνωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο διεθνής χαφ Μίλαν Βιτάλης. Ο 23χρονος Ούγγρος χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομακρύνεται η περίπτωση του Φίλιπ Κόστιτς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την ΑΕΣ στην Ενδχόφεν. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με την Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ του δικέφαλου του Βορρά, Greg Taylor, σύμφωνα με την Daily Record Sport. Juventus, Chelsea και Dortmund έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Κωνσταντέλια, αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Ο Άρης ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού θετικού Ράφα Μίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκτασης για άλλο έναν. Ο Φ ήταν καλός για 80 λεπτά, αλλά έχασε 3-2 με ανατροπή.

0: σε να αποκτήσει ο Σέγας περιουσία με ιδιόκτητα γραφή. Στην Τρανζοσπορ για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ στις 11 το πρωί. Ιδανικό τεμπούτο στην Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε ο βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούποτ. Η διοίκηση την Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ της Φενέρ Μπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλή. 28 χρόνια μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, η πρώην υπουργός αθλητισμού της χώρας, Μαρί Ζορζ Μπαφέ, απεκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της οργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό Γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νάζρ, Άγγελο Ποστέκογλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Επάνω, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Σε παρακαλώ, ναι, πάρα ναι. Πολύ, γιατί έχω μπερδευτεί και εκεί που πήγαμε μπερδέψαμε.
1: Ναι.
0: Ακούγαν Γεωργιάδης και λέγανε, όπα, ήρθε.
1: Ναι.
0: Μαζεύτηκαν, είχαν αγκαλιές, φιλιά, λουλούδια.
1: Μάλιστα.
0: Μετά είδαν ότι ήμουν εδώ και λέει, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, παιδί, γιατί.
0: Είχα τη φωνές από πίσω που πάλι λέγανε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Που και αυτά τα γλίτωσα.
1: Ναι.
0: Πολύ σύγχρονο ότι είμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πρόσεχε, λες ότι έρχεται ο Γεωργιάδης και αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Την καλημέρα μας. 6 λεπτάκια μετά τις 8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Μέχρι τις 9 με την εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Είναι το 2-1. Μετά έρχεται κανονική εκπομπή. 9 με 11 Η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης. Θα ήθελα να πεις κάτι σήμερα που ήρθες.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
0: Ακούω, διαβάζω, μου λένε όταν παίρνω τηλέφωνο ότι εντάξει δεν υπάρχει τίποτα, κάποιο ενεργό μέτωπο στο κομμάτι της Δυτικής. Σε όλη την περιοχή εκεί που υπήρξε το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Εγώ βέβαια ερχόμενος από το Ιόνιο γύρω στις 7.30 το απόγευμα. 3-4 ήταν τα αεροπλάνα που επιχειρούσαν. Ένα το ελικόπτερο και φυσικά υπήρχαν

0: καπνοί. Και όχι μικροί. Μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μακάρι όλα αυτά που λέμε τώρα να, όντως να ήταν εκεί που να τελείωσε και να σταμάτησε και να μην έχουμε κανένα ενεργό ή κανένα νέο μέτωπο.
1: Λοιπόν, οι φωτιές είναι για έκτη συνεχόμενη ημέρα εκεί στην Αττική Παύλα Βιωτία. Δεν ξέρω, έχουμε γενιάσει ένα νέο όρο, τον οποίο δεν έχω χρησιμοποιήσει, το Αττικοβιωτία. Δεν το γνώριζα αν υφίσταται. Δεν νομίζω ότι υφίσταται.
0: Υφίσταται, υφίσταται, γιατί είναι μια γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Αν πάρεις την κανονικότητά σου, φτάνεις μέχρι τον Οροπό, περνάς τον Οροπό, πλησιάζεις προς Χαλκούτσι, φεύγεις λίγο μετά το Χαλκούτσι και πριν το Δίλεση. Είναι μια νοητή γραμμούλα που αν την πατήσεις είσαι στη μέση.
1: Μάλιστα.
0: Ένα βηματάκι μετά είσαι Βιωτία, ένα βηματάκι πριν είσαι Αττική.

0: Συνολικά 134.585 στρέμματα είναι αυτά τα οποία έχουν καεί σε Αττική και Βοιωτία σύμφωνα με την εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Είναι και σήμερα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αχίο και Λέσβο. Να προσέχουμε όσο γίνεται. Πάντως, ναι, αναζωπηρώσεις κυρίως είναι η μάχη.
1: Εντάξει,
0: και μικροαιστείες.
1: Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους που πρέπει να είναι ολιμερείς ολινυχτής εκεί, γιατί ακόμα υπάρχουν άνεμοι, διότι ακόμα υπάρχει ζέστη, διότι κάτι μπορεί να φυσήξει και να είναι εκεί, ειδικά σε αυτό το κομμάτι που είναι μεταξύ Καμένου και Άκαυτου. Μέχρι εκεί που τελειώνει το Καμένο και έχει αφήσει και κάτι άκαυτο, να πάρει φωτιά και τρέχουν οι άνθρωποι, τρέχουν οι πυροσβέστες. Τρέχουν και δεν φτάνει ένας, δεν φτάνει δύο. Θέλει υπομονή, αντοχή και σίγουρα θέλει περισσότερα άτομα.
0: Είναι από την επόμενη μέρα τι θα γίνει και με, με την αποκατάσταση των ζημιών, με τις πληρωμές. Αυτό που έχει πει ο κ. Κωνσταφάδος είναι στο 100% η αποζημίωση.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι.
1: Εγώ που πήγα εκεί πέρασα από τη νέα πέρα μου,
0: ναι,
1: που είδα τους ανθρώπους να είναι σε φιλικά σπίτια ή σε αυλές μαζεμένοι ή σε κλειστά εστιατόρια, σε τραπεζοκαθίσματα που τους είχαν με το 112, είχαν φύγει ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο άγχος, μέσα στο κάποιους που ήταν λίγο, τους ρώτησα. Μάλλον τους είπα, εντάξει, θα πάρετε αποζημιώσεις, θα τα φτιάξουμε, θα συνεχιστεί η ζωή, όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θες να σου πω τι μου απάντησα.
0: Καλά, και το λογικό είναι, ναι. Κοίτα, όσο και να, όσο ό,τι χρήματα και να πάρεις, που προφανώς δεν είναι και δεν ξέρω πόσο ικανά είναι να σου επουλώσουν τις όποιες πληγές, δεν είναι μόνο το κομμάτι του υλικό. Είναι και το συναισθηματικό. Είναι οι αναμνήσεις που έχει ο καθένας από το αγάθα σπίτι. Είναι η κόπη που είναι. Πώς το χτίσεις το σπίτι αυτό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Δεν είναι μόνο ότι πήρα λεφτά, οκ, okay, ή αντικατέστησε κάτι.
1: Είναι μόνο αυτό. Είναι μόνο η πραγματικότητα της ζωής σου. Η πραγματικότητα της ζωής σου είναι και το σπίτι σου. Είτε είναι η κατοικία σου, η μόνιμη, είτε είναι εξοχικό. Είτε είναι δηλαδή αυτό που μπορούσες να κάνεις μέχρι τώρα. Να ακολουθήσεις και τις εντολές και διασβούλτεψες, να μην πας σε κανένα νησί. Να πας στο εξοχικό σου που είναι εδώ κοντά. Είναι η όλη περιοχή. Είναι το οξυγόνο που αναπνέουμε. Είναι όμως και η κανονικότητά σου. Έχει σκεφτεί κάποιος ότι στον Πόρτο Γερμανό υπήρχαν κάποιες επιχειρήσεις που δεν κάηκαν, εγώ σου λέω, οι οποίες θα δουλέψουν σε 3 χρόνια που θα ξανά έχει δέντρα? Αυτές οι επιχειρήσεις δεν κάηκαν, δεν θα αποζημιωθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κάηκαν. Δεν έχουν ζημιές. Είναι κάποια σπίτια δεν κάηκαν. Ότι δεν άρχισαν να πας εκεί διακοπές. Αυτοί θα αποζημιωθούν? Όχι.
0: Όχι, αυτοί δεν αποζημιώνουν.
1: Ναι. Αυτός όμως ο οποίος έχει ένα καφέ, ένα ταβερνάκι και περίμενε να ζήσει τον Αύγουστο και δεν θα πατήσει άνθρωπο τον Αύγουστο, αυτός θα κλείσει σαν να κάηκε. Θα ασχοληθεί κανένας μαζί του? Όχι. Έχω την εντύπωση ότι που αυτό το παιδί μου δεν μπορώ να το καταλάβω και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω και τώρα. Πολλά χρόνια. Ξεκινάμε τώρα, λέει, τα υπουργεία, οι υπουργοί κάτω από τον Πρωθυπουργό να συζητήσουν σήμερα στις 11 τι ακριβώς θα κάνουν και πώς ακριβώς θα δώσουν και πού θα δώσουν. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα οι υπουργοί μόνοι τους δεν μπορούν να το συζητήσουν και να ανακοινώσουν τον Πρωθυπουργό αυτά που αποφασίσαν, πάρτε την τελική ανακοίνωση. Όχι. Δεύτερον, αυτό που με ρώτησαν προχτές πολλοί άνθρωποι. Τι δουλειά έχει μέσα στους επιχειρήσεις, μέσα στους ανθρώπους που ξέρουν τι θα κάνουν, να είναι ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος δημοκρατίας ή κάτι τέτοιο?
0: Για το
1: οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Ποιο συντονισμό? Αυτός που δεν ξέρει θα κάνει τι θα συντονίσει? Πού έμαθε ο σημερινός, ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος πρωθυπουργός τι σημαίνει συντονισμός? Πού έμαθε? Ποιο τον έμαθε? Πού σπούδασε να το κάνει αυτό? Τι δουλειά είναι να είναι μέσα στο θάλαμο των επιχειρήσεων αυτός ο οποίος δεν ξέρει και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μπερδέψει τους άλλους?
0: Εντάξει, ναι. Εντάξει, είναι πιο πολύ, όχι πιο πολύ, είναι 100% το κομμάτι της επικοινωνίας και να δείξει.
1: Και δεν μιλάω μόνο για το
0: να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε τώρα.
1: Ναι, δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, μιλάω και για το προηγούμενο.
0: Εντάξει, είναι να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε, δηλαδή, ότι ασχολούμαι. Γιατί άμα δεν εμφανιστείς, σου λένε πού είναι. Γιατί δεν εμφανίζεται.
1: Ωραία. Επίσης, η επόμενη ερώτηση που δεν είναι δική μου, είναι ανθρώπων που συνάντησα εκεί. Δεν κατάλαβα. Πότε είναι ο αέρας σύμμαχος, πότε είναι ο αέρας κακός, πότε φταίει η κυβέρνηση, πότε φταίει η αντιπολίτευση? Δηλαδή, πώς γίνεται πάντα όταν κυβερνάς να φταίει ο αέρας και όταν είσαι αντιπολίτευση να φταίει η κυβέρνηση?
0: Αυτό είναι βασικό. Μήπως... Κλασικό είναι αυτό.
1: Ναι, μήπως όμως επειδή πλέον έχουν αλλάξει συνθήκες, έχουν αλλάξει συνθήκες ζωής, έχουν αλλάξει κλιματικές συνθήκες, πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο συντονισμό, πρέπει να αλλάξουν πράγματα στο πώς θα προνοήσουμε το τι μπορεί να έρθει, τι μπορεί να μην έρθει. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά. Πρέπει να αλλάξουν και λίγο οι λειτουργίες και οι επικοινωνίες όλων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση και κυβέρνηση. Θυμάμαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, φαντάζομαι θα το θυμάσαι, ο στρατηγός Άνεμος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πολύδωρας.
1: Ναι. Λοιπόν, από τότε, φορτώντας τα στρατιωτικά μας να πάνε να δούμε τι γίνεται και γιατί κάηκαν οι άνθρωποι, με συνεχίζοντας, περνώντας ένα μάτι που δεν το ξεχνάει κανένας και φτάνοντας εδώ, και όχι, περνώντας σε πολλές διαδικασίες για να φτάσουμε μέχρι εδώ, ποιος θα ξεχάσει τον Εύρο, πολλές διαδικασίες, πάντα έχουμε κάποιον να λέει ο στρατηγός Άνεμος, με άλλα λόγια, και πάντα έχουμε κάποιον να λέει φταίει ο κράτος.
0: Μιας και είπε σε Εύρο, έχω και τις ανέφερα και χθες τις εκτάσεις, τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί τα τελευταία χρόνια από το 20 και μετά τα έπαιξα. Εντάξει, θα μπορούσα να τα πέσω και πιο νωρίς, αλλά είναι τα τελευταία από το 20 και μετά που τα έπαιξα. Το 20 λοιπόν έχουμε 200.000 στρέμματα καμένα, το 21 1.250.000 στρέμματα, το 2022 300.000 στρέμματα, το 23 1.800.000 στρέμματα, το 23 ήταν και η φωτιά στον Εύρο που ανέφερες, που μόνο η φωτιά στον Εύρο ήταν στα 930.000 στρέμματα, μόνο ο Εύρος. Το 2024 300.000 στρέμματα και το 2025 στα 470.000 στρέμματα. Συνολικά δηλαδή τα τελευταία πενταετία, εξαετία 20 με 25, 4,3 με 4,5 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη.
1: Καλημέρα Γιάννα. Η Γιάννα μας λέει πάνω, εντάξει θα μας δώσουν λεφτά λέει να πάρουμε ψυγεία και κουζίνες. Μόνο που θα τα βάλουμε λέει στην Ήπεθρο.
0: Εντάξει, ναι, άμα δεν έχεις το σπίτι.
1: Τι θα τα βάλουμε στην Ήπεθρο. Ναι. Καλά λέει. Δεν τα αφήσουμε έξω για να τα έχουμε.
0: Σε πολιτικό επίπεδο στις 11 έχουμε την διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το αντικείμενο είναι οι αποζημιώσεις αγροτών επιχειρήσεων. Στις 11.30 ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, επισκέφθηκε το Πόρτο Γερμενό. Χθες ήταν στην Βιωτία. Ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, ήταν χθες στην Δυτική Αττική. Θα μου πεις ποια η λύση σε αυτές τις επισκέψεις. Δεν έχει κανένα νόημα επικοινωνιακά. Εντάξει,
1: ναι, okay. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Εάν μπεις και διαβάσεις αυτές τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει για το ποια περίπου θα είναι τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Μέσα σε αυτά, μπες και δες, θα δώσουμε λέγια σε κάποιους ανθρώπους και επίδομα ενοικίου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τα δεις έτσι μετά τη μουσική και να μου πεις τα ποσά που λένε.
0: Ναι.

0: Όσον αφορά τις συλλήψεις, την Πέμπτη, σήμερα. Σήμερα δεν είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Συγγνώμη. Ναι, την καλά, καλά το είπα. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, κατέληξε στην Δυτική Αττική. Είναι μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, 5 Αυγούστου, γιορτάζει η Νόνα και η Νόνη. Χρόνια πολλά σε όλες.
1: Λοιπόν, είδες τιμές?
0: Όχι, δεν είδα τιμές.
1: Λοιπόν, δίνουν, θα δώσουν επίδομα ενοικίου, το οποίο θα ξεκινάει από 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μας πει με τα όλα μέτρα που πήρε, με ό,τι έχει κάνει για τα ενοίκια με 300 ευρώ, αυτοί οι άνθρωποι τι μπορεί να νοικιάσουν?
0: Δεν υπάρχει ενίκιο με 300 ευρώ.
1: Ναι, το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αυτοί που θα μαζευτούν εκεί και θα κάνουν πιο ένα καφεδάκι πρωινό και θα πούνε ότι θα ξεκινάει, λέει, από επίδομα ενοικίου από 300 ευρώ. Υπάρχει σπίτι πουθενά, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, εκεί που θα συζητάσετε, για την αποτίμηση τη ζημιά, τι αυτοψίες, τα προβλήματα και θα δώσετε εκεί βοήθειες? Μπορείτε να μας βρείτε ένα σπίτι το οποίο νοικιάζεται 400 ευρώ, όπου θέλετε εσείς. Όπου θέλετε εσείς. Ένα σπίτι που να χωράει δύο τουλάχιστον, έτσι. Δύο. Δεν έχουν και παιδάκι, άστο. Ή ένα παππού ή μια γενιά. Δύο. Να μας βρείτε εσείς εκεί σήμερα στις 11 και 4, 11 και μισή, 12 παρά 12, τι ώρα θα βγείτε για να έρθουν τα κανάλια, να έρθουν να μας πείτε πού υπάρχει ένα σπίτι το οποίο νοικιάζεται 300 ευρώ. Γιατί εσείς δίνετε επιχορήγηση αυτού που και σε αυτόν που κάει και το σπίτι του από 300 ευρώ. Έναν λοιπόν να μας πείτε, ο οποίος θα νοικιάσει σπίτι με 300 ευρώ που θα του δώσετε μετά από αυτή τη μεγάλη συζήτηση που θα κάνετε και με τα κανάλια εκεί θα δείξετε πόσο πολύ ενδιαφέρεστε. Και πραγματικά, βρε Πάνο, δεν είναι λαϊκισμός αυτό που προσπαθώ. Δεν ξέρω αν νομίζετε ότι διαμαρτύρομαι για να διαμαρτύρομαι. 69-39-943-943, πείτε το, δεν έχω. Αλλά δεν έχω βρει πουθενά, πριν από όλο αυτό το δυστυχώς μεγάλο θέμα που έγινε, ό,τι συνέβη, δεν έχω δει πουθενά σε καμία αγγελία να νοικιάζεται οποιοδήποτε σπίτι 300 ευρώ. Οπουδήποτε. Σε περιοχές οι οποίες είναι λίγο πιο κάτω από άλλες που είναι λίγο πιο ψηλά. Στις περιοχές που είναι κάτω σε σχέση με άλλες περιοχές. 300 ευρώ σπίτι δεν έχω δει ούτε ημιυπόγειο.

0: Πάμε και σε κάτι τίποτα πριν πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, να πάμε σε κανένα καλό.
1: Μια πάμε.
0: Λοιπόν, μέσα στο ρεπορτάζ που έγινε εδώ, γιατί είμαστε ο μοναδικός ραδιοφωνικός σταθμός που πηγαίνει επί τόπου. Θυμάστε ότι όταν υπήρχαν τα μπλόκα, ήμασταν εκεί στους αγρότες. Έτσι δεν είναι, πάνω.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, κάναμε όλη αυτή τη βόλτα και φτάσαμε στο Ιόνιο, φτάσαμε μέχρι και το Μεγανήσι, που είχαμε και άμεση σύνδεση χτες, για το θέμα της λειψιδρίας. Η οποία λειψιδρία είναι στο κομμάτι, στην περιοχή στα Δωδεκάνησα, είναι σε μέρος της Πελοποννήσου. Θα έχουμε σύνδεση σήμερα και μετά από δικές σας καταγγελίες και προτάσεις. Αυτό όλο το θέμα όμως μας κάνει και βλέπουμε από κοντά τα προβλήματα που δεν είναι μόνο αυτά. Παρόλα αυτά, μια και πήγαμε εκεί και όπου πάμε εμείς.
1: Πάνε και αγρότες.
0: Ο Δήμαρχος είπε 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις μετά φαγητού.
1: Ωραία.
0: Βάλτε, λέει, ένα Μεγάνηση.
1: Ωραία.
0: Πώς σου φαίνεται, Παντελή?
1: Εμένα μια χαρά. Εγώ θα δηλώσω συμμετοχή.
0: Έχεις πάει?
1: Δεν έχω πάει Μεγάνηση.
0: Λευκάδα?
1: Ούτε Λευκάδα έχω πάει.
0: Ούτε Λευκάδα?
1: Όχι.
0: Ούτε Μεγάνηση?
1: Όχι.
0: 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις μετά φαγητού.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το δώρο.
0: Διότι είχαμε πει ότι θα δίναμε και ένα ναύπλιο, το οποίο ναύπλιο για δικούς τους λόγους θα πάει λίγο πιο πίσω. Θα γίνει εκδρομή στο ναύπλιο, θα δοθεί δώρο για το ναύπλιο και όχι μόνο. Προς το παρόν όμως πάμε Μεγανήσι. Το Μεγανήσι είναι η μισή ωρίτσα από τον Ιδρύ Λευκάδας, ένα καραβάκι και πας. Το δέντρο είναι μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή όταν κολυμπάς σε κάποια σημεία κάνεις έτσι και ακουμπάς δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανάγκη να βγεις καν έξω. Θα σας πω και άλλα για το Μεγανήσι που είδα.
1: Ναι, να πάμε σε διαλυματάκι, γιατί τελείωσε ο χρόνος και ερχόμαστε και τα ξαναλέμε.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Αγαπάμε Ελλάδα.
11: Στηρίζουμε Ελλάδα.
10: Για όλους τους προορισμούς μας.
11: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
10: LANISADV.gr.
12: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ένα σύντομο διαφημιστικό. Λοιπόν, στην ατζέντα της ημέρας είπαμε, πέρα από τα της φωτιάς των πυρκαγιών, η μάχη είναι όλο το βράδυ ήταν για τις αναζωπυρώσεις. Σήμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά, Εύβοια, δηλαδή Χίο και Λέσβο. Σε πολιτικό επίπεδο είπαμε τις εξελίξεις. Στην ατζέντα της ημέρας γενικότερα στο Μεσανατολικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Αυτό υποστηρίζει και ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο από την άλλη πλευρά πάντως δεν επιβεβαιώνεται 100%. Πάντως η τιμή του πετρελαίου Brent με τούτα και με Κίνα, με τις απόψεις δηλαδή ότι φτάνουμε σε συμφωνία, έχει υποχωρήσει κάτω από, κάτω από τα $80 το βαρέλι, που είναι η πιο σημαντική πτώση εδώ και πάρα πολύ καιρό.

0: Δεν νομίζω να ανησυχείς.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Τελείωσε.
1: Ο πόλεμος.
0: Όλα. Όλα. Είναι ο τελευταίος μήνας που θα πληρώσει τα ακριβά πράγματα.
1: Ναι.
0: Διότι από τον επόμενο μήνα. Όπως τι, πάει και αυτός. Πώς έχουμε, πέντε σήμερα. Πάει και αυτός. Πάει και ο μήνας. Αυτός ο κόπος θα πληρώσει τα ακριβά πράγματα. Και δεν θα τα πληρώσετε εσείς. Θα τα πληρώσουν τουρίστες. Για να μπορούμε να εισπράξουμε. Δεν θα κάνουμε έκπτωση στους τουρίστες που έρχονται. Λοιπόν, από τον επόμενο μήνα δεν θα είναι όλα φτηνά? Δεν έχει συμφωνήσει ο Πρωθυπουργός?
1: Δεν νομίζω να είναι φτηνά, όχι.
0: Δεν είπατε από Σεπτέμβριο θα δείτε τις
1: τιμές? Το αμφισβητώ. Εντάξει, το αμφισβητώ.
0: Αμφισβητείς τι, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού?
1: Όχι, αμφισβητώ το ότι θα είναι φτηνά και όντως θα το αντιληφθεί αυτό ο κόσμος.
0: Δηλαδή, αμφισβητείς αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και ο αντίστοιχος Υπουργός ότι το Σεπτέμβριο ετελείωσε?
1: Αμφισβητώ δηλαδή, το ότι ο κόσμος θα το αφουγκραστεί όλο αυτό.
0: Δηλαδή, αμφισβητείς συμφωνίες κυρίων.
1: Δεν υπάρχει, εντάξει, συμφωνίες κυρίων τώρα δεν υπάρχει.
0: Αυτό έτσι δεν έχει.
1: Αυτό είναι, ναι, εντάξει, αλλά τώρα τι πάει να πει
0: συμφωνίες κυρίων.
1: Και ο κύριος Λεχουρίτης χθες που ήταν εδώ στην εκπομπή, ο πρόεδρος του καταναλωτών, αυτό μου είπε, πρόεδρος του Ίνκα, μου λέει τώρα δεν υπάρχουν συμφωνίες κυρίων. Με συμφωνίες κυρίων μου λέει δεν πέφτει ακρίβεια. Αυτή την ατάκα μου.
0: Ναι, δεν ξέρει.
1: Εντάξει,
0: πήρε τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό. Τον αντίστοιχο Υπουργό είναι εκεί σε αυτή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι, γιατί έχω και 2-3 μέρες που λείπω.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Είναι κανονικά όλοι στις θέσεις τους.
0: Δεν έχει πεταχτεί μέχρι να ευελπιδεί, ούτε σήμερα.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει το υπουργικό σχήμα. Είναι όλες στις θέσεις τους.
0: Άρα έχουν φροντίσει και δεν τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό, όπως ναι. Τους είπε. Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Έτσι. Προσέχτε για να πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Λοιπόν. Αμφισβητείς λοιπόν ότι το είπε ο Υπουργός, το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπανε στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό, όχι σε εμάς. Οι κύριοι με το σούπερ μάρκετ και όχι μόνο. Και η συμφωνία κυρίων ότι μέχρι τον Αύγουστο, από Σεπτέμβριο τελείωσε, δεν ισχύει. Αυτό μου λες εσύ τώρα.
1: Θεωρώ όχι ότι δεν ισχύει.
0: Τι?
1: Κάτι θα ισχύσει από αυτά.
0: Τι
1: θεωρώ ότι όποιο μέτρο και να πάρθει, δεν θα το αφουγκραστεί ο κόσμος. Δεν θα καταλάβει δηλαδή μία μείωση σε τιμές όπου να πούνε αχ, ωραία, τώρα μειώθηκαν οι τιμές και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι πυροτεχνήματα, θεωρώ. Ναι. Δηλαδή είναι ασπιρίνες. Ότι κάτι γίνεται απλά για να κάνουμε. Αυτό.
0: Αυτά λοιπόν που λέει ο Πουρναράς είναι κακοπροαίρετα.
1: Ναι, εγώ είμαι κακοπροαίρετα.
0: Διότι αν πλήρωνε ένα δεκάλεπτο τη βενζίνη παραπάνω ή 15 το πετρέλαιο παραπάνω, τότε θα έλεγε ότι δεν έχει κάνει τίποτα
1: προθυμό. Μα από το 1,3 που ήταν πριν κάποια χρόνια το πληρώνω 70 λεπτά παραπάνω. Τι 10 λεπτά παραπάνω.
0: Με ποια κυβέρνηση ήταν?
1: Δεν θυμάμαι. Μέχρι πριν κάποια χρόνια θα ήταν. Ήταν ένα 30, ένα 40 και ήταν.
0: Με ποια κυβέρνηση?
1: Πότε ήταν, κάτω, το ψάξω να δω, πότε ήταν 1,30 η τιμή.
0: Εγώ σου λέω 1,70 με αυτή την κυβέρνηση.
1: Και με αυτή την κυβέρνηση, ναι.
0: Ωραία, το 1,70, 7.000 πόλεμοι έγιναν. Στην Αφρική, ξέρεις πόσο γίνεται κάθε μέρα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Οπότε, τι περιμένει, λέει, τα κάνουμε εμείς, αγόμενοι είναι. Διαμαρτύρεστε για τα ψάρια αυτά, τα πώς τους λένε που έρχονται, λέει, εκεί και δαγκώνουν κόσμο. Σιγά με δαγκώνουν και πολλοί. Αλλά τι διαμαρτύρεστε, εισαγόμενα είναι. Δικά μας είναι. Οι κλιματικές συνθήκες που αλλάξαν και έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εισαγόμενοι, δεν βλέπετε τι γίνει τόξο.
1: Λοιπόν, επειδή το βρήκα άμεσα, περίμενε πριν πάμε και στις εφημερίδες. Λοιπόν, από το 2000 και μετά, θα σου πω, εντάξει, θα σας πω χρόνο-χρόνο, περίπου χοντρικά ένα δεκαετία, παιδε, ένα 5 χρόνια, ένα 10. Λοιπόν, από το 2000 μέχρι το 2010. Ήταν οι τιμές γύρω στο 1 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
1: Ναι, και λίγο παρακάτω. Λέει το 9 πάνω ήταν 0,95.
0: Προ-προβλημάτων.
1: Ναι, δεν αντιλέω. Λέω, το ξεκίνησα από το 2000. 2010 με 2015 ήταν 1,6 με 1,8.
0: 2010 με 2015.
1: Ναι, 1,6 λέει.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα.
1: 16-19, το 16 λέει ήταν περίπου στο 1,6. Στο 17 ήταν περίπου στο 1,5. Σε μεγάλες πόλεις.
0: Μάλιστα.
1: Το 2020. Όχι, δεν το βρίσκω το 20. Ναι, 21-22 ενεργειακή κρίση. 22 ήταν κοντά στο 2. Ιούνιο στο 22 είχαμε το ρεκόρ 2,46 ευρώ το λίτρο. Είναι το ρεκόρ, μου το έχει σε παρένθεση. Και 23 με 26, 1,8 με 2.
0: Είτε.
1: Τώρα δηλαδή είναι 2026, λέει περίπου 1,9 με 2,1 το λίτρο.
0: Άρα έχουμε πέσει.
1: Ναι, από το 2000, τη δεκαετία 2010, από το 0,95 έχουμε πάει στο.
0: Εκεί ήρθαν τα μνημόνια, εκεί ήρθε και μια άλλη κυβέρνηση που τα χάλασε όλα. Γιατί αν δεν είχε έρθει άλλη κυβέρνηση, είχαμε συνεχίσει εμείς, δεν θα είχε χαλάσει τίποτα. Λοιπόν, άρα έχουμε πέσει από το 2,40 είμαστε στο 2.
1: Ναι.
0: Και τι διαμαρτυρείς? 2,40 ήμασταν. Και είμαστε το 2.
1: Είμαστε το 2.42, το 22. Ναι, 2.43.
0: Ωραία. Και γιατί από το 2.40 είμαστε το 2.
1: Και τι να πανηγυρίσουμε, δηλαδή, επειδή υπάρχει αποκλιμάκωση από το 2.40 το 23 στο 26 που έχουμε πάει στο 2.1.
0: Και με το δεκάλεπτο του Πρωθυπουργού θα είμαστε στο 2.10 και είμαστε στο 2.
1: Μάλιστα.
0: Και διαμαρτύρεσαι.
1: Δεν θα διαμαρτύρομαι.
0: Από το 2.40 στο 2.
1: Όταν βάζω. Θέλω να φουλάρω και αντί για 60-70 ευρώ που μπορεί να φούλαρα πριν να βάλω 90, προφανώς και θα διαμαρτύρομαι.
0: Και θα μου πει ρε που είναι ότι το 2000 που μόλις είχα πρώτο πάρει αυτοκίνητο έβαζα με 1 ευρώ και τώρα δηλαδή μετά από το 2026-26 χρόνια με 1 ευρώ θα βάζω.
1: Εγώ το 2000 δεν οδηγούσα, δεν έχω άποψη. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στην Θέουτα. Χθες είχαμε μία σύσκεψη, μία συνεδρίαση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το ζήτημα, με αφορμή αυτό που έγινε στην Θέουτα και είχαμε και ένα σχετικό άρθρο του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο, όπου κοινή απόφαση μεταξύ άλλων είναι ότι πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα για την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, την οποία μάλιστα η κυβέρνηση χαρακτηρίζει και ως υβριδική απειλή. Αυτό που γίνεται στη Θέουτα, λέει, είναι αντίστοιχο αυτό που είχε γίνει στο Εύρο και εμείς το αντιμετωπίσαμε παρκώς, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες τύπου Σάντσεθ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, άρα βαστάτε, μην έρθει εδώ κανένας σοσιαλδημοκράτης και έχουμε τα ίδια.
0: Η αλήθεια
1: αυτά είναι, λέω, το κυβερνητικό αφήγημα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι το ότι η Ευρώπη ξύπνησε. Πα.
1: Ως προς τι.
0: Δηλαδή, το μεταναστευτικό η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει όταν γίνεται αυτό που γίνεται σε μια Ισπανία, όταν ξαφνικά βλέπουν ότι κάτι ένα μεγάλο που παίρνει και δημοσιότητα. Η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να έχει ξυπνήσει χρόνια για αυτό το θέμα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Κοιμούνται.
1: Ναι. Η Ούρσουλα πάντως σε είπε, γιατί το διάβασα χθες, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ότι ήμασταν σε γρήγορο, το αντιμετωπίσαμε πολύ καλά στη Θέουτα.
0: Όταν εγώ σας έλεγα Ντράγκη, θα λέτε και θα κλαίτε με αυτή που φέρατε, το αντιμετωπίσαμε. Πότε, πού.
1: Μετά, αφού έγινε.
0: Που ξύπνησαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξύπνησαν. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο δίνει μια μεγάλη βάση ο Πρωθυπουργός. Δίνει μια μεγάλη βάση και το λέει εδώ και καιρό, αρκετές μέρες. Το έχει βάλει μπροστά. Διότι έχει δύο θέματα. Πρώτον, απευθύνεται στο δεξιό του κομμάτι που εκεί θέλει να το φέρει, γιατί έρχεται και ο Αντώνης. Όταν έρθει. Ναι. Αλλά επειδή
1: και,
0: έρχεται.
1: Και δεν έρθει μόνο ο Αντώνης. Ναι, πάμε.
0: Ναι. Σταμάτα εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή λέμε φτάνουμε στον Αντώνη. Επειδή ναι. Το θέλουμε.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, τι έχει, ποιον έχει διαλέξει αντίπαλο, τον Τσίπρα. Όταν θα μιλάει γι' αυτό στον Τσίπρα, ο Τσίπρα τι θα απαντήσει. Ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα ή ότι αν βλέπετε κανένα σε καμιά πλατεία, απλά λιάζεται. Δεν μπορεί να απαντήσει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πει ότι αυτό δεν έγινε, ούτε ότι ήταν παλιά. Άρα σου λέει είναι από τα μεγάλα τροτά του. Άρα τι κάνουμε. Προσπαθούμε να κουμπίσουμε τη δεξιά μας μεριά και χτυπάμε απέναντι αυτόν που διαλέξαμε για αντίπαλο, ο οποίος εκεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι απει. Ότι βρέθηκαν, έμαθα και τα σύνορα της θάλασσας. Δεν θα μπορεί, δεν θα το πει αυτό. Θα προσπαθεί να το ξεχάσει, δεν το πει ποτέ.
1: Τώρα που ανέφερες τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση για τις φωτιές. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που είπε. Δεν παίρνω την θέση αυτή, δεν με νοιάζει. Απλά λέω ότι μου έκανε εντύπωση. Έκανε μία ανάρτηση για τις φωτιές και έγραψε ότι δεν είναι η ώρα για απόδοση ευθυνών. Και σήκωσε τώρα αυτό. Είναι... Δεν θα πω αν δεν με νοιάζει αν είναι σωστό ή λάθος. Λέω ότι είναι μια μεταστροφή, μια αλλαγή της επικοινωνίας του. Δηλαδή, ένας Τσίπρας πριν 10 χρόνια νομίζω ότι θα ήταν στα κάγκελα.
0: Εντάξει.
1: Είτε σωστά είτε λάθος, έτσι. Αλλά...
0: Εγώ δεν θα πάρω το σωστό ή λάθος. Εγώ θα πάρω το δεδομένο. Δεν μπορεί να πει κάτι.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Για τις φωτιές δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Έτσι. Δηλαδή, δεν θα πει φωτιές φταίει κάποιος. Θα πει ναι, ότι φταίει ο στρατηγός άνεμος. Δεν μπορεί να πει ο Τσίπρας κάτι για τις φωτιές. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι στα κάγκελα. Πριν πάθεις, ναι, είσαι στα κάγκελα. Όταν όμως έχεις κάτι που σε βαραίνει, δεν είναι προσωπικά, αλλά είναι πάνω στην κυβέρνησή σου, έχει συμβεί αυτό στη δική σου αρχηγία. Και κανένας δεν κατηγόρησε τον Τσίπρα γιατί κάηκαν οι άνθρωποι. Και αυτός που κατηγόρησε τον Τσίπρα γιατί κάηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά δεν. Να μην πω, να το πω γρήγορα, έχει άδικο. Για το τηλεοπτικό σοου κατηγορήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός την ίδια στιγμή. Δεν τον κατηγόρησα για τη φωτιά, δεν τον κατηγόρησαν για τους ανθρώπους. Όσοι το κάνανε, εντάξει, άστο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, όντως έχει δίκιο. Δεν μας νοιάζει ποιος θέει, μας νοιάζει ποιος θέει, αλλά πρώτα να δούμε τι κάνουμε. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός θα μαζευτούν και μετά τηλεοπτικά, και αυτός τηλεοπτικά, θα μας πει τι αποφάσισε. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, που δεν το ξέρω πραγματικά, και είναι ερώτηση μήπως έχεις εσύ υπόψη σου, αλλά δεν είναι πενιγμός. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι της περιοχής θα είναι εκεί, των περιοχών. Κανένας κάτοικος, κανένας πρόεδρος εκεί των περιοχών θα είναι εκεί.
1: Όχι, δεν νομίζω, αφού είναι.
0: Και ποιος θα τους πει πώς θα πάρουν την απόφαση, τι βοήθεια θέλουν και τι έχουν πάθει. Ότι που είναι οι υπουργοί και οι ελεγχτές τους.
1: Υπουργοί, δεν ξέρει ο υπουργός τώρα. Αμφισβητήσει τον υπουργό δηλαδή. Έχει μιλήσει ο υπουργός με από προηγουμένως. Πού το ξέρεις εσύ ότι δεν έχει μιλήσει με τους δημάρχους.
0: Δεν ξέρω. Λέω θα είναι εκεί, σε αυτό θα είναι.
1: Μπορεί να έχουν μιλήσει οι υπουργοί με τους δημάρχους.
0: Με την αντιπολίτευση των δημάρχων, αν ο δήμαρχος είναι δικός μας και μας λέει άλλα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Με κανένα πρόεδρο που. Γιατί οι δήμαρχοι βάζουν κάτι πρόεδρο σε κάτι περιοχές και που τις βάζουν έτσι για να υπάρχουν. Γιατί με το νέο νόμο πώς βγαίνουν, τι έχω εκεί 50 ψήφους. Δεν με νοιάζει. Να βάλουν και ένα πρόεδρο να τελειώνουμε. Έχουν μιλήσει με κάποιον. Με κανένα πρόεδρο επιχειρήσεων, με κανένα πρόεδρο κάτι, έχουν μιλήσει με κάποιον. Θα είναι εκεί στο, σήμερα τηλεοπτικά.
1: Τηλεοπτικά δεν θα είναι, όχι.
0: Γιατί δεν θα είναι τηλεοπτικά.
1: Δεν νομίζω να τηλεοπτικά, οι υπουργοί θα είναι μόνο.
0: Άρα,
1: και ο Πρωθυπουργός.
0: Άρα λέμε ότι ο κύριο Τσίπρα, το μεγάλο τότε πρόβλημα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, δεν πρέπει να κατηγορείται για τον στρατηγό άνεμο, αλλά για το τηλεοπτικό σοου. Σήμερα λοιπόν γίνεται ό,τι γίνεται και που καταλήγουμε σε όχι τέτοια τόσο περίεργα όπως εκείνη τη νύχτα, αλλά πάλι σε κάποια τηλεοπτικά σοου.
1: Να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 2025. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών, ο απλήρωτος φόρος και αν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα.
0: Έχω μια ερώτηση.
1: Πες το.
0: Τι κυβέρνηση έχουμε, ποιος είναι ο πρωθυπουργός?
1: Ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ωραία. Από το 19 δεν έχει καταργηθεί ένφια.
1: Τώρα. Έχει καταργηθεί, ρε παιδάκι. Βάζει και εσύ κάτι ερωτήματα. Έχει καταργηθεί.
0: Δεν έχει το 19, δεν καταργήθηκε έμφυα.
1: Το καταργήσαμε.
0: Ωραία, τι ψάχνουν αυτοί που δεν υπάρχει έμφυα.
1: Παιδάκι μου, το καταργήσαμε έτσι, σε ένα ιδεατό επίπεδο, θεωρητικά. Δεν είμαστε πάντα πρακτικοί τύποι. Λέμε κάποια πράγματα, θα το καταργήσουμε, οκ. Okay. Εσύ έτσι πειράζει, λέει τώρα.
0: Μην πληρώνουμε ανθρώπους και ψάχνουν τσάμπα για κάτι που δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, το είπαμε, θα γίνουν όλα, θα τα φτιάξουμε ζωτάξει όλα. Wake me up, break the hold. Λοιπόν, για το προσφυγικό, η εφημερίδα Τα Νέα. Η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Προχωράμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ. Μητσοτάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Πλεύρης δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου και επιτάχυνση των επιστροφών. Και από κάτω, Γεωργιάδης για σπιτάκι ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Αυτό είναι ενώ πρωτοσέλιδο εφημερίδας, είναι εφημερίδα Μανιφέστο. Το οποίο το πήρε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, το αναδημοσίευσε και είπε αυτό, ότι στην ουσία δεν υπήρχε διαφορά από το 60 στο 300. Είπε ότι και οι δύο προσφορές ήταν 301 και 332.000 οι άλλοι. Οπότε δεν υπάρχει καμία προσκοστολόγηση.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Για τα σπιτάκια δεν μίλησε.
1: Για τα σπιτάκια, ναι.
0: Τα οποία είναι ανακύκλωση, δεν είδες.
1: Ναι, τα πράσινα.
0: Τα πράσινα, αυτά. Τα οποία τα βρήκαμε και τα βρήκανε με 60-65.000. Διάφοροι.
1: Ναι, λέει ότι δεν ισχύει αυτό.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Υπήρχε χθες, νομίζω, ο πρωτοσέλιδος, να το διαβάσω όπως είναι, και το έκανε ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, λέω. Ο Υπουργός.
0: Γλώσσα λανθάνουσα. Ποιος Υπουργός?
1: Ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, τι Υπουργός είναι?
1: Είναι Υπουργός Υγείας.
0: Ανακύκλωσης.
1: Όχι, Υπουργός Υγείας. Δεν υπάρχει ανακύκλωση.
0: Η ανακύκλωση είναι στον Υπουργό Υγείας Περιβάλλοντος.
1: Γιατί περίμενε λίγο. Ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κάλεσε τους υπουργούς του στην κοινοβουλευτική ομάδα να ασχολούνται με όλη την ατζέντα και όλα τα θέματα και όχι μόνο με τα χαρτοφυλακιά σας. Ορίστε, ασχολείται ο άνθρωπος με τα πράσινα.
0: Δηλαδή,
1: κακό είναι.
0: Δηλαδή ο κ. Γεωργιάδης, ο υπουργός,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι υπουργός υγείας, περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, εθνικής άμυνας και οικονομικών.
1: Ναι, και καβάλει και κάτι ακόμα.
0: Ανάπτυξη.
1: Okay, το κούμπωσε ωραία τώρα, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάει και κάνει ανάρτηση γιατί πήγε και έψαξε και είδε ο Υπουργός Υγείας πόσο κάναν τα σπιτάκια και ποιες εταιρείες ήταν.
1: Δεν το ψάξε ο ίδιος, πήρε ένα δημοσίευμα.
0: Και είδε και ποιος ήταν διευθύνων σύμβουλος στη μία εταιρεία και ποιος ήταν διοκτήτης στην άλλη εταιρεία και είδε ότι αυτές οι δύο εταιρείες δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Καμία.
1: Ναι.
0: Και αυτές οι δύο βάλανε μόνο, κατέβηκαν κάτω για να κερδίσουν το διαγωνισμό και δεν υπήρχαν άλλες. Και δεν βρήκε κανέναν δήμαρχο σε. Γιατί δεν, με τους δημάρχους και την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει σχέση ο υπουργός. Μέσα στα υπουργεία δεν είναι και αυτό.
1: Δεν ξέρω αν μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα, δεν ξέρω αν μίλησε με κάποιο δήμαρχο.
0: Θα πρέπει να. Θα έχει μιλήσει σίγουρα, δεν μπορεί. Λοιπόν, και βρήκε ότι όλο αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλα εντάξει.
1: Ναι, γιατί περίπου ίδιες ήταν οι προσφορές. Πάνω από 300.000, δεν υπήρχε το εξή.
0: Άρα ποιο θέλει.
1: Οι προσφορές.
0: Όχι.
1: Ποιος?
0: Αυτοί οι Ευρωπαίοι,
1: ναι,
0: που θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Ναι. Που θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Είναι στημένοι να χτυπήσουν Μητσοτάκη.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν σε διαδικασία έρευνας.
0: Ναι.
1: Και είναι ακόμα, δεν ξέρω τώρα. Δεν νομίζω να τελειώσει.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν φταίνε διότι θέλουν να χτυπήσουν Μητσοτάκη. Αυτό το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Πριν τον Πρωθυπουργό όμως το είπε ο Υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισίας στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην πυρά του Άσυλο, την ώρα που έχουν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμα σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές. Ο Θάνος Πλεύρης πλασάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φιάσκο της ανεφάρμοστης πολιτικής του, αντιδράσεις από Δούρου και Γαβρίλη Σακελαρίδη. Η εφημερίδα Ρίζος Πάστης, τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Η επόμενη μέρα στα Καμένα Δυτικής Αττικής, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού, αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα και από κάτω σούπερ μάρκετ μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο.
0: Για ξαναδιάβασέ μου αυτά τα δύο. Γιατί δεν,
1: μικρή
0: δεν
1: πτώση τον Ιούλιο.
0: Ναι, το προηγούμενο.
1: Το προηγούμενο ήταν 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού.
0: Συγγνώμη, άρα ο νόμος Κατρούγκαλο έχει καταργηθεί, διότι και εμένα έχει υποθηκεύσει.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ θα μπορούσα να το πάρω τον ελεύθερο τύπο, να τα 5 κλειδιά που μπορεί να πάρω σύνταξη παραπάνω από αυτή που θα.
1: Έτσι, σου έχει εδώ κωδικοποιημένα, να τα πω.
0: Ωραία. Είναι. Όχι, θα το πούμε, θα το πούμε. Λοιπόν, άρα έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Ναι.
0: Από το 19 πάμε, φύγαμε, δεν είμαστε υποθηκευμένοι. Τι έπεσε τον Ιούλιο?
1: Οι τιμές.
0: Πού?
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Σε ποια?
1: Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο.
0: Ποιες τιμές?
1: Δεν το λέει αναλυτικά.
0: Ναι, εγώ
1: πήγαινε, μπορώ να το
0: πήγα Ιούλιος μήνας ήταν, ναι, τώρα,
1: ναι,
0: σε σούπερ
1: λίγο,
0: μάρκετ,
1: λίγο σου λέει
0: Τετάρτη και Σάββατο και πήρα το ίδιο προϊόν με 1,30 διαφορά προς τα πάνω.
1: Μάλλον δεν πήρες το προϊόν που έχει πέσει λίγο η τιμή.
0: Α, εντάξει.
1: Προχωράμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν, υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Το μπετόν πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο. Και χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Θέλει θράσος να δίνει μαθήματα διαχείρισης ο λαϊκιστής, εχθροπαθής και αποτυχημένος πρωθυπουργός. Η εφημερίδα Εσπρέσο, στέμα με φέση, επιχειρηματίας έσυρα στα δικαστήρια για δανεικά και γύριστα τον πρόεδρο της δεύτερης διαλογής Καλλιστίων GS Ελλάς.

0: Ο τύπος Θεσσαλονίκης προσλύσει στο αδιέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Ελπίδες ότι δεν θα μείνουν στον αέρα από τη νέα σχολική χρονιά. Εγκρίθηκε η αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια. Τις επόμενες ημέρες ο τρίτος κατά σειρά διαγωνισμός. Πάμε και στην εφημερίδα Κόντρα. Φωτιές και γκάλου προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμ επιχειρεί να ανακόψει την φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ έχουμε και δύο νέες αποχωρήσεις από το χθες, από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού.
1: Είναι, ναι, και έρχονται κι άλλα.
0: Ναι, και κάτι γίνεται γιατί δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο στοιχείο μπορεί να είναι το ότι αποχωρούν συνέχεια. Δηλαδή, σε κάτι υποτίθεται έτσι φρέσκο που δεν έχει να του προσάψει κάτι. Και συσπηρώθηκαν όλοι. Αυτοί που συσπηρώθηκαν, ενώ όλοι αυτοί που πήγαν, έτσι. Για ποιο λόγο μετά από λίγο καιρό να φύγει? Δηλαδή, κάτι γίνεται, κάτι πάει καλά μέσα.
1: Για το λόγο ο οποίο είναι πάρα πολύ απλό.
0: Το ότι δεν βλέπουν πολιτική.
1: Άλλο να είσαι μια μητέρα η οποία έχασε το παιδί της και βγαίνεις και έχεις ένα εκατομμύριο ανθρώπους μπροστά σου.
0: Ωραία.
1: Που είναι μαζί σου.
0: Και άλλο, και άλλο να κάνεις πολιτική.
1: Και άλλο να πάει μετά ότι εγώ αυτό θέλω να το πάω, να το πάω πολιτικά.
0: Σωστό, συμφωνώ σε αυτό.
1: Έτσι, διότι δεν ήταν μόνο το εκατομμύριο ή τα εκατομμύρια των Ελλήνων, και όχι μόνο των Ελλήνων που ήταν μαζί της. Ήτανε όλοι.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή αυτοί που δεν ήταν ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Όταν όμως αυτό αλλάζει και δεν είσαι πια η μητέρα που έχασε το παιδί της, διότι έχει πρόβλημα και μέσα σε αυτούς τους υπολείπους που χάσαν τα παιδιά τους, και πας πολιτικά να πεις κάτι
0: και δεν το λες με μεγάλη επιτυχία.
1: Να, ό,τι και να πεις άλλο είναι πολιτικό μετά. Διότι όταν ασχοληθείς με την πολιτική, δεν θα πεις μόνο για τη δικαιοσύνη, θα πεις και για άλλα. Εκεί κάτι δεν έγινε σωστά.
0: Μάλιστα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, και για να γυρίσω έτσι με ένα παιδικό μου ερώτημα, δεν ξέρω αν θα φτάσει και με επιτυχία μέχρι τις εκλογές το κόμμα, και πώς θα φτάσει.
1: Το έχουμε πει πολύ καιρό, το έχουμε πει από τη μέρα της ίδρυσης και από τη μέρα του πώς πήγαν εκεί στο Λίμπιο και πώς ήταν μέσα και ο τρόπος ότι εγώ πέρναγα απ' έξω και μπήκα μέσα να μιλήσω. Πού είπε, γνωστή ηθοποιός.
0: Ναι. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Αγωνία για τις αναζωπυρώσεις. Καντιλάκια και καπνογόνα σημεία θέτουν σε εγρήγορση τις δυνάμεις της κατάσβεσης. Δάκτυλο στο Κατάρ, ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούς. Και έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ήμερο. Πότε και πού θα κορυφωθεί? Από την Παρασκευή, εγώ χθες που το διάβασα, έρχονται σαραντάρια, μειώνονται οι αέριδες, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα δεν έχει πάντως, αυτές τις μέρες δεν έχει ιδιαίτερη ζέστη, απλά έχει αέρα πάρα πολύ. Δηλαδή και σήμερα νορμάλ είναι η
1: θερμοκρασία. Δεν τελείωσαν τα προβλήματα, δεν τελείωσαν, διότι οι κλιματικές αλλαγές υπάρχουν. Κλιματική αλλαγή υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
0: Αμφισβητείς τον Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει αρνηθεί αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή.
1: Γιατί συμφώνησε ο Μπίμπι? Άμα δεν συμφωνήσει ο Μπίμπι, ό,τι και να λέει ο Τραμπ είναι αδιάφορο. Ό,τι και να λέει ο Τραμπ είναι αδιάφορο. Δεν είναι. Άμα δεν συμφωνήσει ο Μπίμπι. Λοιπόν, υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια πρόληψη που είχαμε πριν 5, πριν 7, πριν 8, πριν 10 χρόνια.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Είναι τελείως διαφορετικά. Η αντιμετώπιση πλέον δεν είναι το ίδιο. Και εμείς τι κάνουμε? Έχουμε τους ίδιους ανθρώπους με τα ίδια πιο εξελιγμένα οχήματα να παλεύουν να σβήσουν μια φωτιά με τα πόδια, η οποία δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Θέλει μεγαλύτερη βοήθεια. Θέλει να υπάρξουν σκάφη τα οποία να πετάνε, αεροσκάφη, και να πετάνε και νύχτα, να πετάνε με όλες τις καιρικές συνθήκες. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί όλα έχουν αλλάξει. Fragments crack the... Και εγώ ρωτάω και κάνω την ερώτηση από αυτές που, Μανώλη, που ξέρεις λέγονται. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που ρώτησε, μήπως ένα ραφάλ λιγότερο, ένα λιγότερο, μας έδινε τρία άλλα σκάφη για να σβήσουμε τις φωτιές. Ένα λιγότερο, όχι να μην πάρουμε ραφάλ, όχι να μην προσέξουμε την άμυνά μας. Αντί να έχουμε σκάφη το 27, 28, πότε θα τα πάρουμε, κάπου εκεί, για τις φωτιές. Νομίζω ότι τα λες 28.
0: Ε, κάπου γίνεται να τα πάρουμε.
1: Δεν μπορούσαμε να πάρουμε ένα Ραφάλ τέλος 28. Ήταν η ερώτηση του Μανώλη. Λαϊκισμός. Δεν βρίζω τον Μανώλη, αυτό που λέω εγώ, για μένα μιλάω. Μία λύση να τα είχαμε πιο νωρίς, όταν βλέπουμε ότι οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν και ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που συμβαίνει.
0: Η εφημερίδα Εστία, τελευταίο εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Η εφημερίδα Εστία, η οποία σήκωσε τον τόρο τη σκόνη τις προηγούμενες ημέρες με το δημοσίευμα για την συνάντηση τριών, οι οποίοι το διαψεύδουν, και έχει πει η εφημερίδα ότι θα επανέλθουμε με στοιχεία καθώς τώρα σεβόμαστε την όλη κατάσταση με τις πυρκαγιές. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: «Θεέ και Κύριε, είναι θαύμα, έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας». Συγκλονιστικές, λέει, φωτογραφίες με το ανέπαφο εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική. Κάηκαν τα πάντα γύρω του, αλλά ένα παρεκκλήσι με ξύλα και καλάμια για σκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Η εφημερίδα Political, τα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες της κόλασης. Η Ελλάδα στην δίνη των Mega Fires. Οι μαύρες πρωτιές που σφράγισαν το καταστροφικό πέρασμα της Πύρνης. Λέλαπα σε συναγερμό η πυροσβεστική από τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και Καναντέρ, πότε έρχονται οι νέοι πτάμενοι θρύλοι της πυρόσβεσης. Εφημερίδα Δημοκρατία, σε 102.711 λουδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης, πολιτογράφησε ως Έλληνες έναν Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο από μουσουλμανικές χώρες η συντριπτική πλειονότητα. Επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αποκαλύπτει ότι και μετά το 2019 η χώρα παρέμεινε ξέφραγο αμπέλι. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Η Ρούλα παρέσυρε. Όχι, παρέλυσε μετά το διαζύγιο. Η Ρούλα παρέλυσε μετά το διαζύγιο. Απίστευτες αποκαλύψεις του Ψινάκη για τις συνέπειες του χωρισμού της Κορομιλά. Πόσο ο γαλακτερός πήγε να στείλει στον τάφο την εθνική μας παρουσιάστρια. Έβαλε τα κλάματα το μάνατζερ όταν την είδε πρισμένη και παράλυτη.

Λοιπόν, αυτές ήταν οι εφημερίδες. 69-39-943-943. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα στον Βασίλη, την καλημέρα στον Φώτη, ο οποίος θέλει να πάει στο Μεγανήσι, την καλημέρα στον Αλέξανδρο, την καλημέρα και στον Πάμφωτο. Ο Τσίπρας το 18 μετά τον παράδοξο έρωτα με τραπ και παραχολογία σε δόσεις με αστάθμητους παραμέτρους, τραγωδία σε μάτι και μακεδονικό. Το ίδιο θα συμβεί και με τον τωρινό. Ο κόσμος μας χειροτερεύει γοργά, δεν υπάρχει τίποτα φρικτό ή ανόητο ώστε να μην μπορεί να συμβεί. Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Και από κάτω συνεχίζει ο Πάμφωτο. Αρχικά μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι έχει καταγράψει μια σημαντική υποχώρηση τιμή του πετρελαίου Brent. Υπάρχουν έτσι και κάποιες ελπίδες, δεν ξέρω αν είναι υπαρκτές ή όχι, για μια αντίστοιχη τουλάχιστον μείωση στην Αντλία. Γιατί αν δεν φτάνει η όποια μείωση, δεν φτάνει στην Αντλία, δεν φτάνει στην τσέπη του καταναλωτή, δεν φτάνει στο να το δει ο άλλος, να το καταλάβει στην τσέπη του, δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή το να λέμε εμείς πόσο μειώθηκε το βαρέλι Brent και να μην φτάνει αυτή η μείωση στην Αντλία, δεν έχει κάποιο νόημα.

Απίστευτη υπόθεση είναι και αυτή στον Μιστρά με τον 55χρονο, ο οποίος συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία πάντα απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει την σύνταξη. Αποκαλύφθηκε όλο αυτό από την γειτονιά, η οποία κάποιοι άνθρωποι έκαναν λόγο ότι είχαν πολύ καιρό να δουν τον ηλικιωμένο, και η αστυνομία έτσι άρχισε κάπως να το ψάχνει και κατέληξε στο ότι τον απέκρυπτε ο γιος του για να εισπράττει την σύνταξη, και βρέθηκε μάλιστα και το πτώμα του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε πολύ λίγα λεπτά και για τη συνέχεια και για την κανονική έναρξη της εκπομπής «Η Ελλάδα σήμερα».

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους
2: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Στις 11 θα πραγματοποιηθεί η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές του Πορτογερμανού θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη σήμερα αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα το πρωί και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Rose που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Συνελήφθη ένας 55χρονος καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κατεξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας τριόπλων. Ισορρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μίστρα. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ Ιράν έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και στις θερμές ώρες στα δυτικά και νότια επιρροτικά. Πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά και νότια ορεινά επιρροτικά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν σημαντικό.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, είναι η κίνηση, είναι μια χαρά σήμερα στους δρόμους. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν έχω δει και στο λιμάνι αν υπάρχει έτσι, αν αναχωρούν καράβια με ιδιαίτερη κίνηση. Όπως και να έχει, την καλημέρα μου, καλημέρα σε όλες, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη. Ξεκινάει τώρα η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Το είπαμε μία ο ένας και μία ο άλλος, γιατί να το εμπεδώσετε. Ότι είναι άλλη εκπομπή αυτή, ναι. Έχουμε αλλάξει και θέσεις.
1: Ναι. Εσείς πάντως παραμένετε στις γνωστές θέσεις. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στο 94,3 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943.
0: Και ξεκινάμε με τα καλά.
1: Από ναι.
0: Κάναμε ρεπορτάζ από το οποίο ξεκίνησε από τη Νέα Πέραμο, συνέχισε, πέρασε από Ναύπακτο, από Φωκίδα, είδαμε τα πράγματα πως είναι εκεί και φτάσαμε με το Λακαρδανία και περάσαμε Λευκάδα και φτάσαμε με Γανήση.
1: Ναι.
0: Ήταν για το θέμα της λειψιδρίας, για το πρόβλημα των νερών, των νερού, το νερό νεράκι θα πούμε, λέμε πάντα, το λέγαμε, θα πούμε το νερό νεράκι, ωραίο έτσι. Επειδή όμως κάναμε όλη αυτή τη βόλτα και επειδή βοηθήσαμε κι εμείς επικοινωνιακά σε κάτι εκεί τους ανθρώπους, ο δήμαρχος εκεί στο Μεγανής είπε πάρτε ένα δωράκι.
1: Πάρε να έχεις που λέμε.
0: Πάρε να έχεις.
1: Ναι.
0: Το άκουσε ο Μπουρναράς και ήδη έχει στείλει ένα.
1: Εγώ έχω στείλει ήδη.
0: Και ο Φώτης έχει στείλει. Ναι. Καλημέρα, Φώτη.
1: Εγώ παιδιά χωρίς πλάνη. Μα μπήκα στο κινητό μου τώρα και έστειλα μήνυμα στο Vibe σταθμό.
0: Λοιπόν, Μεγανής.
1: Μπουρναράς, Μεγανής.
0: Μεγανής. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις.
1: Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Με τα φαγητού.
1: Με τα φαγητού.
0: Πώς είναι το Μεγανής, φτάνει τη Λευκάδα. Το νησί χωρίς καράβι, περνάς εκείνη τη γέφυρα, πηγαίνεις στον Ιδρύ, έρχεται ένα άλλο καραβάκι, σε φορτώνει το καραβάκι και σε πηγαίνει στο Μεγανής σε χάμισα άρο. Τι βλέπεις? Ένα νησί, δέντρα μέχρι τη θάλασσα, με πολλές παραλίες, με πολλές παραλίες και πολλά μαγαζιά και πολλά και... Λες, εγώ τώρα ήρθα για να φύγω, όπως είπα εγώ. Γιατί εγώ μια μέρα κάθισα.
1: Ναι. Είναι νησί που το γυρίζεις σε μία μέρα ή θέλεις να κάτσεις μέρες.
0: Το έχεις δει σε μία μέρα.
1: Το έχεις δει σε μία μέρα.
0: Αλλά δεν θες να φύγεις.
1: Άλλο αυτό.
0: Γιατί έχει την απόλυτη ηρεμία όταν το θες.
1: Ναι.
0: Άμα θες και φασαρίου, εντάξει, έχει. Όχι πολλά πράγματα, αλλά έχει.
1: Έχεις να πεις και το ποτό στο βράδυ, δηλαδή.
0: Έχει. Και φαγητό έχει, πολύ ωραίο. Όλα τα έχει. Βέβαια, όταν λέμε Μεγανήσι, μην φαντάζεστε κανένα Μεγανήσι. Είναι λίγο μεγαλύτερο από το Σκορπιό που τον βλέπει αριστερά σου όπως περνάνε.
1: Μεγανήσι τη καρδιά μας.
0: Αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε και πού θα μείνετε και πού θα φάτε όλα. Θα τα φτιάξουμε. Προς το παρόν, υφίσταται το δώρο. Το Ναύπλιο θα πάει λίγο αργότερα. Πραγματικά, όποιος δεν έχει πάει, είναι ωραία να πάει. Καλά θα περάσει. Θα περάσει και από τη Λευκάδα. Όλα. Ένα καταπληκτικό ταξίδι.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, λέει ο Θάνος. Μεγανήσει, καλά κάνει. Θάνο, Πάμφωτο, καλημέρα. Τι λέει ο Πάμφωτο? Ο Τσίπρας το 18 μετά τον παράδοξο έρωτα με Τραμπ ήταν τραπικός ο Τσίπρας. Μετά έγινε ο Μητσοτάκης τραπικός, μετά ξανά έγινε ο Τσίπρας, μετά θα ξαναγίνει ο Μητσοτάκης. Εσύ τι είσαι τραπικός? Και μπορεί να είναι τραπικός.
1: Ναι. Είμαι φουλ τραπικός. Το έχω διαβάσει το μήνυμα, αλλά ξαναδιάβασα το εσύ. Απλά...
0: Εγώ δεν τώρα το διάβασα.
1: Απλά δεν τα θυμάσαι.
0: Εγώ...
1: Ήταν πριν το διάλειμμα και τα ξεχνά.
0: Το διάβασε.
1: Ναι, το διάβασε. Δεν πειράζει, να πες το. Άμα σ' αρέσει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τον Πάμφο το διαβάζουμε δύο φορές. Πάμε.
0: Λοιπόν, σε δόσεις με στάθμους παραμέτρους, τραγωδία σε Μάλτη και Μακεδονικό, το ίδιο συμβήκε με τον Τωρινό. Ο κόσμος γιοτορεύει, δεν υπάρχει τίποτα. Αρχικά μιλάμε για έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι.
0: Ναι, έκθεση
1: σε λίγες μέρες.
0: Ξέρει κανένας, θυμάται κανένας μεταξύ πρωθυπουργού, αντιπολίτευση ότι η Θεσσαλονίκη έχει έκθεση? Ότι εκτίθενται πράγματα, ότι πηγαίνουν εκεί, μαζεύονται και μιλάνε για επενδύσεις, για το ξέρει κανένας από αυτούς που κυβερνούν ή της αντιπολίτευσης?
1: Το ξέρουν, απλά δεν ασχολούνται.
0: Πού το έχουν δει?
1: Απλά δεν ασχολούνται, μωρέ. Πηγαίνουν γιατί έχει γίνει η προεκλογική ομιλία των...
0: Και γιατί πρέπει να
1: του εκάστοτε.
0: Και γιατί πρέπει να πεινάμε μέχρι την έκθεση και μετά την έκθεση να πάψουμε να πεινάμε, που λέει η κυβέρνηση?
1: Γιατί αν μέχρι την έκθεση είσαι μια χαρά, τι θα σου δώσει την έκθεση? Μα είναι η έκθεση της παροχολογίας.
0: Και γιατί πρέπει να πάμε μη γνωρίζοντας τι θέλει η πρώτη αντιπολίτευση δημοσκοπικά? Μη γνωρίζοντας τι θέλουμε, τι θα μας πει, τι δεν θα μας πει, τι θα μας δώσει, τι δεν θα μας δώσει αν κυβερνήσει, και πέρα το μάθουμε στην έκθεση.
1: Ποια είναι η πρώτη αντιπολίτευση
0: δημοσκοπικά?
1: Ελλάς,
0: ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να μας πει στην έκθεση τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει και να μας τα πει αναλυτικά και δεν μας τα λέει πριν?
1: Εσύ όταν ξεκινάει παράδειγμα μια εκπομπή και λες έχω ένα δώρο παράδειγμα σήμερα,
0: ναι.
1: Και σου λέω τι δώρο, και λέει, θα σου το πω στην επόμενη ώρα.
0: Σήμερα.
1: Είδες όμως τώρα και εσύ, λες κάτσε να το πω πιο μετά, να φέρω
0: στην
1: αγωνία.
0: Στην έκθεση.
1: Μπορεί να πεις την εβδομάδα, σε έχω δώρο, λες.
0: Από εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Στην έκθεση θα μας
1: πεις. Αυτό είναι, δηλαδή θα σας ανακοινώσω.
0: Στην έκθεση, γιατί πρέπει να είμαστε και εδώ, να είμαστε καθαροί. Επειδή η κυβέρνηση το είπε στα ίσα. Εμείς έχουμε λεφτά σε τράπεζες, από τράπεζες οι οποίες δεν θα τα δώσουμε ποτέ. Τέλος.
1: Ναι.
0: Έτσι, το είπε στα ίσα. Μέσω του Υπουργού όλων των χαρτοφυλακίων. Στην έκθεση θα μας πει ο κ. Τσίπας που βρήκε τα λεφτά και έκανε κόμμα και κάνει πραγματικά πολύ ωραίες προεκλογικές βόλτες. Θα μας το πει στην έκθεση?
1: Δεν γνωρίζω να το πει.
0: Να μας πει και αυτό. Δηλαδή, σύναφο που θα μας δώσει, να μας πει και που βρήκε τα λεφτά. Και έχουμε και το Πασόκ στην έκθεση. Αλλά το Πασόκ έχουμε από την προηγούμενη έκθεση.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε από την προηγούμενη.
1: Το Πασόκ έχει καταθέσει το πρόγραμμα την προηγούμενη έκθεση. Ναι. Η Ελλάς είναι η πρώτη έκθεση. Δεν έχει ξαναυπάρξει.
0: Ο Τσίπρας έχει υπάρξει πάλι.
1: Ο Τσίπρας έχει ξαναυπάρξει. Δηλαδή θα πάει με πρόγραμμα προηγούμενο κόμματος, είναι νέο τώρα.
0: Ναι, αλλά είναι ο ίδιος.
1: Δεν είναι ίδιος, εντάξει.
0: Τι δεν είναι ίδιος?
1: Δεν έχει κάνει branding. Πώς είναι ίδιος δηλαδή? Οι άνθρωποι εξελίσσονται.
0: Φοράει γραβάτα?
1: Δεν φοράει γραβάτα, όχι.
0: Δεν φοράει γραβάτα.
1: Εμφανισιακά, όχι, δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει στον τρόπο.
0: Να δούμε αν ψήλωσε, αν πάχινε, να δούμε.
1: Όχι εμφανισιακά. Μα αυτές είναι ρηχές αλλαγές. Οι σημαντικές αλλαγές είναι στην ψυχή και στο μυαλό. Και στον τρόπο που σκέφτεσαι. Τώρα να αλλάξει, να χάσει 5 κιλά, σιγά την αλλαγή δηλαδή.
0: Πουρναρά.
1: Αν μείνει ίδιο μέσα, καμία αλλαγή δεν.
0: Πουρναρά, θες να σου πω.
1: Πες μου.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, διαβάζω τώρα, προσέξτε, δεν μπορώ άλλο πάστε, παιδιά. Δηλαδή, τουλάχιστον βρείτε μία άλλη λέξη. Διαβάζω τώρα ότι στο τραπέζι η εξαγγελία για τη συνάντηση με τους υπουργούς και τον Μητσοτάκη. Στο τραπέζι λέει το Πόρτο Γερμενό Πας. Ρε παιδιά τώρα, τουλάχιστον βρείτε ένα άλλο όνομα. Τι Πόρτο Γερμενό Πας, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Πας και πας συνέχεια.
0: Δεν πας στο τραπέζι.
1: Εντάξει, ρε, το...
0: Θα το αλλάξουν τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τηλεοπτικά θα το αλλάξουν.
1: Ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν τώρα με τα πας. Αν είναι δυνατόν.
0: Περιμένουν να τελειώσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αν τα έχουμε live.
1: Ναι.
0: Εσκεμμένα, όλα γίνονται από 11 μέχρι 12.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, να συστήσουμε το τζαπαλιάρι να την πάμε μια ώρα πίσω την εκπομπή για να τα έχουμε δεδομένα αυτά. Λοιπόν.
1: Αν πάμε εμείς μια ώρα πίσω την εκπομπή, θα αλλάξουν και αυτά για να πάλι να είναι εκτός.
0: Να πάνε μια ώρα πίσω.
1: Ναι. Στο Πόρτο Γερμενό πάντως οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 κτίρια με ζημιές. Συνολικά στο Πόρτο Γερμενό 100 κτίρια με ζημιές και πάνω από 132.000 στρέμματα γης τα οποία έχουν επηρεαστεί.
0: Mm. μία ακόμα καταστροφή δίπλα μας, και αυτό το δίπλα μας έχει να κάνει και με πραγματικά με τον αέρα που αναπνέουμε, δηλαδή το οξυγόνο που χρειαζόμαστε. Ήταν όλη αυτή η περιοχή, εκτός από το πανέμορφο, εκτός από τους ανθρώπους που ζουν εκεί, όλοι αυτοί που ζούμε εδώ, από εκεί παίρναμε οξυγόνο, ή τουλάχιστον και από εκεί. Πάει και αυτό.

0: Αλλά τουλάχιστον επειδή πάντα με τον Μπρουναρά διαφωνούμε, μήπως συμφωνήσουμε πιθανά 9 και 14. Δεν λέμε γιατί μπήκε η φωτιά, πώς μπήκε η φωτιά, αν φταίει, αν ήταν, αν έτυχε, αν φταίει κάποιος από εμάς, αν οι συλλήψεις έχουν γίνει σωστά, αν θα συνεχιστούν. Όλα αυτά δεν λέμε γιατί φύσαγε αέρας, δεν λέμε γιατί έχουν τα μελτέμια. Που τώρα έχουμε τα μελτέμια, τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών. Δεν ξέρω αν είναι 15, αν είναι 5, αν είναι 8. Όλα αυτά είναι μέσα σε κάτι το οποίο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά δεν είναι μόνο σε εμάς. Εδώ θέλω να κρίνουμε και να δούμε τα σοου. Τα σοου που γίνονται πριν, τα σοου που γίνονται κατά τη διάρκεια και το χειρότερο από όλα, τα σοου που γίνονται μετά. Δηλαδή τα τηλεοπτικά σοου που μετά κάτι θα δώσουμε. Και ποιος θα το δώσει, κάποιος ο οποίος δεν ξέρω αν έχει περάσει από την περιοχή να δει πώς είναι. Αν έχει πάει ποτέ βόλτα προς τα εκεί να κάνει μπάνιο, προς τα εκεί, στην Ψάθα, αν έχει πάει να κάνει μπάνιο, ποτέ. Ποτέ δεν έχουν πάει. Σας το λέω εγώ, ποτέ δεν έχουν πάει. Δεν ξέρω καν πού είναι. Αυτοί οι άνθρωποι που θα βρεθούν σε ένα γραφείο αυτή τη κυβέρνηση τώρα, τη προηγούμενη κυβέρνηση την προηγούμενη φορά, τη πιο προηγούμενη την πιο προηγούμενη φορά, θα καταλήξουν ότι ο στρατηγός άνεμος στέγει όλα. Την κλέβω αυτή τη λέξη, θυμάστε από πού. Αυτό στέγει όλα. Που φταίει. Και μετά τι θα πούνε, πάρτε κάτι κι εσείς. Αυτό το πάρτε κάτι κι εσείς, εγώ κρίνω και ελπίζω να έχουν άδικο αυτοί που μας τα στέλνουν, ότι θα ξεκινάει επίδομα ενοικίου από 300 ευρώ. Όλοι δηλαδή αυτοί που θα πάρουν τα 300 ευρώ θα πρέπει να βρουν δεύτερο υπόγειο. Γιατί μέχρι μη υπόγειο δεν υπάρχει 300 ευρώ πουθενά. Πουθενά, στην Ελλάδα.
1: Ο Νίκος που μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα εδώ στο κινητό μου λέει: αλήθεια υπάρχει μέχρι τις 31 Αυγούστου έκπτωση, έκπτωση το γράφει, εντάξει δεν είναι, επιδότηση είναι, στα καύσιμα. Αλήθεια είναι.
0: Δεν είναι 10 στη βενζίνη, ναι, 15 συν 10 στο πετρέλαιο.
1: Ναι, είναι μέχρι τις, το μέτρο ισχύει μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2026. Και... δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα υποτίθεται ότι έχουμε επιδότηση, είναι, 10, είναι μείωση 10 λεπτά. Έχει δοθεί δηλαδή την κυβέρνηση.
0: Ναι, όχι από την κυβέρνηση.
1: Άσχετα.
0: Όχι από την κυβέρνηση.
1: Όπου.
0: Από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
1: Τι εννοεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Αρχηγός της κυβέρνησης.
0: Ναι. Ο πρωθυπουργός είπε: δίνω 10 και 5 και μετά δίνω άλλα 10. Ο ίδιος.
1: Έβαλε και το χέρι τσέπη δηλαδή.
0: Έβαλε. Δεν ναι, γιατί άμα ήταν της κυβέρνησης θα βάζει τον αρμόδιο υπουργό.
1: Ναι.
0: Που είναι στη θέση του, είπαμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άρα όταν τα λέει ο ίδιος, γιατί λέει: δίνω 10. Δίνω 10 και 5, 5 και 10. Ποιος θα δίνει? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα, όπως και να έχει, μέχρι τις 31 Αυγούστου, παιδιά, έχουμε αυτήν την επιδότηση. Μετά τις 31, δηλαδή μόλις μπει Σεπτέμβρης.
0: Ναι.
1: Θα πάει στο 2,20 η βενζίνη, στο 2,10, αφού θα χαθεί η επιδότηση.
0: Πρώτα απ' όλα θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπίμπι. Δεύτερον, θα δούμε τι θα πούμε στην έκθεση.
1: Ναι.
0: Μπορεί εκτός από την έκθεση που θα έχουμε στο σούπερ μάρκετ με τη Συμφωνία Κυρίων το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο ή το Σεπτέμβριο, όπως θέλετε πάρτε το, μετά θα δούμε και τι γίνεται με τη βενζίνη.
1: Ωραία.
0: Από το Σεπτέμβριο.
1: Αλλά η εύκολη ανάγνωση, η εύκολη ανάγνωση είναι αυτό που λέω. Ότι από τη στιγμή που Σεπτέμβριο δεν υπάρχει επιδότηση, καθώς ισχύει μέσα στα 31 Αυγούστου, άρα θα έχουμε αύξηση 10 λεπτά.
0: Και δεν βγαίνει ο πρωθυπουργός να πει δίνει άλλα 20.
1: Η ανάγνωση αυτή είναι. Άμα βγει. Ναι.
0: Να δίνει άλλα 20.
1: Ναι, και θα είναι ξανά η ίδια τιμή. Και θα σου λέει ναι, αλλά θα ήταν 2,20.
0: Θα ήταν παραπάνω.
1: Καλημέρα στην Τζέννη. Καλημέρα στον μισό λεπτό, βρε παιδιά. Κόλλησε το ποντίκι. Ξεκόλλησε το ποντίκι. Καλημέρα στην Τζέννη. Καλημέρα στον Θάνο. Λέει καλημέρα, αγαπημένη λέει ο Θάνος. Το περισσότερο οξυγόνο το παίρνουμε από τις θάλασσες. Τα δάση μας δίνουν το κλίμα, κυρίως ώστε να μην ψινόμαστε στις ζέστες, να μην πλημμυρίζουμε στις βροχές και να έχουμε πιο σωστούς χειμώνες. Η Αττική πλέον, καλή μας τύχη. Α, και για να μην ξεχάσω, μεγανήσει, μπας και πάμε και διακοπές. Θάνος. Γεια σου, Θάνο.
0: Εγώ, παιδιά, που, γιατί αυτό το δώρο είναι με το δικό μου ταξίδι. Ναι. Που μαζί το οργανώσαμε, μαζί με τον Πάνο κάναμε όλο το ρεπορτάζ. Απλά έκανα εγώ αυτή τη φορά το ταξίδι. Είχα εντολή εδώ του κυβερνητικού, φέρε δώρο.
1: Ναι.
0: Φέρε δώρο, γιατί πάμε στο Σεπτέμβρη και θα βγει ο πρωθυπουργός και θα ερωτηθεί. Πήγε ο κόσμος διακοπές. Και λόγω Πουρναρά θα πούμε ναι. Ναι. Πήγαμε. Γιατί πήγαμε σπέτσες, πήγαμε Καλάβρητα, κλειτορία με πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων, πήγαμε Σύφνο, πήγαμε Αμοργό, πήγαμε Νάξο, πάμε Μεγανήσι και έρχονται κι άλλα. Οπότε μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ερωτηθεί από συναδέλφους, πήγε ο κόσμος διακοπές. Εσύ θα έχεις βάλει το δάχτυλό σου,
1: το χεράκι
0: σου, ναι. Και ο κόσμος θα πει ναι. πήγαμε διακοπές. Και φυσικά δεν θα πει πήγαμε από τον Μπουρναρά και τον Ελλάδα, θα πει πήγαμε διακοπές.
1: Η πυροσβεστική συνεχίζει να δίνει τη μάχη σε κάποιες τελευταίες διάσπαρτες στιές στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε μέχρι την Αττική. Ήδη από το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις με τα ελικόπτερα.
0: Εγώ σου είπα πάνω χθες που γύριζα, γύρω στις 7 η ώρα αριστερά, μέσα στη Χαράδρα, καπνός, ο οποίος ήταν άσπρος, ήταν σαν καινούργια φωτιά. Ήταν τρία τα αεροπλάνα που είδα εγώ, το ένα πίσω από το άλλο, και ένα ελικόπτερο που είδαμε εμείς που γυρνάγαμε. Δηλαδή χθες εκεί, στο ύψος στα Μέγαρα. Και μάλιστα κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε με όλη την ομάδα του συνεργείου, πήγαμε, ο καινούργια, καινούργια δείχνει αυτή. Και φυσικά ο Θάνος τώρα κατάλαβε τι κάνουμε. Ότι εμείς προετοιμάζουμε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν το έχει καταλάβει τον καιρό.
0: Από εδώ ξεκινάει. Ο κυβερνητικός Πουρναράς θα κάνει όλα αυτά.
1: Είστε κάποιοι βαθιά ανοιχτωμένοι.

0: αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση λίγο ρε πάνω είναι αυτές οι συλλήψεις που γίνονται και καλά κάνουν και αν φταίνουν να τιμωρηθούν. Είτε αθελά τους, είτε σκεμμένα ακόμα χειρότερα να τιμωρηθούν. Αυτή πέρσι με άλλες φωτιές, πρόπερσι με άλλες φωτιές. Γιατί δεν κάναμε τόσο γρήγορα την ίδια ενέργεια, δηλαδή να τους πιάσουμε. Να ξέρουμε τι είναι, ποιος φταίει και γιατί φταίει. Τι άλλαξε πέρσι με φέτος. Πέρσι δηλαδή δεν τους πιάναμε, δεν ξέραμε. Και τώρα τσακ μπαμ, με πριν κλείσει, πριν σβήσει η φωτιά. Και καλά κάνουμε. Δεν λέω το αντίθετο. Καλά κάνουμε.
1: Εντάξει, εξαρτάται τη φωτιά.
0: Πόσο. Πολλές. Εδώ που πήρε φωτιά φέτος πιάσαμε. Κάποιους πιάσαμε. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν.
0: Πέρσι, πέρσι πάλι υπήρξαν κάποιες φωτιές. Αλλά δεν πιάσαμε κάποιους τόσο γρήγορα. Ναι. Τι άλλαξε πέρσι με φέτος.
1: Εντάξει, εδώ στην Βιωτία σου λέει ότι ξεκίνησε από σπινθήρες σε ολικό πάρκο και γι' αυτό έγινε συλλήψη. Δηλαδή υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Αν τώρα υπάρχει μια φωτιά που σου λέει που δεν έχουν καταλάβει τους λόγους ακριβώς, πώς να γίνουν συλλήψεις.
0: Άρα φέτος καταλάβαμε τους λόγους ακριβώς, ενώ πέρσι δεν τους καταλαβαίναμε τους λόγους ακριβώς.
1: Γι' αυτό εξαρτάται τη φωτιά τώρα. Κάθε φωτιά
0: μπορεί, δεν μιλώ,
1: μπορεί να διαφορετική κάθε φωτιά.
0: Ναι, και φέτος. Έχει διαφορετικές φωτιές. Δυστυχώς μέχρι τώρα υπάρχουν και δεν ξέρω πόσες εστίες αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν και βάρη και ανθυγιεινά γιατί κάνουν κάτι εύκολο. Για τους πυροσβέστες μιλάω. Λοιπόν, πέρσι που είχαμε αντίστοιχες φωτιές, δυστυχώς και για πέρσι, ναι, δεν πιάσαμε κανένα.
1: Δεν είχαν γίνει συλλήψεις πέρσι.
0: Έτσι αμέσως τσακ μπαμ παντού, όπου πήρε φωτιά και έχουμε κάποιον που πιάσαμε. Άλλαξε κάτι πέρσι με φέτος αυτό. Μήπως πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο το Σερίφ να ρωτήσουμε.
1: Εντάξει, τώρα ο κύριος Χρυσοχοίδης όμως.
0: Αυτό, να τον πάρουμε τηλέφωνο να ρωτήσουμε. Τι άλλαξε, αυτός τι άλλαξε στο δικό του Υπουργείο πέρσι με φέτος.

0: Ορίστε, η Βιβί. Καλημέρα, παιδιά. Είστε παρέα μου πριν πάω για δουλειά. Τέτοια ώρα πάω για δουλειά. Α, αργά για δουλειά.
1: Όχι, εμένα μου ήρθε άλλο. Το κακές παρέες κάνεις. Άμα σου λέει είμαι η παρέα σου, κακές παρέες κάνεις.
0: Λοιπόν, συνεχίστε, μας φτιάχνετε τη μέρα με σωστή ενημέρωση. Και μην ξεχνάμε, Μεγανήσι. Μακάρι να κερδίσω, έχω να πάω πολλά χρόνια. Πού, στο Μεγανήσι ή διακοπές?
1: Ε, περίμενε τώρα όμως προτεραιότητα.
0: Το Μεγανήσι ή διακοπές?
1: Εγώ πάρα δεν έχω πάει ποτέ Μεγανήσι. Η Βιβί έχει πάει Μεγανήσι.
0: Έχω να πάω πολλά χρόνια. Στο Μεγανήσι ή διακοπές ρωτάω εγώ.
1: Φαντάζομαι στο Μεγανήσι θα εννοεί.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να έχει να πάει πολλά χρόνια διακοπές. Υπάρχει
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Υπάρχει αυτό, ναι. Αλλά όπως το γράφει, νομίζω Μεγανήσι εννοεί.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Έχω να πάω πολλά χρόνια. Όχι, να πάει η Βιβί που έχει ξαναπάει. Για να μας πει αν άλλαξε κιόλα.
1: Καλημέρα και στην Πασχαλίνα. Ωραίο το Πασχαλίνα. Πασχαλίνα λέει, Μεγανήσι.

0: Πάντως με την αφαλάτωση, όπως ακούσαμε χθες και το Δήμαρχο να μας λέει, και όπως ακούσαμε και τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων και των εστιατορίων σε σχέση με αυτά που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, βρέθηκε λύση για το νερό.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε μια λύση στο να μην έχουν έλλειψη όταν. Τι να κάνουμε τώρα, τον Αύγουστο. Και ήδη έχει μπει, δηλαδή είναι γεμάτο το νησί. Τον Αύγουστο υπερτουρισμός δεν υπάρχει.
1: Και είπε ότι δεν θα υπάρχει. Στο Μεγανής δεν θα υπάρχει πλέον άμεσο πρόβλημα. Μας το είπε χθες ο κύριος Δήμαρχος. Γιατί το ρώτησε, μετέφερα εγώ το μήνυμα ακροατή, θυμάμαι το όνομα τώρα. Που είπε ότι αν πρόκειται να υπάρξει ένα πρόβλημα, λέει, γιατί πηγαίνει στο Μεγανής. Και ο Δήμαρχος είπε ότι άμεσα δεν προβλέπεται να υπάρξει άμεσος κίνδυνος. Αυτό δεν είπε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω βιβλί, 11.05 το ωράριο.
1: Μια χαρά.
0: Είμαι από τον όμορφο Αστακό, το Λακαρνανία.
1: Αλλά μένω Καλαμάτα.
0: Και έφυγες από τον Αστακό να μείνεις στην Καλαμάτα.
1: Μετά Πειραιά. Δηλαδή, και ο Πειραιάς είναι ωραίος, μ' αρέσει ο Πειραιάς εμένα.
0: Έφυγες δηλαδή από τον Αστακό, από εκεί, από το Μύτικα, από την Πάλιρο που είναι δίπλα, το φίλο μου τον Τριανταφυλάκη που είναι δήμαρχος. Και πήγες στην αγαπημένη μας πόλη που είναι η Καλαμάτα, και μετά φεύγεις και πας Πειραιά. Τώρα.
1: Καλαμάτα, ωραία στην Καλαμάτα. Κάτσε, ήρθαν ξαφνικά πολλά μηνύματα. Η Εύη, καλημέρα παιδιά, διακοπές για σας. Ερωτηματικό, Εύη. Η εκπομπή θα είναι. Να το ενημερώσουμε κι αυτό.
0: Ναι, τι θα είναι.
1: Oh.
0: Τι θα είναι η εκπομπή, θα είναι να το ενημερώσουμε κι αυτό. Ναι. Τι θα είναι.
1: Παρασκευή θα είναι τελευταία.
0: Δεν ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρεις.
1: Για μένα.
0: Για σένα μπορεί. Αλλά
1: okay.
0: Θα πάρεις ένα τηλέφωνο τον Μπίμπι.
1: Ναι, εγώ ενημέρωσα.
0: Να σου πει αν και για σένα. Γιατί αν ο Μπίμπι πάρει αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Μετά τον Τραμπ που ακούει τον Μπίμπι, θα ακούσεις και εσύ και εγώ και όλοι μας.
1: Μάλιστα. Εύη. Αργύρης Εύη, πάντως εγώ θα πάω Καλαμάτα. Αργύρης, καλημέρα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι φέτος περιμένουμε εκλογές και πρέπει να φανεί ότι όλα πάνε ρολόι για τις συλλήψεις, αναφέρεται ο Αργύρης. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο φεύγουμε για Κυπαρισιακό κόλπο. Περιοχή καλό νερό. Πώς το καλό νερό?
0: Πες μου πόσο
1: το γνωστό το καλό νερό. Έχω περάσει.
0: Πες μου πόσο θα μείνεις, γιατί πολύ σύντομα θα έχουμε και κύριε Πορτάς και θα είμαι για μια μέρα. Πιούμε καφέ. Εγώ θα πάω Κοπανάκι μεριά.
1: Κοπανάκι, ωραίο το Κοπανάκι. Ακουστά το έχω, δεν έχω πάει, αλλά ξέρω, στο Κοπανάκι.
0: Δεν έχεις πάει στο πανηγύρι?
1: Δεν έχω πάει, όχι.
0: Τις Κυριακές,
1: αλλά το
0: δηλαδή,
1: ξέρω, στο Κοπανάκι, το ξέρω, δεν σαν έκφραση, στο Κοπανάκι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε μετά να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις μας. Σε πολιτική συζήτηση θα πάμε πρώτα με τον. Καλά, να μην τα πω τώρα.
1: Να τα πεις τώρα.
0: Θα τα πω μετά.
1: Να τα πεις
0: τώρα. Τώρα, ωραία. Έχουμε τον κύριο Σαουλίδη από την Ελλάς.
1: Μετά.
0: Μετά θα πάμε στον δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, τον κύριο Μίχο.
1: Ναι.
0: Και συνέχιση. Μετά αυτό είναι το επόμενο ημίωρο.
1: Και μετά Μάνη.
0: Και μετά στη Μάνη.
1: Για το νερό.
0: Για το νερό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε εδώ με τις συζητήσεις μας, με τα δικά σας μηνύματα και ό,τι άλλο υπάρχει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 9.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την πολύ μεγάλη συμμετοχή και σήμερα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, 6 μέρες και απογευματινές βόλτες από Ζαχάρο μέχρι Φιλιατρά. Λοιπόν, εγώ θα είμαι στις 10 του μήνα, 9 του μήνα.
0: Πού θα είσαι εσύ?
1: Εκεί, στην περιοχή.
0: Ναι, αυτό το ξέρω. Πανάκι. Δεν το ξέρω.
1: Έχει ρεπορτά, το ξέρεις. Και στη Ζαχάρο θα είμαι. Ζαχάρο και Φιχαλία επάνω θα είμαι 19-20.
0: Μάλιστα. Και φυσικά, θα πιείς καφέ με τον Δημήτρη.
1: Έρχονται, γι' αυτό το είπα, να έχουμε επαφή, να πιούμε καφέ. Πάντα Θεού θέλοντος, Μπίμπι επιτρέποντος και με ρεπορτάζ πίσω. Βεβαίως πάντα μετά το ρεπορτάζ έχετε και δώρο. Αυτό ναι. Είπαμε, δάχτυλος του κυβερνητικού Θάνο, του κυβερνητικού Πουρναρά. Αυτά κάνει. Τραμπικός και έχει βάλει και εμένα μέσα στο κόλπο. Μέσα στο κόλπο. Τελικά ο Τραμπ πιανού είναι? Του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, δικό σου?
0: Δικό μου, γιατί εγώ πώς να συγκριθώ μόνο τώρα? Γιατί, γιατί τραμπικός
1: είναι? Τι είναι, πιο ψηλή? Είναι, πιο ψηλή?
0: Όχι, όχι, αλλά δεν έχω διατελέσει πρωθυπουργός.
1: Αυτοί έχουν διατελέσει. Το έχω καταλάβει.
0: Ναι, γιατί δεν το έχω καταλάβει.
1: Α, εντάξει, ρωτάω. Διότι ένας που γίνεται πρωθυπουργός, ναι, όταν κάποια στιγμή γίνεται αντιπολίτευση, ναι, δεν έχεις προσέξει ότι και ξεχάσει ότι ήταν πρωθυπουργός.
0: Αυτό εντάξει, είναι αλήθεια. Και τι σημαίνει αυτό?
1: Άρα δεν το καταλάβει ότι είναι πρωθυπουργή ή δεν τους έχει φτάσει.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση τώρα. Θα συνδεθούμε με τον...
1: Πριν πάμε ένα λεπτό,
0: ναι, παρακαλώ,
1: να πω στον Δημήτρη να πας κακόβατο και στον γιατρό της πείνας. Να πεις ότι εδώ είσαι του Ελλάδα, θα σε προσέξουν τα μάλα που τους προσέχουν όλους, αλλά ο κακόβατος είναι ωραία παραλία και ωραία βόλτα.
0: Τα μάλα θα σε προσέξουν.
1: Αυτά είναι κατά κουζινός.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κύριε Σαουλίδη, την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Να ξεκινήσουμε, ωραία. Έχετε πάει διακοπές, σκοπεύετε να πάτε? Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάμε όλοι. Όλοι μας, μεταξύ μας. Αναρωτιόμαστε αν θα πάμε φέτος διακοπές.
2: Δυστυχώς δεν έχω πάει διακοπές και δεν προβλέπεται να πάω.
1: Αυτό το δεύτερο δεν μ' άρεσε. Το δεν έχω πάει.
2: Το χειρότερο βέβαια είναι ότι ένας στους δύο Έλληνες περίπου δεν μπορεί να πάει και αυτός διακοπές. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω από μία εβδομάδα διακοπές.
1: Μία εβδομάδα είναι, Θεού θέλοντος, καλά πάμε. Αν πάμε μία εβδομάδα φέτος.
2: Μία εβδομάδα είναι κάτω από το ελάχιστο το οποίο απαιτείται ένας εργαζόμενος για να μπορέσει να ξεκουραστεί και να επανέλθει και να έχει την παραγωγικότητα την οποία πρέπει να έχει.
1: Μάλιστα, οπότε εσείς δεν προβλέπετε, δεν έχει το σχέδιο να πάμε έτσι και να πάτε κάπου για να πάρουμε αναπνοές, δηλαδή, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβρης που θα πρέπει να είμαστε όλοι πιεσμένοι και εσείς και εμείς, και μήπως αυτές τις διακοπές μας βοηθήσουν να είμαστε καλύτεροι.
2: Θα είμαστε καλύτεροι και χωρίς τις διακοπές μας εμείς αναγκαστικά, τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε, μιας και αναφέρθηκε εδώ ο Γιώργος Γεωργιάδης τον Σεπτέμβρη, να ξεκινήσουμε από την ΔΕΘ. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Σαολίδη, τι να περιμένουμε στην ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Περιμένετε αυτό το οποίο αναμένετε και αυτό το οποίο έχουμε δεσμευσεί ότι θα καταθέσουμε. Το ολοκληρωμένο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Εξειδικευμένες προτάσεις, εξειδικευμένα μέτρα μέσα από τα οποία θα πετύχουμε τους κοινωνικούς μας στόχους. Ούτως ώστε να μην έχετε κι εσείς απορία.
0: Ναι. Τις προηγούμενες μέρες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε, γνωστοποίησε εκεί στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι στην ΔΕΘ, στη δική του ομιλία, θα παρουσιάσει μέτρα για την ανακούφιση των μικρομεσαίων και των μικροεπιχειρηματιών.
2: Ναι, κοιτάξτε, επί της ουσίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής του ομάδας παραδέχθηκε ότι 7 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για να ανακουφίσει τους μισθωτούς και τους μικροεπαγγελματίες. Έτσι, επί της ουσίας δηλαδή, με τα χέρια του και το στυλό του, έγραψε το κατηγορητήριό του. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυβερνάει τον τόπο 7 χρόνια.
1: Εγώ θέλω
2: δηλαδή
1: να συμφωνήσω.
2: 7 χρόνια τι έκανε? Θέλει άλλα 4 χρόνια τώρα, δηλαδή διαπίστωσε μετά από 7 χρόνια ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα, υπάρχει το πρόβλημα της ακρίβειας, της χροκέρδειας.
1: Να συμφωνήσω μαζί σας για τους μικροεπαγγελματίες το 100%, αλλά για τους μισθωτούς μιλάει ότι παραλάβαμε αυτούς τους μισθούς και έχουμε σήμερα αυτούς τους μισθούς.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναφέρεται κατά κόρον και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και όλα τα στελέχη της κυβερνώσης παράταξης είναι η βελτίωση των μισθών σε ονομαστική αξία. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, αυτό δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο αν δεν την αντιστοιχίζεται και σε αύξηση της αγοραστικής δύναμης. Νομίζω ότι γνωρίζετε και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σας υπενθυμίζω το ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται στον πάτο της κατάταξης των ευρωπαϊκών χωρών. Συγκρίνεται δηλαδή μόνο με τη Βουλγαρία. Άρα λοιπόν επί της ουσίας στο πεδίο δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν κάποιες αυξήσεις, αυτές όμως αυτές τις αυξήσεις καταπίνει ο πληθωρισμός. Τις καταπίνει η ανεξέλεγκτη αγορά η οποία στέλνει τις τιμές στο Θεό με αποτέλεσμα να μπορούμε κάθε χρόνο να αγοράζουμε λιγότερα προϊόντα.
1: Ναι, αυτό όμως είναι εισαγόμενο, δικηγόρο κάνω εγώ, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Αυτό όμως είναι εισαγόμενο και εμείς γι' αυτό κάνουμε αυτές τις αυξήσεις για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να... Αυτό λέει η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε τώρα, να λειτουργήσουμε έτσι με την κοινή λογική. Αυτού του είδους τα εξωγενή γεγονότα, όπως ήταν ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως ήταν ο πόλεμος στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη, όπως είναι ο πόλεμος της Αμερικής με το Ιράν, όπως αντιλαμβάνεστε, επηρεάζουν και τις υπόλοιπες χώρες. Δεν επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο κατατίθεται είναι γιατί στις υπόλοιπες χώρες οι τιμές δεν είναι τόσο υψηλές όσο είναι στην Ελλάδα.
1: Γιατί...
2: Λοιπόν, κάτι δεν γίνεται σωστά στην Ελλάδα.
1: Γιατί τα χρεολύσια που πληρώνει αυτή η χώρα, ακούστε με λίγο, ακούω παντό ως κυβέρνηση. Έτσι, δεν είμαι κυβερνητικός προς Θεού. Δεν είμαι με καμία κυβέρνηση. Όχι σαν τον Μπουρναρά που στέλνει τον κόσμο διακοπές. Λοιπόν, γιατί τα χρεολύσια που πληρώνει η χώρα με αυτά που πέρασε και ειδικά το 2015-19 και τις κινήσεις που έγιναν από τον κύριο Τσίπρα, η κυβέρνηση λέει, τα χρεολύσια που πληρώνουμε τώρα είναι πολύ περισσότερα από τις άλλες χώρες. Άρα δεν έχουμε τη δυνατότητα για τόσα κοινωνικά να δώσουμε πράγματα στην κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, είναι νομίζω αντιληπτό και από έναν πρωτοετή φοιτητή των οικονομικών σχολών της χώρας ότι το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας σχετίζεται με την προτεραιοποίηση των στόχων και την προτεραιοποίηση της κατεύθυνσης των πόρων. Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία διατίθενται δυστυχώς για φοροελαφρύνσεις και για εξυπηρετήσεις ημετέρων και δικών τους ανθρώπων. Το ότι δηλαδή υπάρχει ένας πλούτος και αυτοί οι λίγοι οι οποίοι τον κατήχαν τα τελευταία χρόνια τον έχουν αυξήσει κατά πολύ περισσότερο από ότι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, που επί της ουσίας όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή δεν αύξησε τον πλούτο τους, επί της ουσίας τον μείωσε. Εντάξει, αυτό αναδεικνύει μια πολιτική επιλογή στήριξης των ισχυρών της χώρας, των λίγων της χώρας, εις βάρος των πολλών.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι, επίσης, επειδή για να μιλάμε με στοιχεία, έτσι, τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν ότι η χώρα μας σήμερα έχει την μεγαλύτερη επιβάρυνση στη μισθωτή εργασία. Έχει, δηλαδή η επιβάρυνση του μισθού του μισθωτού φτάνει στο 44,7, υψηλότερα δηλαδή από κάθε άλλον Ευρωπαίο. Και σε αυτό παίζουν ρόλο δηλαδή τα τοκοχρεωλήσια. Θα με επιτρέψετε να απαντήσω πως όχι. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσει σε μια αναδιανομή του πλούτου εις βάρος των λίγων και προς όφελος των πολλών.
0: Κύριε Σαουλίδη, θα σας πάω τώρα στην κόντρα που έχετε τις τελευταίες μέρες με το ΠΑΣΟΚ και θέλω να ρωτήσω πρώτον, αν είστε κόμμα γιόταχη, Αλέξη Τσίπρα, όπως σας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, αν θα δώσετε την πηγή χρηματοδότησής σας, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να το δώσετε στη δημοσιότητα. Και τρίτον, ένα άλλο σκέλος ερώτησης, αν η μεταξύ σας κόντρα με το ΠΑΣΟΚ στην ουσία συμφέρει και ευνοεί και την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Κοιτάξτε, από μέρους μας δεν υπάρχει καμία κόντρα με οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Για εμάς η στόχευση είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι σαφής και είναι μονομέτωπη και μονοδιάστατη. Εμείς έχουμε ως αντίπαλο την κυβέρνηση, τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, γιατί αυτές οδηγούν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε καθημερινό αδιέξοδο, και αυτό επιθυμούμε να αλλάξουμε. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα ερωτήματα τα οποία μου καταθέτετε έχουν ήδη απαντηθεί. Νομίζω ότι το βλέπετε στην καθημερινή δραστηριότητα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι είναι ένα κόμμα οργανωμένο, ένα κόμμα δομημένο, αν και είναι ένα κόμμα 2 μηνών και κάτι. Το καθημερινό φορτίο δηλαδή το σηκώνουν τα στελέχη της παράταξης, οι τομεάρχες, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν οριστεί στα όργανα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από κάποιον ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένα κόμμα το οποίο, στο οποίο πρωταγωνιστεί μόνο ο πρόεδρός της. Αυτό το οποίο βεβαίως θα πρέπει να αποδεχτούμε είναι την πιθανότητα ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας, να έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, ηγετικά χαρακτηριστικά δηλαδή, τα οποία να υπερκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά του οποιοδήποτε άλλου αρχηγού, και αυτό να τον κατατάσσει στην καθημερινή επικοινωνία ή στην καθημερινή πολιτική συγκυρία λίγο πιο πάνω από όλους τους υπόλοιπους, και να δίνεται αυτή η εντύπωση. Κατά τα άλλα όμως νομίζω ότι τα όργανα μας έχουν ανακοινωθεί, τα στελέχη μας είναι σε καθημερινή διάταξη στα ζητήματα της καθημερινότητας. Δεν νομίζω ότι υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Και σαν ένα κόμμα της αριστεράς, ξέρετε, η παράδοση της αριστεράς δεν συνάδει με κόμματα τα οποία δεν λειτουργούν με συλλογικότητα.
0: Μάλιστα. Σαφές. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη.
1: Ναι. Την ερώτηση όμως που έκανε ο Πάνος ο Πουρναράς, και όταν μέσω της εκπροσώπου σας είπατε το ότι οι τράπεζες έχουν δανείσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, άρα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν πρόκειται να πάνε κόντρα στις τράπεζες γιατί τους χρωστάνε λεφτά, η ίδια ερώτηση γίνεται και από την κυβέρνηση και από την σημερινή αντιπολίτευση, ότι και εσείς από κάπου βρήκατε λεφτά, άρα κάπου χρωστάτε αυτά τα λεφτά, γραμμάτια όπως τα λέμε εμείς. Ποιοι είναι αυτοί? Δεν έχουμε ακούσει. Κοιτάξτε,
2: πρώτα απ' όλα η εκπρόσωπος μας, η κυρία Θεονικολάκου, Κουφονικολάκου, είπε κάτι το οποίο είναι ψευδές?
1: Όχι, όχι.
2: Έχουν δανειστεί.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Το έχουμε πει και εμείς και όλοι το έχουν πει.
0: Αλήθεια,
1: και το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι.
2: Ωραία. Εμείς δηλαδή, δεν έχουμε κάποια δανειοδότηση από τις τράπεζες και έχουμε δηλώσει ότι σε αυτήν μας την προσπάθεια την στηρίζουμε και συνδράμουμε όλα τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης.
1: Και τώρα δεν βγαίνει οικονομικά μια μεγάλη και κανονική
2: κροϊκή. Βλέπετε να γίνεται κάτι super wow. Σας υπενθυμίζω ότι στην εκδήλωση στο Θησείο τα παράπονα είναι ακόμα καταγεγραμμένα και ηχούν στα αυτιά μας, το ότι ο ήχος δεν επαρκούσε, δεν έφτανε. Πήραμε για εκδηλώσεις με χαμηλό low budget. Τι έχετε δει δηλαδή το οποίο σας έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση και σας κατευθύνει στο ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία ξοδεύονται και υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα?
1: Εμάς τίποτα. Την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που λέγεται ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Και λέει, ποιοι είναι οι χρηματοδότες σας? Γιατί δεν δίνετε στη δημοσιότητα ότι ναι, έχουμε χρηματοδοτηθεί από τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη, ορίστε αυτοί είναι, γεια σας.
2: Αφού τους έχουμε καλέσει να έρθουν στα γραφεία και να δουν τα τιμολόγια και πώς έχουν πληρωθεί, και εκτός από το ότι αυτά έτσι και αλλιώς θα κατατεθούν στην ώρα τους, έτσι.
1: Αυτό. Παίρνω το δεύτερο για το να έρθουμε στα γραφεία σας. Η ΑΔΑΗ θα έρθει στα γραφεία, όχι εμείς. Αυτό. Το δεύτερο το παίρνω, τα κατατεθούν στην ώρα. Πάμε λίγο στο δικό σας κομμάτι και στο δικό σας. Βλέπουμε ότι τελευταία, εμείς το λέμε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, ότι αυτοί που ασχολούνται με το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι η χειρότερη φάση της ζωής μας. Ότι συνεχώς συμβαίνουν πράγματα. Ότι συνεχώς, δυστυχώς, το ένα μετά το άλλο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Τι νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει για να σταματήσει αυτό το κακό?
2: Κοιτάξτε, θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τη δομή της ελληνικής αστυνομίας. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του αμβδυναμικού. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο εξοπλισμός ο οποίος παρέχεται σε όλους αυτούς, και βεβαίως πολύ κρίσιμο και σημαντικό ρόλο παίζει η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας για να μπορούν να βρίσκονται σε εγρήγορση και να αντιμετωπίζουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε περιστατικό.
1: Εμείς είπαμε, και ήταν μια πορεία εδώ της εκπομπής, τόσο δική μου όσο και του Πάνου, ότι ξαφνικά τι άλλαξε στις φετινές φωτιές και έχουμε συλλάβει τόσο κόσμο που βρήκαμε ποιος φταίει και γιατί φταίει. Ένας ακροατής μας είπε, και μάλιστα ο Αργύρης, ότι καλημέρα, αυτό που άλλαξε είναι ότι φέτος περιμένουμε εκλογές και πρέπει να φανεί ότι όλα πάνε ρολόι. Έχετε την ίδια αίσθηση κι εσείς, ή ότι τα drones ή ό,τι έχει εξελιχθεί δίνει λοιπόν πιο εύκολα σε αυτόν που το έκανε?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα τα τεχνολογικά μέσα ενισχύουν την προσπάθεια για να εντοπιστούν πιο άμεσα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε τέτοιου είδους πράξεις, είτε από δόλο είτε από αμέλεια. Ωστόσο όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι και αυτό ακόμα, το γεγονός των συλλήψεων, έρχεται επί της ουσίας, κατά την προσωπική μου άποψη πάντοτε, να καλύψει, ας πούμε, κενά της πολιτικής ηγεσίας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλά να συλλαμβάνεις αυτούς οι οποίοι έκαναν κάτι τόσο κακό και τόσο καταστροφικό. Το ζητούμενο είναι να προλαμβάνεις τέτοιου είδους πράξεις. Και όπως γνωρίζετε και εσείς, επειδή η πλειοψηφία των φωτιών έχουν προκύψει από αμέλεια, αναδύεται πλήρως το ζήτημα της πρόληψης, στο οποίο κατά την προσωπική μου άποψη πάντοτε δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Ωστόσο όμως θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ περαιτέρω στο ζήτημα των πολιτικών ευθυνών, γιατί είναι έτσι πολύ πρόσφατη η χαμή των τριών πυροσβεστών και των δύο υπταμένων, και όπως επίσης και οι καταστροφές των ανθρώπων. Να μην κάνουμε έτσι τώρα, δηλαδή, μικροπολιτική πάνω στα αποκαΐδια.
0: Σαφές.
2: Των κόπων μιας ζωής αυτών των ανθρώπων. Να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και τις επόμενες μέρες δούμε ακριβώς το τι έπρεπε να γίνει και το τι δεν έγινε.
0: Ωραία. Κύριε Σαουλίδη,
2: πάντως ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας το ότι το κρίσιμο σήμερα δεν είναι η καταστολή, αλλά η πρόληψη.
0: Μάλιστα. Ωραία, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σαουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, παιδιά. Σχετικά με τις φωτιές το 23 στα Δελενοχώρια, στις καμένες κορυφές των βουνών που κάηκαν, έχουν μπει ανεμογεννήτρες. Τον βλέπει κανείς εύκολα ανεβαίνοντας στον δρόμο προς τα Δελενοχώρια. Γνωρίζετε πως η νομοθεσία προστατεύει από ανθρώπινη δραστηριότητα έναν τόπο αν καεί? Γιατί βλέποντας αυτό το θέαμα, καμένο το βουνό και μέσα στο μαύρο την ανεμογεννήτρια να στέκει ψηλά, δεν μπορείς να μην ξεκινήσεις να υποψιάζεσαι συμφέροντα.
1: Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ που είχαμε συναντήσει εδώ από αυτή την εκπομπή, τις εταιρείες που φτιάχνουν τις ανεμογεννήτριες, η δήλωσή τους ήταν ότι δεν συμφέρει μια τέτοια εταιρεία να τοποθετήσει ανεμογεννήτρια σε σανθρό, δηλαδή καμένο έδαφος. Διότι είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερα τα έξοδα.
3: Ναι.
1: Πολύ μεγαλύτερα δηλαδή από το να είσαι στο βουνό το κανονικό με την πέτρα του και να το σκάψεις και να βάλεις την ανεμογεννήτρια που είναι δεν ξέρω πόσο κάτω για να στηρίζεται και να υπάρχει. Είναι κάτι που είχε μείνει τότε, είναι πριν αρκετά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ. Μάλιστα τότε είχαμε πει ότι αν είναι έτσι δεν συμφέρει τις εταιρείες που φτιάχνουν και βάζουν τις ανεμογεννήτριες να πηγαίνουν στο καμένο. Θέλουν να πάνε απέναντι το καμένο που δεν έχει καεί. Άρα αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Και έχεις δίκιο που μας το θύμισες. Ο Ηλίας είναι έτσι?
0: Ο Ηλίας, ο φίλος μου ο Ηλίας. Γεια σου Ηλία, καλημέρα.
1: Έχεις δίκιο Ηλία που μας το θύμισες. Να ψάξουμε να το βρούμε πάλι, να κάνουμε πάλι το ρεπορτάζ από την αρχή. Αν έχει αλλάξει κάτι στην κατασκευή, στην τοποθέτηση, να το πω έτσι, για τις ανεμογεννήτριες. Και αν όντως ισχύει αυτό που λες.
0: Και αυτό είναι και μια συζήτηση η οποία την μεταφέρει ο Ηλίας, αλλά την έχει μεγάλη μερίδα κόσμου, έτσι. Αυτό ναι. Ποια είναι η συσχέτιση καμένων με ανεμογεννήτριες? Υπάρχει δηλαδή στην κοινωνία αυτό το ερώτημα?
1: Ακριβώς υφίσταται αυτό. Το θέμα είναι να δούμε αν άλλαξε κάτι, διότι σου λέω, έγινε ρεπορτάζ από αυτή την εκπομπή. Οι εταιρείες είχαν δηλώσει ότι δεν θέλουμε σαθρό έδαφος. Δεν μπορούμε. Είναι τετραπλό, πενταπλό το έξοδο για να στηρίξουμε την ανεμογεννήτρια σε καμένο σαθρό έδαφος.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στην Βιβί. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε, για να μην περιμένει άλλο, με τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, είναι ο κύριος Λάμπρος Μίχος. Κύριε Μίχο, καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
0: Αρχικά για τις φωτιές, κύριε Δήμαρχε, έμαθα ότι είχε συνδρομή βοήθεια ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Πείτε μας εσείς γι' αυτό.
3: Εντάξει, εμείς στο πλαίσιο της αλληλεγγύης εδώ των Δήμων και βλέποντας ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους, με τα μέσα που διαθέταμε, σπεύσαμε να υποστηρίξουμε και εμείς. Είχαμε μια υδροφόρα, την πήγαμε εκεί, γέμιζε αρχικά τις δεξαμενές από τις οποίες αντλούσαν νερό τα ελικόπτερα, μετά που έπεσε η νύχτα τροφοδοτούσαμε με νερό, δεν φεύγαμε, γεμίζαμε, ξαναγυρίζαμε και τροφοδοτούσαμε τα πυροσβεστικά. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε.
1: Ε, καλά, ήταν και δυστυχώς στην αυλή του σπιτιού σας, πολύ κοντά σας.
3: Βεβαίως στην αυλή του σπιτιού μας. Η Αττική τι είναι, η Βιωτία, η αυλή του σπιτιού μας. Ένα άλλο κλιμάκι από εδώ πήγε και υποστήριξε εκεί τα καταφύγια που είχαν αδέσποτα, μέχρι και σήμερα πάνε και βοηθάνε εκεί. Είναι και αυτή μια υποχρέωση που την έχουμε και πρέπει να την εκπληρώνουμε. Και κατά τα άλλα τώρα ακούω και εγώ 30 χρόνια όσοι είναι στην κυβέρνηση υποτίθεται ότι κάνουν λάθη και δεν κάνουν τίποτα, και όταν είναι αντιπολίτευση θα κάνουν όλα ωραία.
1: Αυτό το είπαμε και στη σημερινή εκπομπή.
3: Και όλοι γενικώς γίνονται ειδικοί, όταν έχουμε σεισμούς όλοι γίνονται σεισμολόγοι, όταν έχουμε συνταγματικά θέματα συνταγματολόγοι.
0: Αλήθεια είναι αυτό κύριε Δήμαρχε.
3: Φωτιές, και οι ειδικοί τελικά δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε γιατί τρέπονται, ίσως με αυτά που βλέπουν και αυτά που ακούνε.
1: Κύριε Μίχο, κύριε Δήμαρχε, ο Γιώργος Γεωργιάδης είμαι. Θέλω να ρωτήσω, γιατί το είπαμε σε αυτή την εκπομπή, κάτι το οποίο δεν ισχύει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι αυτοί που έκαναν πρωθυπουργοί ή που ήταν υπουργοί, όταν ξαναβγαίνουν, έχουν ξεχάσει ότι ήταν παλιά.
3: Ναι, βέβαια, και μιλάμε για το θάσος μετά να κάνουν και υποδείξεις.
1: Και κάνουν υποδείξεις. Αυτό όμως δεν τελειώνει ποτέ για τον Δήμαρχο. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Και αυτό πραγματικά δεν είναι ένα κάτι που το λέμε, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχει ο κόσμος στο μυαλό του. Είτε μία μέρα, είτε τέσσερα, είτε οχτώ, είτε 15 χρόνια. Αυτός τι.
3: Κοιτάξτε κύριε Γεωργιάδη, ενώ αυτό συμβαίνει και είναι πεποίθηση, ο Δήμαρχος λαμβάνει την ευθύνη να φταίει αυτός για όλα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι και δημαρχοκεντρικό το σύστημα. Πώς να το κάνουμε, εκεί καταλήγουν όλες οι ευθύνες. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών, έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη έναντι του λαού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές που ανέλαβε με το πρόγραμμά του, με το προεκλογικό του πρόγραμμα. Όλα, είναι αρχηγός της πλειοψηφίας.
1: Εδώ τώρα βοηθήστε με, διότι εγώ έχω απορίες. Έχω προσπαθήσει 4 φορές να τον διαβάσω όλο, δεν υπάρχει, θέλω πολύ ακόμα. Έρχεται ένας καινούριος κώδικας που κατ' εμέ δεν ξεχωρίζει τις αρμοδιότητες του Δήμου, της Περιφέρειας, του κράτους σε τέτοιου είδους προβλήματα. Εσένας, η δική σας άποψη για το νέο κώδικα που ήρθε τώρα, το δικό σας, ποια είναι?
3: Ακούστε τώρα, το μεγάλο βήμα που έγινε είναι ότι συγκεντρώθηκαν όλα τα σχετικά με την αυτοδιοίκηση νομοθετήματα σε έναν κώδικα. Ήτανε κατάσπαρτες διατάξεις που αφορούσαν την αυτοδιοίκηση σε 2.000 σημεία, μπορεί να λέω και λίγα σημεία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Από την άλλη μεριά τώρα, έχουμε από τη μία πλευρά την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, δηλαδή το φορέα της αυτοδιοίκησης, ο οποίος εκπροσωπεί την αυτοδιοίκηση και διεκδικεί για λογαριασμό της, και από την άλλη το κράτος. Έρχεται το κράτος και κάνει κώδικα. Απαράδεκτο. Θα έπρεπε να έχει κάνει τον κώδικα της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται η κυβέρνηση να κάνει τον κώδικα και μετά να κάνει διορθώσεις στα σημεία που επέλεξε να διαμορφώσει η κυβέρνηση. Δεν είναι αυτά. Καταρχάς, η αυτοδιοίκηση ξέρει τι αυτοδιοίκηση θέλει. Νομίζω δεν το έχει διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο ποτέ.
1: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι, που το λέω σε συναδέλφους σας που έχουν και την τύχη, την ατυχία. Αν πάρει το βουνό φωτιά και φτάσει στην πλατεία, ή αν πάρει η πλατεία φωτιά και φτάσει στο βουνό. Στη μία περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις ακούμε ότι φταίει ο Δήμαρχος, ενώ στη μία εκ των δύο δεν φταίει ο Δήμαρχος. Αν πάρει το βουνό και φτάσει στην πλατεία, δεν φταίει ο Δήμαρχος. Αλλά και στις δύο κυβερνήσεις, και αυτή και οι προηγούμενοι, φταίει ο Δήμαρχος.
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο όπως το θέτετε. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εγώ, ξέρετε, έχω πρωτοεκλεγεί Δήμαρχος το 1995. Το 2009 έγινα βουλευτής εκείνη την κολλασμένη τριετία, εν πάση περιπτώσει. Και το 19 ξανά έγινα δήμαρχος. Και είχα και την τύχη, την ατυχία να εκπροσωπήσω και το κόμμα μου, τον ΠΑΣΟΚ, στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Ήμουνα και γραμματέας αυτοδιοίκησης κλπ. Κλπ. Το κατέχω, θέλω να σας πω το θέμα, πώς ασκείται η πολιτική εξουσία και από την αυτοδιοίκηση. Λέω λοιπόν, το πρώτο είναι να υπάρχει σχέδιο. και σχέδιο με το οποίο να μπορείς να προλαμβάνεις. Το δεύτερο, να έχεις εξασφάλιση των οικονομικών μέσων, τις υποδομές, το έμψυχο δυναμικό εκπαιδευμένο και να έχεις τη βούληση να κάνεις πράγματα. Εγώ λοιπόν το 1996 πρωτοβρέθηκα εδώ, έκανα ένα, αν μπείτε στο Facebook θα το δείτε, τώρα έχει 3 εκατομμύρια περίπου προβολές αυτό που ανέβασα χθες. Ένα σύστημα πυρόσβεσης για όλο τον Πευκόνα που είναι στην επικράτεια του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας, είναι 9 κανόνια, έχει γεώτρηση. Μια δεξαμένη 2.000 κυβικών και από εκεί πάει το νερό σε 9 εκτοξευτήρες, σε 9 υδροβολείς που ο καθένας έχει πώς το λένε, βεληνικές, έχει εμβέλεια 73 περίπου μέτρων και οι 9 καλύπτουν όλη την έκταση. Έχει και γεννήτρια, αν σταματήσει το ρεύμα να μπορεί να δουλεύει. Η γεώτρηση είναι 113 μέτρων βάθος, έχει ροή συνεχή και κατεωνισμό πλήρη. Έχουμε κάνει και ζώνη πυρασφάλειας, έχουμε εξασφαλίσει και το αντινέρο, έχουμε και πρόσθετα οχήματα και εναλλακτικά συστήματα υποστήριξης και πυρόσβεσης και όλα τα αναγκαία οχήματα με διάνοιξη δρόμων σε όλα τα σημεία που μας αφορούν. Έπρεπε να το κάνουμε, το κάναμε. Αν ατυχήσουμε, είναι άλλη υπόθεση. Αυτό... Αλλά τουλάχιστον εμείς έχουμε εξασφαλίσει
1: όλες
3: τις πρόνοιες για να μπορέσουμε να το σώσουμε. Τώρα να κάθεσαι να κοιτάς.
1: Κύριε Δήμαρχε, θα κάνετε μια μικρή υπομονή, κύριε Δήμαρχε, θα σας διακόψω γιατί πάμε υποχρεωτικά στη διεύθυνση
0: ειδήσεων. Ναι, και σε ένα δελτίο ειδήσεων.
1: Και σε 3 λεπτά και 4 θα είμαστε πάλι μαζί.
3: Δεν πειράζει, σας περιμένω, ναι.
0: Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις, σε επανερχόμαστε.
4: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστο. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 10.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδέων και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.
5: Μου πλέον εμείς είμαστε το φαβορί, δήλωσε από την πλευρά του προπονητή της Νέιμέγγεν, Ντίρκ Σρόιντερ. Ο Παναθηναϊκός πήρε δανεικό για ένα χρόνο τον φόρ της Σπάρτακ Μόσχας, Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα. Ακόμα και στην ίδια λίστα δηλώθηκε και ο Νιγηριανός φόρ Σίριλ Ντέσερς. Εκτός από τα παιχνίδια κατά της ΣΕΚΑ 1948, τίθεται ο επιθετικός Ανδρέας Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από λιμώδη μονοπλάνο. Στην Ελλάδα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο διεθνής χαφ Μίλαν Βιτάλης. Ο 23χρονος Ούγγρος χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομακρύνεται του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στην Έντχοφεν. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με τη Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ του δικεφάλου του Βορρά, Γκρεκ Τέιλορ, σύμφωνα με την Daily Record Sport. Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ έβαλαν στόχαστρο τον Κωνσταντέλια, αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Ο Άρης ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού επιθετικού Ράφα Μίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκταση για ακόμα ένα. Ο Φι ήταν καλός για 80 λεπτά, αλλά έχασε 3-2 με ανατροπή από την Αλ Σαμάλ σε φιλικό μάτς. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον εξτρέμ Χουάν Μπαούζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Η ΕΠΟ ενημέρωσε την FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάννη Ινφαντίνο εν ώψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδιδρόμος και σημειοφόρος του 1964 στο Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα, φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία. Στην Τρανζοσπορ για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Ιδανικό ντεμπούτο στη Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούπορτ. Η διοίκηση της Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ της Φενέρ Μπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. 28 χρόνια μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998, η πρώην υπουργός αθλητισμού της χώρας, Μαρί Ζορζ Μπαφέ, απεκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της οργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό Γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νάσρ, Άγγελο Ποστέκοβλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Παιδιά, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πούμε περισσότερο για το ταξίδι που δίνουμε στο Μεγανήσι, το δώρο που δίνουμε στο Μεγανήσι. Επειδή όμως, κύριε Προυναρά, έχουμε τον δήμαρχο, τον κύριο Μίχο, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Να μην περιμένει.
0: Αγία Βαρβάρα, σωστά. Κύριε Δήμαρχε, είστε εκεί.
2: Δεν πειράζει, άκουσα και τις αθλητικές.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Κύριε Δήμαρχε.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, στον κώδικα που έχουμε πλέον από την κυβέρνηση, έχουμε μια απάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον Αριστοτέλη, με δύο συγκεκριμένα κομμάτια που θα πούμε: επαναφορά της δεύτερης Κυριακής και τέλος η αποκεντρωμένη. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον Αριστοτέλη?
2: Καταρχάς, έχει συζητηθεί, το έχουμε ζητήσει και εγώ ήμουνα διαπρίσιος υποστηρικτής της κατάργησης αποκεντρωμένης, αλλά προβάλλεται από τους σταγματολόγους ότι είναι αδύνατο αυτό να συμβεί, διότι υπάρχει σταγματικό κόλλημα. Πάει αυτό. Όσον αφορά τη δεύτερη Κυριακή, γίνεται ένα εγχείρημα τώρα, ας το δοκιμάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ ήμουν οπαδός και της δεύτερης και του 50-1% από τον πρώτο γύρο. Αυτά έχουν αλλάξει. Ο Τσίπρας το έκανε 43. Έφερε τον Κλισθένη που τρέχαμε να τον διορθώσουμε όσο γινόταν πιο γρήγορα. Τι να σας πω τώρα. Καθένας βγάζει θεωρίες. Κατά τα λοιπά όμως, αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας ήταν αντιγραφή των θέσεων του ΠΑΣΟΚ που διατυπώνει τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια. Μολονότι τη θέση του ΠΑΣΟΚ βέβαια είναι διαφορετική για την αυτοδιοίκηση από παλιά. Άσχετα τώρα αν όλα έχουν εκλεκτριστεί και έχουν λίγο στρογγυλοποιηθεί. Είναι επιτελικό κράτος, που επιτελικό κράτος σημαίνει ότι η κεντρική εξουσία κρατάει τις εθνικές πολιτικές, δηλαδή εθνική άμυνα, δικαιοσύνη, δημόσια τάξη, δημοσιονομική πολιτική και όλα τα άλλα πάνε στην αυτοδιοίκηση. Τώρα με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση περίμενα να προτείνει και ο κύριος Τσίπρας και όλοι να πούνε ότι πάμε σε μια άλλη αντίληψη για την αυτοδιοίκηση, όπως είναι και στην Ευρώπη. Να πάρει και ψηλούς προϋπολογισμούς, γιατί όσα και όλες όσες αρμοδιότητες έχει πάρει η αυτοδιοίκηση, τις έχει απογειώσει. Τι σημαίνει αυτοδιοίκηση? Σημαίνει τον θεσμό ο οποίος διαμορφώνει τους όρους υπό τους οποίους ένας άνθρωπος γεννιέται, μεγαλώνει, σπουδάζει, μορφώνεται, δουλεύει και πεθαίνει ακόμα. Αυτό που λέμε ποιότητα ζωής. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχει τους παιδικούς σταθμούς η κεντρική διοίκηση. Ήταν σε θέση να ξέρει εδώ τις ιδιαιτερότητες. Έκανε προνοιακή πολιτική πριν πάνε στην αυτοδιοίκηση. Ήξερε τις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων. Τώρα εδώ είναι εξειδικευμένες οι πολιτικές που ασκεί η αυτοδιοίκηση. Όλα πρέπει να πάνε αυτά στην αυτοδιοίκηση. Να κρατήσει το κράτος μόνο τις εθνικές πολιτικές. Όλα τα άλλα να πάνε στην αυτοδιοίκηση.
0: Τι λέτε τώρα, και αν δεν συμφωνείτε μαζί μας που είμαστε κυβέρνηση, τι θα κάνουμε? Θα σας απολύσουμε? Δεν γίνεται εύκολα.
2: Όχι, δεν γίνεται. Αυτά γίνονται στην Τουρκία. Όταν αρέσει ο Δήμαρχος τον απολύουν. Εδώ γίνεται αμέσως, διότι πρέπει να παρακαλά τον Υπουργό, τον Περιφερειάρχη κλπ. Για να πάρει ένα κονδύλι, να είσαι αρεστός για να το κάνεις.
1: Άρα να έχετε μεγαλύτερη δύναμη.
2: Δεν το βλέπει κανένας αυτό. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο να λέει: σου λείπουν 5 παιδικές χαρές, θα πάρεις 5 παιδικές χαρές. Εσένα δεν σου λείπει καμία, δεν θα πάρεις. Θα πάρει ο άλλος ο οποίος δεν έχει. Υπάρχουν εξορροπητικές πολιτικές, αλλά δεν εφαρμόζονται. Δεν τα βλέπουν αυτά. Ότι είμαστε υποχείρια, υπόδουλοι ηγέτες των αυτών που έχουν την εξουσία. Δεν μοιράζει ο Υπουργός τα λεφτά κατά βούληση. Δεν μοιράζει ο Περιφερειάρχης ενδεχομένως κατά. Δεν λέω για το δικό μας, γιατί αυτός έβαλε μια καλή τάξη. Ο Χαρβαλιάς. Δεν τα βλέπουν αυτά. Κάνουμε θεωρίες τώρα για το αν θα είναι δεύτερη Κυριακή, πρώτη Κυριακή. Λίγο με απασχολεί εμένα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Με απασχολούν περισσότερο τα ουσιώδη.
1: Ωραία. Να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Δήμαρχε, με κάτι έτσι πιο θετικό.
2: Γιατί και αυτά και η αυτοδιοίκηση και οι φωτιές, αυτή η κίνδυνη σοβαρή, είναι μεγάλα θέματα. Τα πήραμε τώρα.
1: Εντάξει, αλήθεια. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάτι πιο θετικό. Θα έχουμε στην Αγία Βαρβάρα νέο κλειστό κολυμβητήριο?
2: Θα έχουμε, ναι, γιατί κοιτάξτε, και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι πράγματα εκ των όνων κάνε. Πρέπει οπωσδήποτε να τα απολαμβάνει ο κόσμος, τη λογική που σας είπα και προηγουμένως, τι πρέπει να κάνει η αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν, εκτός από δύο κλειστά γυμναστήρια που έχουμε άλλους ανοιχτούς χώρους κλπ. Παρότι είμαστε μικρός δήμος και φτωχός δήμος, έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια με σωστή πολιτική, με καλούς φακέλους, με σωστή διεκδίκηση να κάνουμε πράγματα. Τώρα λοιπόν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία από τα λεφτά της έχει κόψει ένα κονδύλι 5 εκατομμυρίων, θα κάνουμε μια πισίνα 25 μέτρων σε ένα χώρο που είναι ορισμένος και χαρακτηρισμένος για κολυμβητήριο. Θα είναι κλειστό, θα είναι βιοκλιματικό. Ξεκινάει τώρα, δημοπρατείται φέτος και πιστεύω σε 2 χρόνια θα έχει ο Δήμος

0: σε ένα καλό κολυμπητήριο για να πηγαίνουν τα παιδιά του να αθλούνται.
1: Τα οποία, το οποίο κολυμπητήριο, έτσι όπως το άκουσα, θα είναι μεγάλων προδιαγραφών. Τα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ομάδες ή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
0: βέβαια,
1: και από εθνικές. Γιατί έχουμε ένα πόλο που μας έκανε περήφανους. Γιατί
0: θα είναι αποκλειστικά
1: για τον.
0: Δεν διαστάσεων, δεν έχουμε τέτοιο χώρο. 25 θα είναι επισήμανση.
1: Ναι, εντάξει, είπα για προπονήσεις, δεν είπα για αγώνες.
0: Ναι, βέβαια. Θέλουμε πολύ να το υποστηρίξουμε αυτό και να δώσουμε διεξόδους, γιατί ο κόσμος πάει σε ανοιχτά κολυμπητήρια σε γύρω δήμους. Υπάρχει συνωστισμός, υπάρχουν πολλά πράγματα.
2: Ωραία, κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Μίχο, την καλημέρα μας.
2: Να σας ευχαριστήσουμε.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα
2: καλημέρα,
0: πολύ.
2: Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, ο κύριος Λάμπρος Μίχος.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, είστε η καλύτερη παρέα. Δώστε τα φιλιά μου στη γυναίκα μου που σας ακούει. Θα ήθελα να την πάω διακοπές στο Μεγανής να της το κάνω δώρο. Λοιπόν, να το βάλουμε δύο φορές τον Γιώργο στην κλήρωση, γιατί έχει πολύ σοβαρό λόγο.

Λοιπόν, ο Πάμφωτο λέει ότι μια και αναφερθήκαμε στις εταιρείες, ναι, με το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει εδώ, μια εταιρεία έστειλε εξώδικα το 2025 σε αγρότες διδημοτήχωρες Θιάδας, νοικιάστε, πουλήστε ή αλλιώς απολωτριώνουμε. Μάλλον τα αστικά κόμματα είναι θεραπενίδες τους.

0: Και πάμε και λίγο στη ΔΕΘ. Διαβάζω τώρα τις ανακοινώσεις από διάφορες φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, τόσο της Βόρειας Ελλάδας όσο και εδώ του κέντρου της Αττικής και γενικά. Ζητούν πράγματα στην έκθεση, τα οποία δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να γίνουν σήμερα, δεν μπορούσαν να γίνουν χτες και θα δοθούν κατά πάσα πιθανότητα στην έκθεση, αν δοθούν. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι ζητούν τις 120 δόσεις για να μπορέσουν να αποπληρώσουν και να πάρουν μια αναπνοή οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τους δίνουμε κάτι 72-73 που πρέπει να έχεις πληρώσει μέχρι τότε, πρέπει να έχεις πληρώσει μέχρι μετά και μετά να πληρώνεις αυτά που τρέχουν τώρα και, και λένε όλοι της Ελλάδας, μα αν είχαμε αυτά τα λεφτά δεν θα χρωστάγαμε και θα κάνουμε πληρώσει. Δεν είναι βοήθεια αυτή. Ναι, κάποιοι μπαίνουν για να πάρουν μια ανάσα, δεν είναι βοήθεια αυτή. Αυτές οι 120 δόσεις δεν τους ακούει κανένας. Και αν τους ακούσει, θα τους ακούσει Θεσσαλονίκη πάλι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε πεινάσει, καταστραφεί, κλείσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και μετά τη Θεσσαλονίκη θα πάνε όλα κατευχήν, κύριε Πάνου.
1: Προφανώς και θα πάνε όλα κατευχήν, κύριε Γιώργο, μετά τη Θεσσαλονίκη, αφού θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα, θα οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και όλα θα φτιάξουν.
0: Γιατί? Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, λοιπόν, θα έχουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα και μετά θα έχουμε τις εξαγγελίες του κυρίου Ανδρουλάκη. Και δηλαδή, αν βγάλουμε από τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, και πάμε και ακούσουμε μόνο τη Θεσσαλονίκη από όλους, θα πούμε ότι ο Πρωθυπουργός ξεκινάει σήμερα και θα μας φτιάξει. Ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει, δεν υπήρξε ποτέ, ξεκινάει σήμερα και θα μας φτιάξει. Ότι το Πασόκ δεν κυβέρνησε ποτέ.
1: Ποιο Πασόκ? Έκανα το Γιώργο Γεωργιάδη τώρα. Ποιο Πασόκ?
0: Ναι, όχι το Πασόκ του Μητσοτάκη. Όχι το Πασόκ του Τσίπρα. Το άλλο Πασόκ.
1: Γιατί το Πασόκ του Μητσοτάκη ποιο είναι?
0: Το Πασόκ του
1: είναι το παλιό. Ναι.
0: Τώρα θες να αρχίσω να λέω ονόματα.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Να σου δείξω τις φωτογραφίες με άλλη φάτσα μπροστά.
1: Παιδάκι μου, πες μου έναν, γιατί είσαι κακοπροαίρετο, που ήταν στο Πασόκ και έχει πάει στην Δημοκρατία. Εκτός, περίμενε. Εκτός από τον κύριο Χρυσοχοίδη όμως.
0: Εκτός.
1: Και εκτός από τον κύριο Φλωρίδη.
0: Εκτός.
1: Και πες μου και έναν εκτός από τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Τον βγάζουμε και αυτό.
0: Πού είναι ο κύριος Λοβέρδος?
1: Στην Νέα Δημοκρατία.
0: Το ξεχάσατε.
1: Βγάλε και τον κύριο.
0: Δεν τον έχει κάνει υπουργό ακόμα.
1: Δεν τον έχει κάνει υπουργό. Βγάλε και τον κύριο Πιαρακάκη. Τον βγάζουμε και αυτόν.
0: Πάει και αυτός.
1: Ωραία. Να βγάλουμε και τον φίλο μας. Που δεν είναι φίλος μας, αλλά είναι πολύ καλή δουλειά με τον κύριο Σκέρτσο. Να τον βγάλουμε και αυτό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε και κάτι άλλα στελέχη. Να σου φέρω σε κάποιον.
0: Άστο, φτάνει. Φτάνει.
1: Ναι, λοιπόν, έχει κάτι άλλα στελέχη.
0: Δεν λέμε το Πασόκ του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μην αρχίσει να μου λες τα ίδια Τσίπρα. Δεν λέμε το Πασόκ του Τσίπρα.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε το ότι απέμεινε, το άλλο.
1: Το ότι απέμεινε, ωραία.
0: Δεν έχει κυβερνήσει ποτέ.
1: Δεν έχει κυβερνήσει
0: θα
1: ποτέ.
0: Θα το μάθουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκη και αυτό.
1: Ωραία.
0: Οπότε, αν βγάλουμε την καθημερινότητά μας, αν βγάλουμε τη ζωή μας και μείνουμε μόνο σε αυτό το τριήμερο.
1: Ποιο δεν έχει κυβερνήσει. Τα πρόσωπα δεν έχουν κυβερνήσει, όχι σαν κόμμα.
0: Το Πασόκ δεν έχει κυβερνήσει ποτέ.
1: Δεν έχει.
0: Αν πάμε σε αυτό το τριήμερο της Θεσσαλονίκης και ακούσουμε τον πρωθυπουργό που πρώτη φορά θα κυβερνήσει μετά τη Θεσσαλονίκη, τον Τζίβρα που δεν έχει γίνει ποτέ πρωθυπουργός, πρώτη φορά θα είναι και αυτό τη μέρα που θα μιλάει στη Θεσσαλονίκη. Και το Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, που πρώτη φορά το Πασόκ θα είναι τη μέρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Θα έχει αφήγημα δηλαδή ο Ανδρουλάκης ότι εμείς δεν έχουμε κυβερνήσει και άρα ερχόμαστε τώρα.
0: Το είπα και για τους τρεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και οι τρεις το ίδιο λένε.
1: Okay, ναι.
0: Ότι δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, δεν έχουν κάνει τίποτα.
1: Ο ένας είναι ενεργεία, τι δεν έχει κυβερνήσει.
0: Ναι, παλιά.
1: Τι παλιά, είναι 7 χρόνια ενεργεία πρωθυπουργός.
0: 8. Μετά τη Θεσσαλονίκη όμως, ναι, θα κυβερνήσει πρώτη φορά. Μάλιστα. Ο Τσίπρα δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, μετά τη Θεσσαλονίκη θα κυβερνήσει πρώτη φορά. Ναι. Και το Πασόκ δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, μετά τη Θεσσαλονίκη θα είναι πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό το τριήμερο, αν απομονώσουμε τα πάντα και ζήσουμε αυτό το τριήμερο, θα είμαστε ο πιο ευτυχισμένος λαός όλου του κόσμου.
1: Ναι.
0: Από ένα τριήμερο.
1: Και θα περιμένουμε μετά να δούμε πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί να είναι ένα κόμμα μόνο το αποκλείεται. Αναγκαστικά κάποιοι θα συνεργαστούν. Έτσι. Γιατί αυτά τα εγώ δεν συνεργάζομαι, δεν συνεργάζομαι που λένε όλοι, αυτό είναι τώρα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, με δεδομένο ότι δεν είναι κάτι αναγκαστικό. Αναγκαστικά κάποιοι θα συνεργαστούν. Δεν είναι δηλαδή ότι άμα θέλετε και λένε ότι δεν θέλουμε. Παιδιά. Αναγκαστικά κάποιοι θα συνεργαστούν.
0: Παιδιά, πάρα πολύ απλά. Θα σας πω πάρα πολύ εύκολα, διότι εδώ η καφετζού μας που έχουμε εδώ στην εκπομπή, ναι, μας τα λέει όλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: έχει αυτοδυναμία μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας είναι πρώτο κόμμα μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε με πόσους ψήφους. Ενώ το Πασόκ Είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο μετά τις εκλογές. Ναι. Έχουμε τρία πρώτα κόμματα μετά τις εκλογές.
1: Εγώ να πω κάτι σε αυτό.
0: Συγγνώμη, αν δεν με πιστεύεις, ρώτα τους ίδιους. Το Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη.
1: Το πιστεύω.
0: Λοιπόν, αυτοδυναμία είναι η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Τέλειωσε. Κάτι τσεκαρισμένο. Πρώτο κόμμα ο Τσίπρας, γιατί μετά τις εκλογές είμαστε πρώτο κόμμα, είπε, δεν ήρθαμε για διαμαρτυρία να κυβερνήσουμε και θα κυβερνήσει μετά τις εκλογές. Και πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Ο Ανδρουλάκης με το Πασόκ.
1: Ναι,
0: είναι τσεκαρισμένο, άμα δεν με πιστεύετε.
1: Το κύριο Κουρδάκη είναι η μία ψήφο. Του έλειπε μία ψήφα και πήρε τον κύριο Κουρδάκη γι' αυτό. Τον οποίο κύριο Κουρδάκη το λέω γιατί αύριο είναι ήταν ανεξάρτητος και είναι ο βουλευτής του Πασόκ. Μπήκε στο Πασόκ και θα τον έχουμε αύριο τον κύριο Κουρδάκη. Το είπα επίτηδες για να τον προαναγγείλω για αύριο.
0: Έχεις δει δηλώσεις για Κωνσταντοπούλου.
1: Από
0: κάνει.
1: Ποιον?
0: Από τον κύριο Κουρδάκη.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Μου πήρε, λέει, την έδρα και μου
1: το είδα. Το είδα χθες, ναι.
0: Στις σκάλες.
1: Τα είχε ανεβάσει και στο Instagram, τα είδα χθες. Ζήτημα είναι ότι δεν είναι μόνο ποια κόμματα θα συνεργαστούν, γιατί μεταξύ άλλων μπορεί να εικάσουμε εμείς ποια κόμματα μπορεί να συνεργαστούν. Ερώτημα είναι, ακούς Γιώργο. Ερώτημα είναι όχι μόνο ποια κόμματα θα συνεργαστούν, γιατί μπορεί να εικάσουμε ποια κόμματα μπορεί να είναι. Μπορεί να κάποιος να εικάσει. Μέτρημένα κουκιά είναι τα κόμματα. Δεν θα φέρουν κάποιο κόμμα που δεν υπάρχει. Και με ποιον πρωθυπουργό μπορεί να.
0: Τι, συγγνώμη, τι εννοείς να φέρουμε κάποιο κόμμα? Πρώτα απ' όλα, ένα κόμμα που δεν υπάρχει, μάλλον θα το έχουμε.
1: Τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει, ναι.
0: Άρα μπορεί να συνεργαστούμε και με ένα κόμμα που δεν υπάρχει.
1: Εγώ λέω, βάζω στο τραπέζι και κάτι άλλο, ότι δεν είναι μόνο τα κόμματα τα οποία θα συνεργαστούν. Κύρια αντιπαράθεση, κατ' εμέ, είναι ποιος ήταν ο πρωθυπουργός στα κόμματα στα οποία θα συνεργαστούν.
0: Σου απαντήσω τώρα.
1: Απάντησε μου.
0: Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Μαζί ταυτόχρονα.
0: Και μπορεί και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
0: Θες άλλο πρωθυπουργό? Δεν έχω άλλο.
1: Δεν έχεις άλλο.
0: Έτσι, πρόχειρο.

Σήμερα ξεκινούν στις 12 και οι αιτήσεις συμμετοχής για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδήματα.

Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο, τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν, που μας βοήθησαν στο να κάνουμε το ρεπορτάζ, που μας βοήθησαν στο να βρούμε το τι έγινε. Όλο το κομμάτι αυτό που ήταν και μας έδωσαν και το δώρο, έτσι.

0: αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μέχρι τα εκεί θα έχουν καταλήξει και το πού θα μείνετε, το πού θα φάτε και τη μέρα που θα το κληρώσουμε. Τι έπαθε σε Πορτοναρά,
1: Τι έπαθα, δεν έπαθα κάτι.
0: Θες να πας μεγανήσει.
1: Ωραία θα είναι το μεγανήσει.
0: Ωραίο είναι, εγώ πήγα μόλις γύρισα. Βέβαια, δεν πάω για ρεπορτάζ και ανεβάζω φωτογραφίες από τις παραλίες. Δεν κάνω μπάνιο.
1: Γιατί να με ανεβάσει.
0: Γιατί δεν κάνω μπάνιο, δεν προλαβαίνω. Μία μέρα πήγα, την άλλη μέρα γύρισα.
1: Από επιλογή δεν κάνει μπάνιο.
0: Όχι, δεν έχω χρόνο. Όταν πα ρεπορτάζ. Να μου πει εσύ, κάνει και τουριστικό ρεπορτάζ. Οπότε πα να δει αν η παραλία είναι καλή.
1: Μου, προλαβαίνεις,
0: αν κοστίζουν οι ξαπλώστρες, οι ομπρέλες. Γι' αυτό πα στι άλλε παραλίε.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Για να δει πόσο κοστίζουν για να έχει να πει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, γι' αυτό.

0: Λοιπόν, και στο Μεγανήσι πήγαμε ακριβώς για το θέμα του νερού. Ακριβώς για το θέμα της λειψιδρίας. Είχαμε ξεκινήσει από τα Δωδεκάνησα. Είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Κομινέα της Αστυπάλιας και με τον κύριο Μαστορκούκο της Καλύμνου. Για δημάρχους μιλάω, για το πρόβλημα που έχουμε με τη λειψιδρία. Το ίδιο θέμα είχαμε και στο Μεγανήσι και το ξεκινήσαμε από τη Λακαρνανία, από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου που φροντίζουν όλη την περιοχή να έχει νερό. Κάτι αγωγούς που αν τους δεις απ' έξω, λες Παναγιά μου, πίνω από αυτό νερό. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να φτιαχτεί και αυτό. Το είχαμε πει και στον κύριο Καραγκούνη, που είναι βουλευτής της ευρύτερης περιοχής. Και είχαμε και κάποιες καταγγελίες, διαμαρτυρίες για το θέμα του νερού
1: στη Μάνη.
0: Στη Μάνη. Ο κύριος Χρυστοδουλάκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκο, όμως θα μου δώσετε, επειδή αργήσαμε να σας βρούμε λόγω φόρτου εργασίας σας και σας διακόπτουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, θα μας δώσετε όμως άλλα δύο λεπτά, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα και ερχόμαστε μετά.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Ωραία, πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε ένα λεπτάκι μέχρι τις διαφημίσεις.
0: Εσείς 6939-943-943 τα μηνύματά σας για τη Μάνη που εσείς μας βάλατε, να το ψάξουμε και να δούμε και να έχουμε απαντήσεις στο τι συμβαίνει εκεί με το νερό.
1: Και τουρισμός για όλους, παιδιά. Πώς, τι είναι σήμερα τα αφημί? Σε, κάτσε να το ξαναδώ, σε 0, σε 1 και σε 2 είναι.
0: Ναι, όχι, όχι όλοι μαζί, όχι μην πέσει πλατφόρμα.
1: Μην πέσει πλατφόρμα, παιδιά, προσοχή. Λοιπόν, διαφημίσεις, επανερχόμαστε εδώ, να πάμε να δούμε τι γίνεται και με το νερό στη Μάνη.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10:30. Την καλημέρα μας σε όλους. Την καλημέρα μας και στον Θάνο. Μπράβο, λέει, για όλα τα δώρα που δίνεται στον κόσμο. Θανάσης. Την καλημέρα και στον Μπλεράντ.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθα αυτή την ώρα. Υπάρχουν κάποιες αναζωπυρώσεις στην Δυτική Αττική και εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μόνο στις αναζωπυρώσεις δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, και πάμε στη Μάνη και πάμε στον κύριο Χριστοδουλάκο, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Ανατολικής Μάνης, ενώ είναι και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης. Κύριε Χριστοδουλάκο, καλημέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκο.
1: Τα λέω σωστά?
2: Είμαι αντιπρόεδρος Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης.
1: Μάλιστα.
2: Όχι αντιδήμαρχος.
1: Όχι αντιδήμαρχος. Συγγνώμη, εύχομαι και δήμαρχος.
2: Δεν υπάρχει θέμα, προς Θεού.
1: Εύχομαι και δήμαρχος.
0: Άντε και δήμαρχος.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε εδώ καταγγελίες ότι οι άνθρωποι εκεί, τόσο στην Αερόπολη όσο στο Γερολιμένα, στο Καραβοστάσι, όταν ανοίγουν τα ξενοδοχεία, έχουν πρόβλημα με το νερό. Εγώ το αφήνω εκεί και πείτε μας εσείς τι ακριβώς συμβαίνει για να μάθουμε κι εμείς.
2: Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης είναι μια μεγάλη έκταση και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία να βγάζουν νερό, δηλαδή να κάνουμε γεώτες και να έχει νερό. Το νερό ξεκινάει από τον Ταΐγετο και για να φτάσει στο άλλο άκρο, σε ευθεία γραμμή, που δεν πάει σε ευθεία βέβαια, είναι τουλάχιστον 150 χιλιόμετρα. Άρα το δίκτυο είναι παλιό και υπάρχουν διαρροές και προβλήματα που είναι φυσιολογικά. Φέτος είχαμε ένα δύσκολο χειμώνα που με τις πολλές βροχές και τις κατολιστήσεις παθαίναμε συχνά ζημίες στο δίκτυο και ήρθε και το καλοκαίρι που γίνανε οι ζημίες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν διαφωνώ με αυτό που σας είπαν οι κάτοικοι, υπήρχαν κάποιες μέρες που δεν είχαν νερό, αλλά αυτό οφειλόταν καθαρά σε τεχνικό πρόβλημα.
1: Αυτό οφειλόταν δηλαδή στις ζημιές και για την επιδιόρθωση των ζημιών. Θέλετε να μας λέτε ότι κόπηκε κάποια στιγμή το νερό για να φτιαχτούν όλα αυτά που υπάρχουν?
2: Οι βλάβες. Εμείς φροντίζουμε τα συνεργεία μας να είναι, πώς θα λέμε, σε επιφυλακή. Και να υπάρχει μια ροή νερού σε καθημερινή βάση.
1: Υπάρχει μείωση του νερού τώρα το καλοκαίρι, που θέλω να σας ρωτήσω και πώς πάτε, πώς είναι και η επισκεψιμότητα στην περιοχή τώρα καλοκαίρι, έχει σε σχέση με πέρσι,
2: υπάρχει,
1: έχει κόσμο?
2: Υπάρχει επισκεψιμότητα, νομίζω ότι σε σχέση με πέρσι είναι λίγο μικρότερη, αλλά υπάρχει.
1: Άρα λοιπόν, όταν έχουμε το θέμα των τουριστών, υπάρχει πρόβλημα στο νερό, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην έχουν νερό?
2: Κοιτάξτε να δείτε, να μην έχουν νερό τελείως όχι, να μην έχουν για κάποιες ώρες, ναι. Βέβαια θα πρέπει να έχουμε και αποθήκες, δεξαμενές που λέμε, δοχή αποθήκευση νερού, γιατί μια επιχείρηση, επειδή το δίκτυο όπως σας είπα είναι μεγάλο και λειτουργεί σε 70% με ηλεκτρισμό, με ρεύμα, μπορεί να κοπεί το ρεύμα για κάποια βλάβη της ΔΕΗ. Έχουμε φτιάξει και συγχρονισμό, ο οποίος λειτουργεί με κάρτα SIM, που δίνει εντολή όταν αδειάσει δεξαμενή, όταν κατέβει στάθμη, να πάρει μπροστά το μοτέρ και να στέλνει νερό.
1: Ναι, και να στέλνει νερό, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν,
2: δυστυχώς και αυτά μας μπλοκάρανε κανένα δύο φορές φέτος και μας ξεριθμίσαν.
1: Μηχανές είναι, χαλάνε. Άρα λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέτε, το ότι δεν έχουμε μέρες νερό. Μπορεί να μην έχουμε κάποιες ώρες ή κάποιες άλλες ώρες να μειωθεί λίγο η ροή.
2: Ναι.
1: Υπάρχει νερό.
2: Υπάρχει νερό και σε απομακρυσμένα, δηλαδή σε κάποια χωριά που είναι ψηλά και ίσως καθυστερήσει να πάει, όταν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, στέλνουμε με βιτιοφόρο και γεμίζουμε δεξαμενή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Την πήραμε την απάντηση, κύριε Χριστοδουλάκο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και απαντήσατε στους ακροατές μας και σε εμάς φυσικά.
2: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και με το νερό στη Μάνη.
1: Ο ακροατής μας έστειλε το μήνυμα, άκουσε τον κύριο Χριστοδουλάκο, εμείς κάναμε το ρεπορτάζ και καταλαβαίνετε ότι ό,τι μας λέτε το ψάχνουμε. Έτσι, δίνω δύο κοντινά παραδείγματα που είναι για το μεγάλο νησί. Το ένα ήταν ο δρόμος της Γορτινίας. Δικό σας ήταν το, η καταγγελία. Σωστά, κύριε Πουρνάρα.
0: Ναι, ναι, για την Γορτινία, η οποία είχαν και την. Πριν δύο εβδομάδες, πότε το είχαμε το θέμα, η οποία είχαν στο Υπουργείο Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας και εμείς βγάλαμε και άνθρωπο που ήταν εκεί, ο πρόεδρος που ήταν στην ουσία.
1: Και τον αντιπεριφερειακή και με το Υπουργείο που είχαν και απάντηση.
0: Ναι, για τον δρόμο, ο οποίος έχει κατολιστήσεις και έχει μεγάλα προβλήματα.
1: Το ίδιο κάναμε τώρα και με το νερό στη Μάνη. Αν και το νερό το είχαμε για, την, για τα Δωδεκάνησα που γνωρίζαμε, εμείς το είχαμε βγάλει. Μεγανήσει έτσι κι αλλιώς πήγαμε και για τις πηγές του Αγίου Γεωργίου που είναι το Λοκαρτανία και από εκεί φροντίζουν να έχουν νερό όλοι. Και για τους αγωγούς που άμα τους δείτε επαναλαμβάνω, γιατί εγώ πέρασα πάλι και τους είδα σε κάποια σημεία, κάνω σταυρώσω. Όλο αυτό εσείς μας είπατε για τη Μάνη, είχαμε και τη Μάνη. Ό,τι άλλο θέμα έχετε, όπου είναι, στην Αττική, στην Ελλάδα, ο κύριος Πουρναράς πάει και σας φέρνει διακοπές.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και το ζητούμενο το βασικό είναι, πέρα από την πλάκα τώρα, να υπάρχει σχετική πίεση να λύνονται τα ζητήματα. Γιατί υπάρχουν ειλικρινά προβλήματα, όπως δρόμοι, όπως τέτοια καθημερινά λέω προβλήματα, έτσι. Δρόμοι, νερό, που πρέπει να λύνονται αυτά.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Όχι,
1: δηλαδή λες ψέματα τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Ότι υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας.
0: Αλήθεια, λέω.
1: Υπάρχουν προβλήματα καθημερινότητας.
0: Και ο σκοπός είναι να ασκείται η αντίστοιχη πίεση προς τους αρμόδιους για να λύνονται άμεσα τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Υπάρχει καθημερινότητα που έχει προβλήματα.
0: Υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη μας, ναι.
1: Και γιατί δεν κάνει την υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο που τελειώνει αυτό?
0: Τι τελειώνει, μόνο.
1: Τελειώνει το Σεπτέμβριο αυτό.
0: Πώς τελειώνει?
1: Ακούστε τον Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Τελείωσε. Τελείωσε. Πάρτε όποιον θέλετε. Εγώ σας το ποιο θα πάρετε. Αλλά ακούστε και τους τρεις. Και αν δείτε προβλήματα στην καθημερινότητα, εγώ τι να πω, δεν λέω τίποτα. Είναι και πρωί.
0: Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο σκοπός είναι η απόδοση των αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις.
1: Και ξαναλέω,
0: ναι.
1: Όπου υπάρχει τέτοιο είδους πρόβλημα και δει αυτό που υπήρξε εκεί στο Πορτογερμενό, στη Ψάθα, στη Βιωτία, Άττικο Βιωτία να το πω έτσι, αυτό το πρόβλημα, οι συσκέψεις που κάνετε, έχετε πάει να δείτε πού είναι οι περιοχές? Έχετε πάει να δείτε πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι? Δηλαδή τι είναι αυτό που τους φέρνει λεφτά να επιβιώσουν, να φάνε, να κοιμηθούν, να... Έχετε πάρει κανέναν από αυτούς εκεί σε αυτή τη σύσκεψη? Είναι ερώτηση. Το δήμαρχο, τον πρόεδρο της κάθε περιοχής, γιατί και οι δήμαρχοι καμιά φορά κοιτάνε τις περιοχές με το πόσα ψηφουλάκια παίρνουνε. Εδώ παίρνουμε πολλά, παίρνουμε το περισσότερο. Εκεί παίρνουμε λιγότερα, άστο δεν πειράζει, αργότερα. Έχετε μιλήσει, έχετε πάει, έχετε στείλει κόσμο εκεί? Έχετε δει τι θα πρέπει να κάνετε για να τους φέρετε σε μία που δεν έρχονται? Θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να έρθουν σε κανονικότητα, αλλά για να έρθουν σε μία υποτιθέμενη κανονικότητα. Γιατί αν ξεκινήσουμε από αυτό που διαβάζουμε, ότι το επίδομα ενοικίου θα ξεκινάει από 300 ευρώ, επαναλαμβάνω, από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς και όσους θα είναι σε αυτή τη σύσκεψη, μπορούν να μας δώσουν ένα σπίτι, τουλάχιστον μέχρι ημιπόγειο, όχι πιο κάτω, που να κάνει 300 ευρώ και να μείνουν δύο άνθρωποι. Στην Ελλάδα. Δεν μιλάω μόνο εκεί, στην Ελλάδα. Δεν μιλάω ούτε μόνο στην Αττική, ούτε μόνο στη Βιωτία. Στην ένα σπίτι που να κάνει 300 ευρώ και να μπορούν να μείνουν μέσα δύο άνθρωποι.
0: Είναι από 300 και μέχρι που φτάνει.
1: Ναι, εγώ σου λέω μέχρι 500 μάλλον.
0: Ναι, αυτό. Εκεί θα καταλήξω. Και το ανώτατο όριο να πάρει.
1: Εντάξει,
0: βρίσκεις, αλλά οκ. Okay, ναι, είναι από 300 έως 500 με το ζόρι να βρει εκεί ενίκιο. Είναι παραπάνω τα ενίκια.
1: Εγώ μιλάω το 300 που τα αποφάσισε κάποιο.
0: Ναι.
1: Από εκεί μέσα, από εκεί που θα είναι μαζεμένοι και θα τα λένε. Θα πίνουν ένα καφέ και θα τα λένε. Και
0: ναι,
1: θα
0: δεν υπάρχει, με 300 δεν υπάρχει.
1: Ωραία, ένα σπίτι εκεί μέσα να βγείτε κάποιο, κύριε Πρωθυπουργέ, μετά και να πείτε ότι ξέρετε κάτι, δίνουμε από 300 ευρώ για ενίκιο σπιτιού και βρήκαμε ένα σπίτι στην Ελλάδα που κάνει 300 ευρώ και μπορούν να μείνουν δύο άνθρωποι μέσα.
0: Καλά, και τα άλλα ποσά, και το 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, τι καλύπτει το 6.000 ευρώ? Λέει, η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες. Τι θα κάνεις τα 6 χιλιάρια δηλαδή?
1: Να χτίσεις σπίτι.
0: Ε, να χτίσεις, θα χτίσεις σπίτι με 6 χιλιάδες ευρώ.
1: Γιατί?
0: Και εγώ τώρα θα να φτιάξω ένα σπίτι. Άμα ήταν με 6 χιλιάρια να φτιάξω σπίτι, θα φτιάχνα 2-3 τώρα.
1: Άρα 6-20 χιλιάρια στην άκρη. Ορίστε, ορίστε, έχει 20 χιλιάρια στην άκρη και μόλις το είπε. Απλά δεν μπορεί να χτίσει 3 σπίτια και γι' αυτό δεν τα χρησιμοποιεί. Τσαπαλιάρη, τι μισθό του δίνεις και έχει 20 χιλιάρια στην άκρη? Για, κάνουμε μια ερώτηση. Εγώ δηλαδή, γιατί δεν τα έχω αυτά τα 20 χιλιάρικα? Μήπως έχουμε μια κρίση εδώ μισθολογικές και δεν το γνωρίζουμε? Και επειδή ψάχνουμε και δημοσιογράφους και καλά κάνουμε για το μήπως και εμείς έχουμε μόνο το έσχες, γιατί εμείς, σε εμάς τους δημοσιογράφους, συνήθως ψάχνουμε και το πόθεν. Όχι σαν τους πολιτικούς που έχουμε το έσχες, αλλά το πόθεν δεν χρειάζεται.
0: Και το έσχες είναι και βαρβάτο, φίλε.
1: Ναι, αλλά δεν χρειάζεται
0: δηλαδή,
1: το πόθεν.
0: Δηλαδή βλέπεις εκεί σπίτια μετρητά.
1: Έχω, είναι.
0: Έχω και δεν έχω. Ναι, περίμενε λίγο όμως, γιατί εδώ υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Γιατί συγκρίνεις τα έσχες του 2022 παράδειγμα με το 2026. Δεν είμαι, έχουν περάσει τόσα χρόνια. 4 χρόνια. Και λες, πώς γίνεται το ίδιο πρόσωπο είναι βουλευτής αυτή την τετραετία και πώς γίνεται από πριν 3 χρόνια να έχει αυξηθούν, να έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα, τα μετρητά, τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα σε τόσο μεγάλο βαθμό? Δηλαδή, τι έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια?
1: Δεν έχεις βάλει την παραγωγή να δουλέψει μαζί σου.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις κάνει την ερώτηση για να πάρεις την απάντηση.
0: Η οποία είναι?
1: Η οποία ήταν του Κωνσταντάρα στον Παπαγιανόπουλο. Εσύ.
0: Είμαι του κόμματος.
1: Εξοκοινοβουλευτικός, τι κάνει, τι δουλειά κάνει?
0: Είμαι
1: το
0: του κόμματος.
1: Το σπίτι που έχεις, πώς το πήρες? Αυτό που και λέει. Και με του κόμματος, κύριε Υπουργέ.
0: Μάλιστα.
1: Θες άλλη απάντηση?
0: Ο Πάνος λέει, ποια σύσκεψη βρε παιδιά λέμε τώρα? Επί Νέας Δημοκρατίας έχει καεί στην κυριολεξία του 40% των δασών. Βάλια, Κάλντα, Δαδιά, Βιωτή, Αττική. Πριν 3-4 χρόνια είχε φτάσει φωτιά στα Βρυλίσια. Αλήθεια είναι αυτό, το είχα ξεχάσει αυτό. Είχε μέσα στον οικισμό.
1: Από εκεί ήταν ορμόμενη η ερώτηση, ναι. Μάλλον η συζήτηση που είχαμε τον Δήμαρχο, ότι όταν πάρει το βουνό και φτάσει μέχρι την πλατεία, ποιος θέλει, ναι. Και όταν πάρει πλατεία και φτάσει μέχρι το βουνό, ποιος θέλει.
0: Κάθε χρόνο, λέει ο Πάνος, κάνουν συσκέψεις και κάθε χρόνο δεν γίνεται τίποτα. Βάλτε τώρα έναν βουλευτή τους και βγάλτε τώρα έναν βουλευτή τους και πείτε τα να δούμε τι θα πει πάλι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πάνο, αλλά μην σταματάς στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχαμε και παλιά. Ο άνεμος ήταν άλλης Νέας Δημοκρατίας. Όχι αυτής.
0: Ναι.
1: Νέα Δημοκρατία έχουμε τώρα.
0: Έχουμε πασοκοπημένη Νέα Δημοκρατία, όπως το λένε κάποιοι.
1: Λοιπόν, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι
0: αυτό, έτσι,
1: όλα τα κόμματα που μας κυβερνούν. Όταν είναι στην αντιπολίτευση έχουν βρει όλες τις λύσεις και όταν γίνονται κυβέρνηση περιμένουν να γίνουν αντιπολίτευση για να μας ξαναβρούν λύση. Να μου πεις και τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε. Αφού αυτοί είναι, δεν κατεβαίνουν άλλοι. Θα βρούμε άλλους.
0: Αυτοί είστε που λέει ο Κουτσούμπας.
1: Αυτοί είστε που λέει ο Κουτσούμπας.

0: και να κατηγορήσω και τον Μπουρναρά που δεν είχε σκεφτεί τη φωτιά που είχε φτιάξει με είχε φτάσει μέχρι τα Βρυλίσια, γιατί δεν ήταν πολλά τα στρέμματα από το βουνό μέχρι τα Βρυλίσια. Κατάλαβες, ήταν λίγα τα στρέμματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσα τον Εύρο.
2: Στον Εύρο το 23, 930.000 στρέμματα. Πρόσεχε, το θυμάσαι τον Εύρο τι γινότανε και για πόσες μέρες. Και εγώ ήταν ο Εύρος. Ήταν για πάρα πολλές μέρες.
0: Όταν κάκι όλο τελείωσε.
2: Αυτό, έζησε μόνο. Και ήταν ένα θέμα το οποίο δεν ήταν επί. Δεν θυμάμαι πόσες μέρες. Επί 15-20 μέρες, πόσο και εγώ ήταν. Δεν ήταν συνέχεια πρώτο θέμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, οκ, λέμε και το Εύρο.
0: Και οι μόνοι που δεν φταίνουν γι' αυτό. Και οι μόνοι που δεν φταίνουν γι' αυτό είναι οι άνθρωποι που παλεύουν χωρίς βαρέα και ανθυγιεινά για τη σιγάρα δουλειά που κάνουν και είναι και οι κοινοί πυροσβέστες. Οι μόνοι που δεν φταίνουν γι' αυτό είναι αυτοί που πετάνε και δίνουν και τη ζωή τους. Και μάλιστα, αν έχετε δει βίντεο που αναρτήθηκαν σε αυτή τη φωτιά, να πετάνε αεροπλάνα κάτω από τα καλώδια για να μπορέσουν να πλησιάσουν τη φωτιά και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου πάνω, διότι δεν θα βρω διαφορές. Δεν θα βρω πουθενά διαφορές. Όπως όμως θα σου πω ότι θα βρω ομοιότητες σε όλα τα κόμματα. Τα τηλεοπτικά σοου. Με χειρότερο ένα, γιατί ήταν την ώρα που είχαν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, τα τηλεοπτικά σοου. Όλες οι κυβερνήσεις μετά τις Φωτιές είναι με τηλεοπτικά σοου. Και παροχές με το πρόβλημα που μόλις είχαν λύσει μετά τη Φωτιά.

0: Βέβαια σε αυτό που λέει.
1: Ορίστε Μπουρναρά, υπάρχει κάποιος που συμφωνεί μαζί μου. Πάνος και αυτός, έχω έναν Πάνο που συμφωνεί μαζί μου.
0: Εγώ όμως συμφωνώ με τον Πάνο που λέει ότι έχει ξεφύγει τώρα. Γιατί τα, άμα πάρουμε τις καμένες εκτάσεις, είναι πολύ περισσότερες τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό σε στρέμματα λέω.
1: Ξέρετε, απαντάει η κυβέρνηση.
0: Για πες μου.
1: Αν πάρουμε τα καμένα άτομα, είναι πολύ περισσότερα πριν.
0: Εντάξει.
1: Και μάλιστα το έκουσα και χτες και προχτές, ότι πρώτα η ζωή, η ανθρώπινη ζωή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και πας να ξεπεράσεις το εύκολο, ότι υπάρχει ένας Πάνος που συμφωνεί μαζί μου, διότι εσύ δεν είσαι αυτός.

0: Λοιπόν, και έχω και μια καταγγελία την οποία θα τη δώσω επίσημα και θέλω να μου βοηθήσετε εσείς στο 6939-943-943. Είναι ότι ο Πάνος Πουρναράς αυτό το διήμερο που εγώ πήγα, που με έστειλε για δουλειά αντί να πάει αυτός, μάλλον εγώ πήγα για να πάει για μπάνιο ο Πουρναράς, να κάνουμε καμιά δουλειά. Έκανε όλες τις κινήσεις για να διώξει τον Γεωργιάδη. Και μετά έβγαινε και λέγε: όχι, δεν τον έδιωξα ακόμα. Για βοηθήστε το
1: ίδιο. Αλήθεια αυτό.
0: Όχι, εσένα δεν σε πιστεύω. 69-99-943-943, γιατί είπε: δεν τον έδιωξα ακόμα. Όχι, δεν τον έδιωξα ακόμα. Το είπε. Καλημέρα και στο Γρηγόρη, καλημέρα και στην Εμμανουέλα, καλημέρα και στον Κώστα και στον Κωνσταντίνο και στο Γιάννη και στο Μπλέραντ.
1: Στην Λακωνία, στο Μιστράλ Λακωνίας, ομολόγησε ο 55χρονος ότι έκρυβε για 2,5 χρόνια και πάνω τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει την σύνταξη.
0: Είναι αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ που ποτέ δεν μ' άρεσε και φαντάζομαι δεν άρεσε και σε κανέναν. Ναι. Εδώ είναι το πρόβλημα, το ότι οι άνθρωποι εκεί, γιατί επειδή μίλησα με τον αντιδήμαρχο εκεί Ανατολικής Μάνης, έψαξα και λίγο το θέμα, έχουν να τον δει, είχαν να τον δουν 5 χρόνια, λέει.
1: Ωραία.
0: Τον πατέρα. Αυτός, ο άνθρωπος αυτό λέει 2,5 χρόνια τον.
1: Ναι, ξεκίνησε.
0: Αλλά είχαν λέει 5 χρόνια.
1: Το θέμα πώς ξεκίνησε από τη γειτονιά, από κάποιους γείτονες οι οποίοι είπαν στην αστυνομία ότι έχουμε τον άνθρωπο να τον δουν πάρα πολύ καιρό.
0: Τελείωσαν 5 χρόνια.
1: Ναι, και από εκεί ξεκίνησε η έρευνα της αστυνομίας. Σε κάλεσε τον γιο και το ερεύνησε και κατέληξε ότι ήταν νεκρός και τον έκρυβε για να παίρνει τη σύνταξη. Τον βρήκαν σε καταψύκτη, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα υπόγειο ξενοδοχείο. Πάμε στον Γρηγόρη. Λέει ο Γρηγόρης: να ρωτήσω, αν ξεκίνησε φωτιά από σταθμό με ανεμογεννήτριες, θα πληρώσει αυτός που τις έχει?
0: Θα πληρώσει ένας τεχνικός υπηρεσίας, ένας τεχνικός υπεύθυνος που δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ένας τεχνικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα είναι εταιρεία, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Το λέω από τώρα, αν συμβεί αυτό. Και μην φανεί ότι συμφωνώ με αυτό, έτσι, μην το πάρουμε ανάποδα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα φταίει κάποιος ο οποίος θα είναι ένας τεχνικός που δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Που θα μπορούσε να συμβεί και αυτό, να μην έχει κάνει ένας τεχνικός καλά τη δουλειά του, αλλά είναι πως ευθύνες έχουμε σε αυτή τη χώρα, ναι, μόνο στους καπετάνιους στα καράβια.
1: Είναι σαν να λέμε ότι ευθύνεται ο σταθμάρχης.
0: Ναι, ακριβώς. Μόνο οι καπετάνιοι έχουν ευθύνη στην Ελλάδα στα καράβια.
1: Και
0: οι
1: σταθμάρχης.
0: Όλοι οι άλλοι. Ο σταθμάρχης δεν ήταν Μούτσος. Όλοι οι άλλοι καπετάνιοι σε αυτή τη χώρα δεν φταίνε. Έτσι. Όλοι οι άλλοι. Μόνο στα καράβια φταίνει η καπετάνη. Ό,τι και να συμβεί. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να κοιμηθούν. Έχουμε δυστυχώς τέτοια δυστυχήματα που κοιμήθηκε ο άνθρωπος, γιατί έπρεπε να κοιμηθεί. Άνθρωπος είναι. Εκεί έχει την ευθύνη. Οι άλλοι καπετάνοι, με αρχηγούς τους πρωθυπουργούς και όλους αυτούς που μας κυβερνούν όλα τα χρόνια, δεν έχουν καμία ευθύνη. Κάποιος Μούτσος θέλει πάντα. Αυτό θα γίνει και τώρα, Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτάκια για να κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή μας. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη, αν συμφωνείτε, με μεγανήσει.
0: Με μεγανήσει.
1: Ναι, έτσι, για 2-3-4 λεπτάκια να κλείσουμε τώρα.
0: Το πρόβλημα με τον Πουρναρά είναι ότι δεν έχει νέο ρεπορτάζ το μεγάλο. Αλλά μπορεί να έχει νέο ρεπορτάζ τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον τουρισμό.
1: Τι εννοεί νέο ρεπορτάζ?
0: Νέο ρεπορτάζ, να πάει ο Πουρναρά.
1: Α, για να πάω εγώ.
0: Ναι, κάνει ρεπορτάζ.
1: Θα ήθελα να πάω στο μεγανήσι, αλήθεια.
0: Επίσης έχει πολλούς μικρούς κολπίσκους στους οποίους εγώ δεν πήγα και θα τις φωτογραφίσουμε να τους ανεβάσουμε.
1: Ναι, θα πάω εγώ.
0: Επίσης έχει καταπληκτικά νερά.
1: Ωραία, θα πάω.
0: Πρέπει κάποιος να μπει μέσα, να φωτογραφηθεί την ώρα που μπαίνει ή την ώρα που βγαίνει για να δείξει τα καταπληκτικά νερά.
1: Ναι. Μιλά σωστά τώρα.
0: Επίσης έχει φοβερά εστιατόρια με πολύ καλές τιμές.
1: Αυτό και αν θέλει, ρεπορτάζ, να το ξεκριβώσει.
0: Επίσης έχει και μπαράκια και μπιτσόκια.
1: Καλά, εκεί είναι. Το ρεπορτάζ είναι δεδομένο, γιατί πρέπει να παρευρεθείς σε ένα μπαράκι τώρα, να δεις τώρα. Είναι καλά, το προτείνεις,
0: Και διαμονές σε ξενοδοχεία με ωραία δωμάτια, με πισίνες, με όλα αυτά. Κάποιος πρέπει αυτά να τα δείξει.
1: Παιδιά, αυτά είναι θέμα, πρέπει να τα ψάξεις αυτά, είναι ρεπορτάζ.
0: Αυτό είναι ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει το Σεπτέμβριο να κάνει αυτό το ρεπορτάζ.
1: Να το κάνω εγώ.
0: Είδατε ότι αυτή η εκπομπή για κάθε δουλειά έχει τον κατάλληλο.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ.
1: Ο Γιώργος Ιωάννου έρχεται μετά.
0: Ναι, μένετε συντονισμένοι στον Ιντερ Βέλτεν Ελλάδα 94,3.
1: Και μετά, δηλαδή, χθεσινό Ολυμπιακό, σήμερα Παναθηναϊκό, αύριο πάω όπου κάνω λάθος.
0: Ναι, Ολυμπιακός δεν βλεπόταν χθες.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει ο Γιώργος. Εγώ δεν τον είδα έτσι αλλιώς, οπότε δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το είδα, δεν έχει καμία παραγωγικότητα.
1: Σήμερα Παναθηναϊκό, αύριο ΠΑΟΚ. Σωστά.
0: Ναι, έχει παιχνίδια, έχει παιχνίδια.
1: Έτσι είναι. Άρα Γιώργος Ιωάννου, δεν πάτε πουθενά, θα τα μάθετε όλα. Εμένα μην με ρωτάτε για μπάλα, γιατί δεν ξέρω από μπάλα.
0: Εντάξει.
1: Μην ξεχνάτε ότι το μεσημέρι ανοίγει, μετά το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα.
0: Στις 12, σε μία ωρίτσα, πιο μεσημέρι. Ναι, μεσημέρι μετά τις 12 λέγεται, αλλά κοντεύει μεσημέρι, μία ώρα είναι.
1: Και μην ξεχνάτε ότι μετά από λεπτάκια ξεκινάει ο πρωινός καφές που θα μας πούνε με 300 ευρώ που θα νοικιάσουμε σπίτι.
0: Ωραία.
1: Αν έχουμε πάρει φωτιά.
0: Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Εμείς με την εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» πρωινιάτικα.
1: Στις 8.
0: Στις 8 θα τα πούμε, 8 με 9. Και μετά η Ελλάδα σήμερα 9 με 11. Αύριο από τις 8 λοιπόν.
1: Και εκεί θα είναι ο Πάνος Μπερναράς.
0: Και ο Γιώργος Γεωργιάδης. Θα είσαι εδώ αύριο.
1: Εδώ θα είμαι αύριο.
0: Θα είναι και ο κύριος Γεωργιάδης αύριο.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν ο Πάνος Μπερναράς σας χαιρετάει.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος σας χαιρετάει. Όχι ο Άδωνης.
1: Και είπαμε Θεού 112 και Μπίμπι.
0: Και Ντόναλτ Τραμπ. Γιατί το ξεχνά τον Ντόναλτ Τραμπ. Γιατί τώρα είναι σε συμφωνίες και λένε ότι το περιβάλλον του Τραμπ ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία και πέφτει και το βαρέλι κάτω από τα 80 του Brent και όλα καλά.
1: Άλλη μία απορία, και με αυτή την ίδια απορία θα κλείσω και θα σας πω για και να προσέχετε αυτή την εκπομπή. Ο Τραμπ πιανού είναι, του Τσίπρα, του Μητσοτάκη ή του Πουρναρά?
0: Γεια χαρά.

0: Λιδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια. Μέρα.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22670-41-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Στη μία το μεσημέρι, ο 55χρονος που απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε κατάψυξη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά. Ξεκινούν στις 12 οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το άφημί τους λήγει σε 1 και 2. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη χώρα, παροδικά αυξημένες στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και νότια ορεινά ηπειρωτικά, με τρία και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στην Θεσσαλονίκη, στους 32 και στην Πάτρα, στους 28 στα Ιωάννα και στην Καλαμάτα, στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά, 5 Αυγούστου σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για το επερχόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού και για τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, διότι τα νέα δεν ήταν καλά. Έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, να πούμε μπόλικα πράγματα. Είναι αυτό που είχα ακούσει σε μια σειρά. Θα ακούσετε μπόλικα. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε, ό,τι θέλετε να κάνουμε την κουβεντούλα μας και να δούμε τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε και για τα παιχνίδια του, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα απέναντι στη ΣΚΑ 1948. Θα τα πούμε και το βράδυ στις 9.30 από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και φυσικά θα τα πούμε και από το, θα τα πούμε και για τον Ολυμπιακό σήμερα. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Έχετε καταλάβει ότι η μέρα που έρχεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φυσικά θα συνεχίσουμε την μίνι σειρά που έχουμε κάνει με τις ομάδες Super League, με τις μεταγραφές τους. Χθες κάναμε τον Άρη και τον Όφη. Θα πιάσουμε και τους υπόλοιπους σήμερα.

Και να ξεκινήσουμε με την χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν, 0-0 το παιχνίδι, σε ένα μάτς που είδαμε, μάλλον δεν είδαμε τίποτα διαφορετικό από τον περσινό Ολυμπιακό. Τίποτα διαφορετικό. Χωρίς ιδέες η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χωρίς κάποια έμπνευση, χωρίς κάτι διαφορετικό, χωρίς να βρει έναν τρόπο, χωρίς δημιουργία. Με μόνη σκέψη είναι, με μόνη της μάλλον σκέψη, να βγάλει από τη μύγα Αξίγκη. Με κάποιο τρόπο η μπάλα να φτάσει στην περιοχή, να γίνει ένα σούτ, μήπως και η μπάλα κοντράρει κάπου και βρεθεί στα δίχτυα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Τουλάχιστον αυτό εγώ είδα στο παιχνίδι όταν το παρακολούθησα. Τίποτα εντυπωσιακό. Είδαμε έναν Μουζακίδη που έκανε αρκετά λάθη. Ζορίστηκαν υπέρ του Ολυμπιακού. Βέβαια, να τα λέμε και τα καλά, η εικόνα κυρίως του Πόποβιτς ήτανε εξαιρετική σε γενικές γραμμές. Είχε υποέλεγχο οποιαδήποτε φάση. Εντάξει, δεν απειλήθηκε και ιδιαίτερα, αλλά και να έκανε κάποιο δυνατό σούτ η Νεαϊμέγγεν, θα ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα για να επέμβει. Είναι ακριβώς αυτό που είπα. Ο Ολυμπιακός ήταν χθες μόνο στους στόχους να πατήσει περιοχή, να γίνει κανένα σουτ, κανένα στραβό σουτ, να κοντράρει κάπου η μπάλα, μπας και καταλήξει, μπας και ως διαμαγείας, με κάποιο περίεργο, μαγικό θα λέγαμε τρόπο, να κατέληγε στα δίχτυα. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Και φυσικά τώρα η ψυχολογία είναι στην πλευρά της Νεϊμέγγεν. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο για την ομάδα του Ολυμπιακού, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει το βάρος να πέσει σίγουρα στην απόκτηση αριστερού μπακ, που θα είναι σίγουρα και η προτεραιότητα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Χθες ήταν δεδομένη η παρουσία του Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας, μετά και την αποχώρηση του Ορτέγκα, ο οποίος πάει προς River Plate.

Βέβαια, να πούμε και για έναν από τους νεαποκτηθέντες του Ολυμπιακού, τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε κάτι το οποίο δεν, να πούμε, πώς να το πω τώρα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που έκανε ο Ζώτα Σίλβα. Δεν υπήρχε την περσινή σεζόν. Και αυτό που έκανε ο Ζώτα Σίλβα ήταν το πιο απλό πράγμα. Κάθετη κίνηση. Προσπαθούσε συνεχώς να παίξει στον κενό χώρο, να επιτεθεί. Παρ' όλα αυτά, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Και για να λέμε και του στραβού το δίκιο, η Νάιμεγκεν τώρα πιστεύει στην πρόκριση, όχι επειδή είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό ή επειδή όντως από την αρχή το πίστευε. Η Νάιμεγκεν ήταν το outsider και δεν ξέρω, ίσως και να παραμένει το outsider. Εγώ μπορεί να είμαι και άσχετος. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Στη δεδομένη χρονική στιγμή η Νάιμεγκεν πίστεψε επειδή ο Ολυμπιακός την άφησε να πιστέψει. Ο Ολυμπιακός έδωσε το δικαίωμα να πιστέψει, της δίνει μάλλον το δικαίωμα τώρα και πιστεύει στην πρόκριση. Δεν, προφανώς και δεν είναι ακόμη έτοιμος. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος, ο οποίος λέει πως μια ομάδα η οποία ξεκινάει και παίζει στα κόκκινα αυτή τη στιγμή, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, οι παίχτες έχουν πέσει κάτω και τα αποτελέσματα είναι εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτά που περιμέναμε. Το έχουμε δει ούκο λίγες φορές.

Ένας Ολυμπιακός που δεν είχε και καθαρό μυαλό, όπως είπαμε. Δεν είχε ψυχραιμία, γιατί πολύ απλά φάνηκε και από τις αντιδράσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο, ο οποίος από το 60 είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές. Δηλαδή, τι να πρωτοπούμε. Εντάξει, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε στο 60 λεπτό πραγματοποιήσει 5 αλλαγές και δεν είχε αλλαγές, δείχνει σίγουρα ότι κάτι δεν πήγε καλά. Χώρια ότι θα περιμέναμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι που έδειξε ότι στράβωσε, που έδειξε ότι πάει να στραβώσει και εν τέλει στράβωσε, να μπει ο άνθρωπος τον οποίο όταν ανακοινώθηκε ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού και πάλι λέγανε μάλλον οι πάντες ότι είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώσει αυτές τις άμυνες, μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός παιχνιδιού που δείχνει ότι πάει να στραβώσει. Αυτός φυσικά δεν είναι άλλος από τον Κώστα Φορτούνη. Έτσι. Δεν πήγε ποτέ όμως στο παιχνίδι. Κάτι λοιπόν δεν πήγε καθόλου καλά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και γιατί το λέω αυτό? Σίγουρα του λείπει του Ολυμπιακού, του λείπουν κομμάτια, του λείπει ο αριστερός μπακ, του λείπει χαφ, του έλειψε ο ΕΣ εχθές, του έλειψαν οι ανάσες, σίγουρα του λείπουν φρέσκες ιδέες που δεν τις είδαμε καθόλου. Θύμισε τον περσινό Ολυμπιακό, θύμισε τα περσινά προβλήματα του Ολυμπιακού από τα μέσα της σεζόν και μετά.

Και φυσικά, όπως έχουμε πει, το 0-0 έκανε τον Ολυμπιακό να πρέπει να παίξει στην Ολλανδία ένα παιχνίδι φωτιά. Η Νάιμεγκεν πλέον έχει την ψυχολογία, πρέπει να είναι πιο έτοιμος, πρέπει να παίξει καλύτερα, πρέπει να είναι πιο εύστοχος, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν είσαι εύστοχος, γκολ δεν θα βάλει. Και φυσικά κάτι θα πρέπει κάτι θα πρέπει να αλλάξει στην ομάδα Ολυμπιακού, γιατί με αυτή την εικόνα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν λέμε ότι ήρθε η καταστροφή η ίδια, σίγουρα, γιατί η Νάιμεγκεν, όπως είπαμε και πιο πριν, δεν είναι καλύτερη ομάδα, ούτε πιο έμπειρη από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει καλύτερους παίκτες, δεν είναι πιο ποιοτική. Αν όμως ο Ολυμπιακός εμφανιστεί με την ίδια, αν προσεγγίσει το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο όπως έκανε χθες, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σίγουρα δεν θα αρέσει καθόλου στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του Ολυμπιακού αυτό που θα συμβεί στην περίπτωση που το προσεγγίσει με τον ίδιο τρόπο. Σίγουρα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε αρκετά πράγματα. Είπε ότι μάλλον υπήρξαν πολλά πράγματα που δεν πήγαν καλά. Δεν ακολούθησαν την ένταση του αγώνα οι παίκτες του, έχασαν τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν μπορέσαν να παίξουν στην ένταση που ήθελε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κάτι το οποίο φυσικά είναι και το στοιχείο κλειδί στο παιχνίδι του.

πλέον δεν ξέρω για πόσους, αλλά πρόβλεψη ότι ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ σίγουρα στο επόμενο παιχνίδι στην Ολλανδία, μια εβδομάδα, σε μια εβδομάδα περίπου, θα τοποθετήσει, θα πρέπει να το βάλουμε σε ποσοστό 100% τον Ζώτα Σίλβα, εκτός αν γίνει κάποιο πολύ άσχημο απρόοπτο, έτσι. Με την εικόνα που έδειξε ο Ζώτα Σίλβα, μπορεί να αλλάξει, μπορούσε να αλλάξει χθες, άλλαξε μάλλον την εικόνα του παιχνιδιού σε ένα βαθμό. Όχι βέβαια στο βαθμό που ήθελε ο Ολυμπιακός για να πάρει την νίκη.

0: Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό θα είναι να, να έχει περισσότερους έτοιμους παίχτες, περισσότερους παίχτες σε ετοιμότητα και οπωσδήποτε να έχει και τον ΕΣΕ διαθέσιμο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πατρία.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε για τον Ολυμπιακό, γιατί η αλήθεια είναι πως τα πράγματα έχουν ζορίσει για τους ερυθρόλευκους. Να πάμε λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Αθανάσιου Κωστόπουλου. Καλημέρα, καλημέρα. Δυστυχώς η θέση ομάδα ήταν μαύρα χάλια. Γιατί βάζει το Ρέτσο που είναι ανέτοιμος, γιατί συνεχίζει με το Ροντινέι στα εξτρέμ, γιατί να κάνει τα φάουλ ο Ροντινέι, πώς βάζει το Τζικίνιο και όχι Ζώτα. Ποιος από αυτούς μπορεί να δημιουργήσει, ο Φορτούνης και ο Ζέλσον? Πρέπει να καταλάβει με τη λίμπα ότι τον Φορτούνη στα εξτρέμ τον καταστρέφεις. Βγάλε τον Τζικίνιο και στη θέση του το Φορτούνη. Ελπίζω να έχουμε και Έσε και Σιπιόνι και Ζώτα και Φορτούνη στην ίδια ενδεκάδα. Έσε και Σιπιόνι διαθέσιμους. Αθανάσιε, μακάρι να είναι ο Έσε και ο Σιπιόνι διαθέσιμοι για τον Ολυμπιακό, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Τους χρειάζεται ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν τώρα στην Ολλανδία. Και ταυτόχρονα σίγουρα ο Φορτούνης χθες θα βοηθούσε. Θα βοηθούσε πάρα πάρα πολύ.

Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε να πιάσουμε λίγο τον Παναθηναϊκό, γιατί τα πράγματα στον Παναθηναϊκό έχουν αλλάξει. Έχει γίνει ένας χαμός από χθες το βράδυ. Είχαμε αφήξεις, ανακοινώσεις. Βασικά ανακοινώσεις είχαμε. Είχαμε αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχουμε ασθένεια ποδοσφαιριστή και σοβαρή μάλιστα. Θα τα πούμε. Τι να πρωτοπιάσουμε πραγματικά. Ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση με στυλ Spider-Man μάλιστα από τον Παναθηναϊκό. Την ανακοίνωση του Λιβάη Γκαρσία. Με το στυλ του γνωστού ανθρώπου Αράχνη, του Spidey, ο οποίος που ειδικά αν το δείτε στο Instagram γίνεται ένας χαμός, είναι πολύ ωραίο το post. Σύρεται λέει προς τα αριστερά και στο τέλος εμφανίζεται η εικόνα του Λιβάη Γκαρσία. Λοιπόν, ο οποίος δίνεται δανεικός για ένα χρόνο στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν από ό,τι μαθαίνουμε και κάποιοι όροι, κάποιοι προσωπικοί στόχοι του ποδοσφαιριστή που μπορούν να κάνουν τον Παναθηναϊκό να υποχρεωθεί να πληρώσει την οψιόν. Ταυτόχρονα υπάρχουν και ομαδικοί στόχοι

Παράλληλα, ο Λιβάη Γκαρσία μπήκε και στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Δεν είναι ο μόνος όμως που μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα, κύριε. Μπήκε και ο Σίριλ Ντέζερς, ο οποίος μπαίνει και αυτός στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει μετά τον μακροχρόνιο τραυματισμό του. Έμεινε για πάρα πολύ καιρό έξω. Δηλαδή πέρυσι αποκτήθηκε και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού σχεδόν δεν τον είδανε. Σχεδόν είχαν αρχίσει, νομίζω, οι φίλοι του Παναθηναϊκού να ξεχνάνε ότι υπάρχει στο ρόστερο ο Σίριλ Ντέζερς. Και ακριβώς αυτό κάνει την επιστροφή του είδηση. Έχω την αίσθηση πως παίρνει τη θέση του Τετέι. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά το υποθέτω. Και αυτό γιατί ο Τετέι διαγνώστηκε με λοιμώδη μονοπυρήνωση. Είναι άρρωστος πλέον. Πρέπει να θα μείνει εκτός σίγουρα από το παιχνίδι της, από το απόψινό παιχνίδι. Δεν το συζητάμε. Ωστόσο, ακούστε λίγο πώς έχουν τα πράγματα με τον Τετέι. Διαβάζω πάρα πολλά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού που λένε πως είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την ρεβάνς. Εγώ θα πω ότι είναι εκτός για την ρεβάνς, κύριοι. Και αυτό γιατί η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι πάρα πολύ πολύ πιο σοβαρή ασθένεια από αυτό που νομίζουμε. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια ασθένεια που αποδυναμώνει πάρα πολύ τον οργανισμό. Και φυσικά δεν θα πρέπει επουδενή να παίξει ο Τετέι στην ρεβάνς. Με το να παίξει, ο Παναθηναϊκός επί τους παίρνει ένα ρίσκο, το οποίο δεν είναι και η καλύτερη ιδέα να το πάρει. Έτσι, γιατί το ρίσκο αφορά στη ζωή του ποδοσφαιριστή.

Και αυτό το λέω γιατί, παιδιά, η συγκεκριμένη ασθένεια μπορεί να αφήσει άνθρωπο μέχρι και 2 μήνες έξω, έτσι. Το μόνο που σώζει την κατάσταση είναι ότι τα συμπτώματα του ΤΕΤΕΙ είναι ήπια. Και όπως είπα, αν μπει στο παιχνίδι, αν μπει στη ρεβάνς να παίξει, θα είναι μεγάλο ρίσκο, έτσι. Και δεν, να είμαι ειλικρινής, δεν έχω για τόσο άμυαλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο φίλος μας ο Ηλίας εδώ γράφει ένα μήνυμα. Θα το διαβάσουμε. Καλημέρα, ηρεμία, παιδιά. Μετά Χριστόν προφήτες εκ των υστέρων, είναι εύκολο να γίνεσαι. Ο Μεντιλίμπαρ έπαιζε ουσιαστικά χωρίς κέντρο χθες. Γκαρσία, παρότι καλός, δεν είναι για φούλε 90 λεπτό και τέτοιο επίπεδο παίκτης. Επίσης, ο Μουζακίτης είναι πολύ κακός ποδοσφαιριστής. 1,5 χρόνο μια assist και ένα γκολ. Το μπουστάρισμα στο υπόλοιπο ρόστερ στο παιχνίδι θα γίνει με ποιοτικούς παίκτες στο κέντρο. Όσον αφορά στον Μεντιλίμπαρ, τι να του πούμε του ανθρώπου που 2 χρόνια έπαιζε χωρίς μεταγραφή και επειδή στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν δοκίμασε αυτούς που εμπιστεύεται. Άμα περάσουμε, θα ξαναγίνει ήρωας από αυτούς που τον κράζουν τώρα. Ηλία, θα συμφωνήσω σε ένα βαθμό. Θα σου πω ότι ναι, έπαιζε χωρίς κέντρο Ολυμπιακός χθες. Παρ' όλα αυτά, να είμαστε ειλικρινείς, η εικόνα δεν ήταν καλή του Ολυμπιακού. Ο μόνος δηλαδή που έδειξε να παίζει κάθε το παιχνίδι χθες ήταν ο Ζώτα Σίλβα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Που και πάλι έλειψε η δημιουργία, δηλαδή ήταν στο περσινό. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Ηλίας, ο οποίος θα το διαβάσω το μήνυμά του, γιατί είναι πολύ και αυτό πολύ σημαντικό. Καλημέρα, χθες ήμουν στο γήπεδο και ήμασταν στο περσινό θέατρο θεατές. Γιώμα από πίσω και αν βγει κάτι. Το κέντρο το έχει καταργήσει ο στρατηγός. Δυστυχώς δεν έχει άλλο πλάνο και τρόπο να παίξει. Αυτό ξέρει, αυτό κάνει. Μετά το τέλος του αγώνα ακούστηκε μεγάλη γιούχα και όλοι μιλούσαν για τα χάλια της ομάδας. Γιατί να βάλει το Ροντινέι, τι κόλλημα είναι αυτό με τον Γκαρσία? Ο Τσικίνιο δεν είναι δεκάρι, τον έχει καταστρέψει. Ο Φορτούνης γιατί έξω? Και άλλα πολλά. Δυστυχώς ο κύκλος του Μέντι έχει κλείσει. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχει δώσει στην ομάδα. Θα είναι για πάντα στις καρδιές όλων των Ολυμπιακών. Αλλά τέλος. Ηλία, θα σου πω το εξής. Αρχικά για τον κύκλο του Μεντιλίμπαρ δεν θα σου πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω. Θα σου πω όμως κάτι. Ο Γκαρσία, το κόλλημα που αναφέρεις με τον Γκαρσία, ο Γκαρσία ήταν το μοναδικό εξάρι που ήταν διαθέσιμο χθες. Η άλλη του επιλογή ήταν να βάλει ποιον θα βάζει, τον Έσε, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής γιατί δεν είναι έτοιμος. Ο Σιπιόνι που ναι μεν τον πήρε στην αποστολή, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει γιατί ούτε αυτός είναι έτοιμος. Ποιον να βάλει? Ο Ολυμπιακός επί της ουσίας χθες όντως δεν είχε εξάρι άλλο. Είχε μόνο τον Γκαρσία. Η επιλογή ήταν μία δηλαδή. Ή θα παίξει με τον Γκαρσία εξάρι ή δεν θα έχει εξάρι καθόλου.

Να πούμε πως από χθες βρίσκεται και στην Ελλάδα το, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΣΑΕΚ, ο Μίλαν Βιτάλης. Ο Ούγγρος Χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Ενώ παράλληλα απομακρύνεται και η περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος μάλλον πάει προς Αϊντχόβεν μεριά, θα πάει να θα πάει να περάσει τα ιατρικά του και να υπογράψει με τους Ολλανδούς.

Ο φίλος μας ο Βασίλης στέλνει ένα μήνυμα. Φίλε αγαπητέ, είπαν τι είπαν οι δήμονες. Διάβασε και το μήνυμα του Παπαβασίλη που φάγε 55 χρόνια στα γήπεδα. Σαν παίχτη με δίπλωμα διαιτησίας και προπονητής. Γρήγορα, γρήγορα, οι μεταγραφές άρχισαν και αργούν όπως κάθε χρόνο για να μην πληρώνουμε και ομάδες. Παίρνουμε μόνο ελεύθερους παίχτες. Και αυτό θα το πληρώσει η ομάδα και ο Μαρινάκης οικονομικά. Δεν μπορεί κάθε χρόνο με τη Λίμπαρ να κάνει μαγικά. Δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση η ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχε δυνάμεις. Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Την άλλη εβδομάδα θα χάσει η ομάδα και με σκορ, γιατί θα εμφανιστεί πιο κουρασμένη στα σίγουρα, που ενώ παίζει σοβαρά παιχνίδια δεν είναι έτοιμη η ομάδα. Μαρινάκη, στρίψε το τιμόνι, πας στα βράχια, εσύ θα χάσεις. Φέρε παίχτες βεληνικούς και σύντομα η ομάδα, θα πάθει κάζο. Στο λέει ο Παπαβασίλης. Καληνύχτα, Γιώργο. Καλημέρα, φίλε Βασίλη. Δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφές πολύ δυνατές για να μπορέσει να ανέβει. Ο Ηλίας λέει είναι γνώμη του για τον Γκαρσία. Προφανώς και είναι γνώμη σου, φίλε Ηλία. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.

Ο φίλος μας ο Αθανάσιος λέει: ποιος διασώθηκε χθες, ο φοβερός και τρομερός Πόποβιτς, που με αυτή την απόκριση στο 52 έδειξε πόσο μεγάλος τερματοφύλακας είναι. Εκτός από δύο άστοχες εξόδους, ήταν φοβερός. Το ανέφερα αυτό, Αθανάσιε.

Έχουμε βλέπω και αρκετά μηνύματα. Έχουμε βλέπω και μπόλικα μηνύματα. Ο Μαστρομέντι δεν κάνει, μηδέν σχέδιο, μηδέν πλάνο ανάπτυξης, καμία μοντέρνα τακτική, παλιακό ποδόσφαιρο με σέντρες. Μόνο συνεχές pressing, αλλά από παίκτες που δεν έχουν αθλητικότητα για γρήγορες επιστροφές. Καμία επιδραστικότητα στο παιχνίδι ούτε με τις αλλαγές. Τον ευχαριστούμε για το ευρωπαϊκό, αλλά να πάει στο καλό. Τώρα μπορείς να κάνεις restart στην ομάδα. Τώρα. Αυτό λέει ο φίλος μας ο Φώτης.

Βλέπω ο φίλος μας ο Μάνος στέλνει ένα μήνυμα. Καλέ μου φίλε Γιώργο, δύο πραγματάκια για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Για να είμαστε δίκαιοι, με τραυματίσει ποιον και έσε, αναγκαστικά πήγε ο Γκαρθία. Όμως ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται ότι δεν έχει ιδέες και κακό συνεχίζει στον πάγκο της ομάδας. Αλλαγή προπονητή όσο είναι νωρίς, δεν έχει να δώσει κάτι άλλο. Μάνος από το Χαϊδάρι. Τις αλλαγές του εχθές δεν τις κατάλαβε κανείς, απλά αλλαγή προσώπων και όχι κάτι άλλο. Τώρα βλέπω ο Αθανάσιος ρωτάει για Ποντένσε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ποντένσε. Θα το αναφέρουμε.

Σωστός ο Μπαρμπαβασίλης με την διαφορά. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός θα κερδίσει την Ολλανδία. Όσο για τη δίκη, τα είπε όλα. Βοήθητος ο Μεντιλίμπαρ. Κατά τα άλλα, έβγαιναν τα παπαγαλάκια και έλεγαν για 4 center four. Ηλία, θα σου πω ότι δεν ξέρουμε πώς τι θα γίνει στην Ολλανδία. Μπορεί να νικήσει, μπορεί να χάσει, μπορεί να έρθει ξανά ισοπαλία για να κριθεί παράταση και πέναλτι. Θα το δούμε αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει η ομάδα να έχει κέντρο. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν είχε κέντρο. Δεν έχει κέντρο. Δεν ήταν έτοιμη σίγουρα ο ΕΣΕ με τον Σιμπιόνι. Ο ΕΣΕ έμεινε και εκτός αποστολής.

Και είναι δεδομένο, το είπαμε από, το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό η αλήθεια είναι, φαινότανε μάλλον από πέρσι, από το τέλος της σεζόν της περσινής, φαινόταν πως, πως θα αρχίσουν μάλλον οι σιρήνες για Μεντιλίμπαρ. Και όπως βλέπω και από τα μηνύματα, έχουν αρχίσει οι σιρήνες για Μεντιλίμπαρ. Βλέπω Αθανάσιος εδώ στέλνει, στα καλά τον Ποντένσε θα κάνει διαφορά, καλύτερος από όλους, προφανώς. Προφανώς, φίλε Αθανάση. Το θέμα είναι, θα ήταν στα καλά του ο Ποντένσε ή δεν θα ήτανε. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και για να παίξεις σχετικά safe με τον Ποντένσε, θα έπρεπε να τον φέρεις πριν την προετοιμασία, για να προετοιμαστεί με τον Μεντιλίμπαρ και να έχει τη φυσική κατάσταση που μπορεί να θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Όχι τη φυσική κατάσταση που θα δουλέψει στην Αραβία,

Παράλληλα να πούμε πως τα νέα για την Ελλάδα, για τη βαθμολογία της UEFA δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά. Βγήκε κερδισμένη η Τσεχία με αυτή την εξέλιξη, με την ισοπαλία του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός έδωσε λοιπόν τους πρώτους του βαθμούς, 100 βαθμούς έδωσε με την ισοπαλία. 800 βαθμούς έχει πάρει μέχρι τώρα η Ελλάδα. Η Τσεχία πήρε 200 βαθμούς, οπότε αύξησε τη διαφορά της από την Ελλάδα. Νίκη Σπάρτα Πράγας 2-1 επί της Λιόν. Η Μπόντο Γκλίμτ απέναντι στην Ουνιόν Σεν Τζιλουάζ εκτός έδρας 3-3. Στο τσάκ την έσωσε την Νορβηγία η Μπόντο. 2613 βαθμούς έχει η Ελλάδα από την Τσεχία. Αυτή είναι η διαφορά τους. 10η θέση της Τσεχίας, στη 12η η Ελλάδα. Και πλέον θα πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα οι ελληνικές ομάδες, ώστε να έχουν ελπίδες. Ας κάνει το πρώτο βήμα τώρα ο Παναθηναϊκός να νικήσει σήμερα την ΤΣΣΚΑ 1948. Θα τα πούμε αναλυτικά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9:30. Και αύριο να αναλάβει δράση ο ΠΑΟΚ.

Βλέπουμε κι άλλο ένα μήνυμα από τη φίλη μας στην Αποστολία, από τη Θεσσαλονίκη. Αποστολία, Γαβρίνα, η ομάδα τώρα μας χρειάζεται, όχι μονάχα στις χαρές. Οι σωστοί φίλαθλοι των ομάδων μας χρειάζονται στις λύπες και στα στραβοπατήματα, όχι μόνο στις χαρές. Βάλτε λίγο μυαλό. Αποστολή, είναι αλήθεια αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει. Εντάξει, η κριτική είναι κριτική που γίνεται από τον κόσμο. Γιατί σίγουρα ο κόσμος δεν ήταν και πολύ χαρούμενος με αυτό που είδε από τον Ολυμπιακό.

Στο μεταξύ να πούμε πως 22 και 24 Αυγούστου πάμε στην Εθνική Ελλάδος μπάσκετ για λίγο, να το αναφέρουμε και αυτό για να το γνωρίζετε. Η Εθνική Ελλάδος ανακοίνωσε δύο φιλικά παιχνίδια πριν τις μάχες, πριν την αναμέτρηση με την Ισπανία. Να πούμε πως για να ακριβώς πριν τα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία, να πούμε ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι 22 Αυγούστου την Πολωνία και 24 Αυγούστου την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Το αναφέρω απλώς να το έχουμε υπόψη.

Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το μήνυμα του φίλου μας του Βασίλη. Δεν θέλω να μπω σε ανάλυση για το ποιος παίχτης ήταν καλός χθες ή ποιος στέρισε. Δεν έχει έννοια. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη, γι' αυτό είναι θέμα προπονητή. Το ότι άρχισαν μεταγραφές και αργούν και οι επόμενες είναι θέμα Μαρινάκη. Πότε θα έρθουν πρόεδρε, όταν αποκλειστεί η ομάδα, θα χάσει 40 εκατομμύρια από το Champions League. Εμείς οι φίλαθλοι, μόνο την ψυχραιμία μας θα χάσουμε και γρήγορα μετά τους πανηγυρισμούς μπορεί να ακούσεις γιούχα εύκολα. Πρόσεξε το, πρόεδρος του Ολυμπιακού είσαι. Πάμε σε διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Δάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
14: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
15: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
16: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next level.
17: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα. Στο ράγκινγκ της UEFA, ο Ολυμπιακός της έδωσε 100 βαθμούς και η διαφορά από την Τσεχία ανέβηκε κατά 100 βαθμούς μετά την νίκη της Σπάρτα Πράγας επί της Λιών. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΆΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, σέντρα στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτικά από Sky. Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο που απεχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση με την Αιμέγγεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι. Το μήνυμα του Ζώτα Σίλβα. Στην Ελλάδα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο διεθνής χαφ Μίλαν Βιτάλης. Ο 23χρονος Ούγγρος χαφ θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Απομακρύνεται η περίπτωση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει στην Ετχόφεν. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με την Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ του δικεφάλου του Βορρά Greg Taylor. Σύμφωνα με την Daily Record Sport, Juventus, Chelsea και Dortmund έβαλαν στόχαστρό τους στο Κωνσταντέλια, αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ο Άρης ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ισπανού επιθετικού Ράφα Μίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκταση για κομμένα. Ο Φι ήταν καλός για 80 λεπτά, αλλά έχασε 3-2 με ανατροπή από την Άλε Σαμάλ σε φιλικό μάτς. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον εξτρέμ Χουάν Μπαούζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Η ΕΠΟ ενημέρωσε την FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάννη Ινφαντίνο εν ώψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Θέληψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδεδρόμος και σημεοφόρος του 1964 στο Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα, φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία. Στην Τραζοσπόρ για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Ιδανικό ντεμπούτο στην Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούπορτ. Η διοίκηση της Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων της Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. 28 χρόνια μετά το θρίαμβο της Εθνικής Γαλλίας, στο παγκόσμιο κύπελο του 1998, η πρώην υπουργός αθλητισμού της χώρας, Μαρί Ζορς Μπαφέ, αποκάλυψε ότι οι έλεγχοι αντιντόπινγκ στην εθνική της ομάδα είχαν ανασταλεί πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, όπως γράφει το αγγλικό γκολ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον νέο του προπονητή στην Αλ Νασρ, Άγγελο Ποστέκογλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Λοιπόν, να πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα από την φίλη μας την Αποστολία. Από τη Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Ούτε εγώ ήμουν χαρούμενη για χθες, αλλά όταν θα κερδίσουμε στην Ολλανδία, αυτοί που κατηγορούν την ομάδα και τον προπονητή, αυτά τους αποθεώνουν. Σωστά ή λάθος? Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, Αποστολία. Από τη Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, είμαστε φιλάθλοι κακομαθημένοι. Δεν έχουμε συμβόλαιο με την νίκη. Εδώ ομάδες μεγαλύτερες αποκλείστηκαν. Τώρα μας χρειάζεται ομάδα, μην την κράζουμε. Είναι σαν ένα παιδί, όταν δεν είναι ψυχολογικά καλά, εσύ θα τον ρίχνεις πιο κάτω? Όχι, θα είσαι πλάι του να τον ανεβάσεις. Έτσι είναι και η ομάδα.

Θα πάμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948, παιδιά, γιατί θα πω ένα εντυπωσιακό στατιστικό το οποίο υπάρχει, πως δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, και αυτό δεν είναι ψέματα, έτσι, οι δύο πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού κοστίζουν σχεδόν όσο όλοι η Τσέσεκα 1948. Αναφέρομαι στον Βίκτορ Κρίστιανσεν με 9 εκατομμύρια ευρώ αξία και τον Ανάζο Ρουρή με 7, 16 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο όλο το ρόστερ. Τώρα, όσον αφορά τους Βούλγαρους, οι δύο πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές της ΤΣΣΚΑ τοποθετούν, είναι μεσοεπιθετικοί. Είναι το δεκάρι και ο σέντερ φορ. Ο Μπόρις Λαφτσόνεφ, 31 ετών, επιθετικός μέσος, και ο Μαμαντού Ντιαλό, 29 ετών, σέντερ φορ. Αμφότεροι έχουν αξία 1,5 εκατομμύριο.

Για να το εξηγήσουμε, έτσι, η ομάδα της ΤΣΣΚΑ 1948 έχει πάρα πολλούς βούλγαρους ποδοσφαιριστές, χρηματιστηριακή αξία 18 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν εξαπλάσια αυτή του Παναθηναϊκού, 102,5 εκατομμύρια.

Παράλληλα, χθες είχαμε και την ανακοίνωση της απόκτησης του Ράφα Μύρα από τον Άρη. Ο ποδοσφαιριστής θα είναι στον Άρη για ένα χρόνο ως δανεικός από τη Σεβίλη.

Παράλληλα έχουμε δημοσιεύματα από το εξωτερικό πως ο Ανάς Αλαχεντίν ζητάει χρόνο από τον Ολυμπιακό για να δώσει την οριστική του απάντηση. Ζήτησε ένα μικρό χρονικό περιθώριο, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Τώρα, δεν ξέρω κατά πώς θα περιμένει ο Ολυμπιακός, να είμαι ειλικρινής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι και ο πιο υπομονετικός σύλλογος. Δεν φημίζεται για την υπομονή του, γιατί αν συνεχίσει να τρενάρει τις αποφάσεις ο Ανάς Αλαχεντίν, ο Ολυμπιακός δεν θα μου φανεί περίεργο να του πει ότι φίλε, αποχωρώ, αποσύρωμαι από την προσφορά, πήγαινε σε όποια ομάδα βρεις και να κυνηγήσει και κάποιο άλλο αριστερό μπακ. Δεν είναι και πολύ μακρινό κάτι τέτοιο, να είμαστε ειλικρινείς. Και το αναφέρω γιατί εντάξει, δεν έχει τη φήμη του πιο υπομονετικού συλλόγου Ολυμπιακός. Και εν μέρει στην προκειμένη περίπτωση ένα δίκιο το έχει.

Να πούμε κιόλας για τον Λιβάη Γκαρσία, έχει μια λεπτομέρεια την οποία πρέπει να αναφέρουμε, ότι ο Λιβάη Γκαρσία έχει διαλέξει έναν αριθμό τον οποίο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην καριέρα του. Έτσι. Το νούμερο 99. Νούμερο 99, Λιβάη Γκαρσία λοιπόν. Ο επιθετικός από το Trinidad και τον Πάγκο θα φοράει το νούμερο 99.

Επίσης, στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού είναι και ο, ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος, ναι, εντάξει, δεν θα αγωνιστεί. Είναι ο μεγάλος άτυχος του φετινού καλοκαιριού. Συντετικό γάταγμα Περώνης, θυμίζω ότι έχει υποστεί. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θέλει να τον έχει, θέλει η ομάδα να τον νιώθει δίπλα της και σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνει απέναντι στους Βούλγαρους.

Παράλληλα, όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο Cyril Desjardins έχει μπει και αυτό στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αγωνιστεί απόψε. Το πιο πιθανό είναι να αγωνιστεί στη Revanse, αν θα αγωνιστεί, στη Revanse στις 11 Αυγούστου στο Βασίλευσκι.

Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε. Και μην απομακρυνθείτε. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να πούμε πως εντάξει, την επικαιρότητα όπως έχετε καταλάβει την έχει προσελκύσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Όπως πάμε, θα είμαστε παρέα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 9.30, θα τα πούμε για την μετάδοση.

Βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Καλησπέρα. Η εικόνα του Ολυμπιακού μας απογοήτευσε όλους. Θέλω να πω ότι αυτή η δεκάδα δεν άρχισε να παίξει ποτέ μαζί. Χρειάζεται άμεσα ένα οχτάρι για να δέσει όλο το κέντρο. Αν ο Μιντιλίμπαρ θέλει να παραμείνει στην ομάδα, πρέπει να εμφανίζεται πιο διαβασμένος. Δεν είναι δυνατόν η ομάδα να έχει 4 center four και στην αποστολή για τα ευρωπαϊκά match να έχει μόνο έναν και η δικαιολογία να είναι δεν μου κάνουν. Όσον αφορά τον Ράφα Μύρ, που πήρε ο Άρης εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά για μένα δεν έπρεπε να τον πάρουν μετά την καταδίκη του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Ιωσήφ, εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Θα σου πω όμως για τον Ράφα Μύρ το εξής. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που, που αναφέρεις εσύ, το ανέφεραν και αρκετοί οπαδοί του Άρη. Δεν θα διαφωνήσω, δεν ξέρω τι συμπεριφορές θα εισπράξει στη Θεσσαλονίκη ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ναι, μεν έχει κάνει έφεση, αλλά όταν έχεις καταδικαστεί για ένα τέτοιο αδίκημα, δεν ξέρω πώς θα σε αντιμετώπιζαν, ρε παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Έτσι.

0: όπως είπα, υπήρξε ανακοίνωση μέχρι και από συνδέσμους του Άρη, που έτυχε να πέσω μπροστά, να πέσουν στα μάτια μου εκείνη την ώρα. Και πραγματικά δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει, είναι περίεργη η κατάσταση με τον Ραφαμίρ. Να σημειωθεί ότι θα εμφανίζεται κάθε λίγο και λιγάκι στο προξενείο της Θεσσαλονίκης, στο ισπανικό προξενείο, για να μπορέσει να για να είναι νόμιμος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αρκετά όμως με αυτά, γιατί είπαμε, την επικαιρότητα την έχει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό λοιπόν έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μια σπουδαία προσωπικότητα της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον άλλοτε αμυντικό χαφ του Τριφυλιού, τον Μιχάλη Γεροθόδωρο. Κύριε Γεροθόδωρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω και σας ευχαριστώ. Σωστά τα είπες, αλλά εντάξει, σαν αμυντικός χαφ. Εντάξει. Το άλλο, υπήρξαν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί άμα έλεγα σωστά, θα σου λέει ο άλλος, είδες. Το κατάλαβες τι εννοώ, έτσι.
0: Παρ' όλα αυτά, εδώ μιλάμε για μια προσωπικότητα σαν εσάς, κύριε Γεροθόδωρε, που συνδέσατε το όνομά σας με τον Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Είναι ωραία τα λόγια όταν τα ακούς και από εσάς, που παίζετε πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάδειξη όλων των αθλημάτων. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Αν δεν ήσασταν εσείς δημοσιογράφοι, δεν υπήρχε τίποτα, έτσι. Πρέπει και σε εσάς ένα έβγαινε, γιατί πάντα δίνουμε έβγε μόνο σε εμάς τους αθλητές και λοιπά. Εγώ έχω εκφράσει, που μιλάω ιδιωτελώς, ένα έβγε, γιατί εσείς προβάλλετε τα πάντα, έτσι, και είναι, και εσάς πρέπει δηλαδή ένα μεγάλο ευχαριστώ και μία ευγνωμοσύνη από όλους τους αθλητές, είτε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεροθόδωρε, πραγματικά. Εντάξει, είστε και εσείς. Το επάγγελμά σας είναι αυτό όμως που δίνει δουλειά στην προκειμένη περίπτωση, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πραγματικά δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω να σας ρωτήσω, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει νομίζω να το κερδίσει, έτσι.
1: Με κλωτσές και μπουνιές που λέει ο λόγος. Κλωτσές και μπουνιές πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τώρα, γιατί οι στραβές στην αρχή του πρωταθλήματος, γενικά των παιχνιδιών, είναι επειδή οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Και αυτή η ομάδα τώρα, η Βουλγάρικη, δεν έχει να χάσει και τίποτα. Σου λέει, εμείς θα παίξουμε. Χαμένο είναι το παιχνίδι και εκεί πέρα γίνονται συνήθως οι ζημίες, έτσι.
0: Το έχουμε αναφέρει κιόλας ότι ακριβώς επειδή είναι outsider η CSKA 1948, δεν έχει την πίεση.
1: 84 ή 48.
0: Είναι CSKA 1948.
1: Α, 48, γιατί πώς τον μπερδέψαμε με το 84. Ναι. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία τώρα τι 84 τι 48. Το θέμα είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι του χεριού μας και πιστεύω ότι υποχρεωτικά πρέπει, έτσι. Αρκεί όμως τα παιδιά να μπουν με πάρα πολύ δύναμη. Μην μπουν, είναι η CSKA 1948 και ζήτω η ομάδα. Πρέπει να μπουν δυνατά, διότι τα κακά να και ο Ολυμπιακός χθες είδαμε ότι με την Ναϊμέγγεν τη σοπαλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και έδειξε και αυτή καλά στοιχεία τα οποία, ας πούμε, θα περάσει δύσκολα και ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ ήταν φαβορή, δεν απέδωσε.
1: Βέβαια. Και εμείς σήμερα φαβορή είμαστε, δηλαδή αν το πάρουν τα παιδιά. Αλλά πιστεύω φέτος έχει αλλάξει, πιστεύω, η νοοτροπία και γενικά, και αυτό ξεκινάει από την βλέπω και από τους φιλάθλους. Απ' την άλλη, ο πρόεδρος έριξε πάρα πολλά λεφτά, όλα που πρέπει να το λέμε, έτσι. Έριξε πάρα πολλά λεφτά και ο άνθρωπος, και πρέπει και αυτός να δικαιωθεί, ρε γαμώτη. Εγώ μιλάω ιδιωτελώς, έτσι, ούτε θέλω να με κάνει προπονητή ούτε να με πάρει, αλλά σου με λέω τη γνώμη μου, και αν δεν ήταν αυτό, θα έλεγα ότι δεν είναι ικανός. ο άνθρωπος και ικανός είναι και έχει βάλει και πάρα πάρα πολλά λεφτά. Και επειδή εμείς αγαπάμε τον Παναθηναϊκό, ξέρεις ποιο είναι, είτε λέγεται Βαρδινογιάννης, είτε λέγεται Αλαφούζος, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Γεροθόδωρος, που λέει ο λόγος, ο κόσμος περιμένει να πάει καλά η ομάδα, έτσι, γιατί υπάρχει δίψα μεγάλη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και φέτος πιστεύω ότι πρέπει να είναι, πρέπει να είναι η χρονιά μας, γιατί και οι προσθήκες που γίνανε είναι πάρα πολύ καλές.
0: Αυτό η αλήθεια είναι με προλαβαίνετε, γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω τι διαφορετικό βλέπετε στον φετινό Παναθηναϊκό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Πιστεύω ότι βλέπω το εξής. Καταρχήν το θέμα του προπονητού που είναι πολύ βασικό. Ο Μπενίτες μπορεί να είναι πολύ μεγάλο όνομα, όχι μπορεί, ήταν μεγάλο, έτσι, οι άνθρωποι μιλάνε με έργα. Αλλά όμως για τον Παναθηναϊκό δεν έκανε, διότι όπως τον είδα εγώ με την πρώτη, δηλαδή την πρώτη μετά από 5-6 παιχνίδια που τον είδα έτσι απαθή, κοίταζε κλπ. Να μπει μέσα να του πει: τι είναι αυτά ρε που κάνετε, σηκωθείτε, φύγετε. Δηλαδή έπρεπε, ο προπονητής κάποια στιγμή πρέπει να είναι και στα τράπεζα, έτσι. Θυμάμαι τώρα είχαμε γκμόχ, έμπαινε μέσα κούρβα, φώναζε, έκανε. Δηλαδή και άλλοι προπονητές, έτσι, όχι μόνο έτσι, να μην αναφέρουμε. Ο προπονητής πρέπει να το φοβάσει, πρέπει να το φοβάται ο ποδοσφαιριστής. Εδώ βλέπω, έβλεπες τώρα τον Μπενίτεθ, τίποτα. Είτε χάναμε, είτε κερδίζαμε, είτε σοπαλία. Αυτός μπορεί να σκεφτώ, δεν ξέρω καμιά ταβέρνα που λέει ο λόγος, έτσι. Ήρθε, πήρε τα λεφτά, έφυγε. Αλλά ο Παναθηναϊκός ο κόσμος πονάει, έτσι. Δηλαδή στενοχωριόμαστε, γιατί δεν αγαπάνε τη φανέλα.
0: Ξέρετε, έτσι, γιατί είναι αυτό που έλεγε κύριε Γεωργοθόδωρε και ο ίδιος ο Μπενίτεθ.
1: Μιχάλη καλύτερα, γιατί το κύριε σημαίνει με μεγάλος.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έλεγε όμως ο Μπενίτεθ είναι ότι δεν έχω πίεση. Αυτό έλεγε ο Σωστιό. Δεν με πιέζουν για το αποτέλεσμα.
1: Τώρα αυτό τώρα είναι δυνατόν. Τώρα μια μεγάλη ομάδα, ο κόσμος τι περιμένει? Περιμένει μόνο νίκη. Δεν μπορεί να περιμένει ούτε να του πεις ότι εγώ θα σου κάνω ομάδα για μετά τα 5 χρόνια. Εδώ ο Πανθυσιακός, ας πούμε, δεν περιμένει. Άμα πεις ότι θα κάνουμε ομαδάρα για μετά από 5 χρόνια, δεν περιμένει κανένας τώρα. Πόσο ο Παναθηναϊκός. Οι μεγάλες ομάδες θέλουν άμεσα τίτλους. Και λογικό είναι, έτσι. Έχουν τόσο κόσμο, υπάρχει τέτοια ιστορία. Έτσι, και αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι, και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε και τη φορέσαμε, γιατί τη φορέσαμε θηρία, έτσι, ποδοσφαιρικά.
0: Θέλω να ρωτήσω αρχικά τα δικά σας τα χρόνια πώς τα θυμάστε στον Παναθηναϊκό.
1: Τα δικά μας, δηλαδή, υπήρχε ένας ενθουσιασμός τότε, δηλαδή, επειδή εγώ είχα πάει με τον Γκμό και υπήρχε ένας ενθουσιασμός, πάντρεψε τους παλιούς με τους μικρούς, δηλαδή την πείρα με την όρεξη. Αφού όταν κάναμε προετοιμασία στα 3 πηγάδια, εγώ που προερχόμουν από μια φτωχή ομάδα και μια φτωχή οικογένεια, έλεγα να γυρίσω τα λεφτά πίσω στο Βαρδινογιάννη για να φύγω. Δηλαδή δεν έβγαινε η προπόνηση του Γκμόχ. Ήταν πολύ σκληρή προπόνηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ας πούμε, ότι το πάντρεμα να πάρουμε κατευθείαν double. Έτσι έγινε ένα καλό πάντρεμα, πιστεύω. Δηλαδή αυτά ήταν πολύ καλά χρόνια, γιατί υπήρχε μεγάλο δέσιμο και υπήρχε και θέαμα, έτσι. Πρέπει να αναφέρουμε Ζάετ, Ρότσα, Σαραβάκο, Καρούλια, Σαργκάνη, μεγάλα ονόματα, έτσι. Και μην ας με συγχωρέσουν και τα άλλα παιδιά, έτσι. Γαλάκος, Λιβαθινός, δηλαδή παιχταράδες, Μαυρίδης, Καραβίδας, όλα αυτά τα παιδιά, και έβλεπε ο κόσμος θέαμα, έβλεπε κάτι, έβλεπε μια ενέργεια, μια τρίπλα, ένα γκολ σπάνιο, και πιστεύω πρέπει να συμφωνείτε, έβλεπε κάτι ο κόσμος. Τώρα δυστυχώς δεν βλέπουμε θέαμα, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε, δηλαδή η ομάδα θέλει ένα παίχτη φαντεζή, ένα παίχτη που να θυσιαστεί, που λέει ο λόγος, ότι μπορεί δηλαδή και να τον διώξουν, έτσι. Αλλά άμα δεν κάνεις κάτι το παραπάνω, δυστυχώς μένει στη μετριότητα. Δυστυχώς. Τώρα ο Κωνσταντέλιας το παιδί ρίσκαρε. Μπορεί να μην του έβγανε αυτές οι τρύπες που έκανε, το παιδί ρίσκαρε και του βγήκε. Εδώ βέβαια, ας πούμε, εδώ στο παγκόσμιο κύπελο δεν είναι τυχαίο ότι δεν βλέπαμε κάτι, μια φάση εξαιρετική, μια τρίπλα, κάτι περίεργο. Βλέπαμε μόνο δύναμη. Ο κόσμος θέλει θέαμα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα. Θέλει να βλέπει κάτι. Να πάρει ο άλλος την μπάλα, λέμε. Όταν κάναμε καμία τρίπλα λέγαμε, έλα ρε σταμάτα ρε, ποιος είσαι ο Δωμάζος. Θεός χωρέστον. Ο γίγας αυτός. Βλέπαμε κάτι. Τώρα ας πούμε βλέπεις ότι παίρνει την μπάλα, τη δίνει πίσω, τη δίνει μπροστά. Αλλά ας ελπίσουμε σήμερα ότι τα παιδιά να βγουν πάρα πολύ δυνατά, γιατί το καλό είναι και αυτός ο προπονητής είναι με όρεξη. Γιατί αν δεν πετύχει, τον πήρε το ποτάμι, έτσι.
0: Εσείς τώρα έχετε συνδέσει. Συγγνώμη, διακόπτω, ολοκληρώστε.
1: Όχι, παρακαλώ.
0: Εσείς έχετε, όπως είπα, συνδέσει το όνομά σας σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.
0: Για έναν ποδοσφαιριστή, εσείς λοιπόν, νομίζω είστε ο ιδανικός για να μας το απαντήσει αυτό. Τι σημαίνει για έναν ποδοσφαιριστή το να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το να φοράει την πράσινη φανέλα με το τριφύλι στο στήθος?
1: Δηλαδή είναι ένα κάτι που δεν. Τώρα, μερικές φορές στο δρόμο σκέφτομαι το καλοκαίρι που με πήρε στο τηλέφωνο, ήμουνα στο σπίτι με τη συγχωρεμένη τη μανούλα μου και παίρνει τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν κινητά, χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνω. Μου λέει Μιχάλη, και ήταν από την άλλη γραμμή ο Γιώργος ο Βαρινογιάννης. Μου λέει, έλα, μου λέει, να υπογράψεις. Τρελάθηκα. Αφού ακόμα κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή το θυμάμαι. Διότι ήταν μια στιγμή η οποία έμελε να μου αλλάξει τη ζωή, έτσι. Διότι πολλά παιδιά ξεκινάνε, λίγα φτάνουν. Εγώ είχα την τύχη, όχι μόνο εγώ και άλλα παιδιά βέβαια, χιλιάδες παιδιά, και πάλι δηλαδή θα γίνεται, να φτάσουμε να φορέσουμε αυτή τη φανέλα που είναι τρομερή φανέλα, έτσι. Τρομερή. Περνάμε δηλαδή, πραγματικά την αγαπήσαμε τη φανέλα. Διότι πήραμε και πάρα πολλά, δεν είναι μόνο χρήματα. Είναι η καταξίωση του κόσμου, αυτά που ζήσαμε στο Λίβερπουλ με τους τέσσερις στην Ευρώπη, double, ρίχναμε τέσσερα στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή είναι παιχνίδια που δύσκολα θα ξεχαστούν, με την Γκέντεμπορκ, η πρόκριση. Είναι παιχνίδι, είναι δηλαδή, πιστεύω, πραγματικά συνέπεσα, πήρα δύο double, έτσι. Εγώ με τον Παναθηναϊκό πήρα δύο double συν ένα κύπελο ακόμα. Δηλαδή δύο πρωταθλήματα και τρία κύπελα και στο πρωταθλητριόν. Αλλά και ο κόσμος δεν είναι τυχαίο ότι γέμιζε το Ολυμπιακό στάδιο. Είχε μέσο όρο εισιτηρίων 80.000 εισιτήρια. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος ευχαριστιόταν, έβλεπε κάτι. Εντάξει, εγώ έμεινα και λίγο στην ιστορία γιατί ήμουνα και λιγάκι ζωηρός, ας πούμε, έτσι. Έπαιζα πιο δυνατά και είχαμε και λιγάκι έτσι αμαρτίες που λέμε. Αλλά τα οποία είναι εντός του χώρου του ποδοσφαίρου, του αθλήματος. Από το πάθος. Mm-hmm. Από το πάθος. Τώρα εδώ είμαστε με ένα φίλο τον Κάνα και λέγαμε, ας πούμε, αυτό που λέγαμε, ας πούμε, ότι το ποδόσφαιρο χωρίς δύναμη δεν γίνεται. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Είπαμε τέχνη και δύναμη.
0: Ναι, εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι.
1: Βέβαια. Τι θα λέμε, συγγνώμη κύριε που σε πάτησα, που σε χτύπησα. Ρε ούκους. Μην παρεξηγηθούμε έτσι από τους ακροατές.
0: Εννοείται.
1: Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Μπαίνεις μέσα με δύναμη. Άμα δεν παίξει με δύναμη.
0: Η ερώτηση τώρα που θέλω να σας κάνω είναι από τους αγώνες που έχετε παίξει πολύ σημαντικούς αγώνες με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός που δεν θα ξεχάσετε ποτέ?
1: Δεν θα ξέχαστο είναι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Το 4-0. Πάλι με τον Ολυμπιακό που είχα κάνει και ένα πολύ ωραίο γκολ, γιατί ήτανε συνδυασμός Ζάιρ Ρότσα Σαραβάκου που ξεκίνησε πίσω από τον Καρούλια. Μετά ήταν το Γκέντεμπορκ που περάσαμε εδώ που είχε 80.000 μέσα το γήπεδο και άλλους 80 απ' έξω. Και μην ξεχνάμε τότε ότι και στο Λίβερπουλ, βέβαια, στο Λίβερπουλ, γιατί στο Λίβερπουλ τον γκόλο που πέτυχε ο Ρότσα το ακύρωσε ο διαιτητής και βγάζοντας σε μένα offside που δεν ήμουνα, έτσι, που ήταν σκάνδαλο αυτό. Που η Λίβερπουλ τότε δεν είχε καμία ανάγκη, έτσι, ήταν μια ομαδάρα η οποία, δηλαδή και 4 να ρίχναμε εκεί, 10 θα τρώγαμε. Σπουδαία ομάδα. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία ουδέποτε θα ξεχαστούν. Δεν μπορούν να ξεχαστούν. Και το πάθος, όχι βέβαια, εκείνη η εποχή, θέλω να πω, επειδή ήταν και ο κόσμος τόσο ζεστά στην ομάδα, ήταν τόσο κοντά, που νιώθαμε το Ολυμπιακό στάδιο τίγκα, έτσι. Δηλαδή δεν δίναμε, δεν υπερβάλλω, δεν δίναμε εισιτήρια σε κολλητός μας. Γιατί ρίχναμε, κοιτάξουμε, δηλαδή να ποιο θα ρίχνει στο κολλητό σου. Τόσο πολύ δηλαδή.
0: Έχετε αγωνιστεί δίπλα σε πολύ, πολύ μεγάλους παίκτες, σε πολύ μεγάλες προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Και έχετε αντιμετωπίσει και έχετε αγωνιστεί ως συμπαίκτης μαζί τους. Ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι, ποιον ξεχωρίζετε, ποια προσωπικότητα ξεχωρίζετε.
1: Τώρα κοίταξε. Θα ξεκινήσω από τα πίσω, έτσι, γιατί πρέπει να αναφερθούν τερματοφύλακας της Αργάνης, μεγάλη, Θεός χωρέσουν και αυτόν, μεγάλη μορφή, ας πούμε, έτσι, ο συγχωρεμένος ο Κεράστας, ο Καρούλιας, έτσι, που ήταν πραγματικός αρχηγός, ήταν αριστερό μπακ και έβγαζε περισσότερες έντρες από τον εξτρέμ. Βέβαια πάμε μετά τώρα και σε εμβληματικές μορφές, ας πούμε, που λέγεται Ζάιτς. Μεγάλη μορφή, έτσι. Γιατί έναν όταν τον ζεις από κοντά καταλαβαίνεις και τις ατέλειές του. Αυτός δεν είχε ατέλεια. Ήτανε δηλαδή μια μαγεία ποδοσφαιρικά. Ο Σαραβάκος, ο Μέγας, έτσι. Δηλαδή εδώ όταν χτύπαγε το πέναλτι, πρέπει να σου αναφέρω ότι όταν χτύπαγε το πέναλτι με την Γκέντεμπορκ, εγώ, ο συγχωρεμένος ο Κυράστας και ο Καρούλιας, είχαμε γυρίσει την πλάτη, δεν είχαμε ψυχή να το δούμε. Σκέψου τι ψυχή είχε αυτό το παιδί. Γιατί ήταν πρόκριση στους 4 και στην ιστορία μέναμε. Και όπως έγινε ευτυχώς, δόξα ο Θεός. Αλλά και ο Ρότσα βέβαια, έτσι, που ήταν με μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, η Δημοπουλέη, Γαλάκος, δηλαδή μιλάμε τώρα ονόματα. Αφού κάποια στιγμή θέλω να πω και μία πλάκα. Ο Λιβαθινός έχει πάρα πολύ χιούμορ. Τότε οι Μερσεντές στο Βαρδινογιάννη στην Παιανία φέρνανε παίχτες, φέρνανε. Χταράδες τώρα, έτσι, ονόματα. Και μου λέει ο Λιβαθινός, μου λέει πάμε γρήγορα μέσα, μου λέει θα μας πιάσουν τις θέσεις. Δηλαδή αυτά είναι
0: χιούμορ. Κύριε Γεροθόδωρε, μείνετε αν γίνεται στη γραμμή.
1: Βεβαίως.
0: Να συνεχίσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Οπότε, break και επιστρέφουμε.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Διοίκησης. Απολογούνται σήμερα μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δίκη. Σε 144.243 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολιτική κόντρα για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για πολιτική άγνοια, αποκαλύπτοντας με βίντεο που ανήρτησε ότι η γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνα Γεωργάκη έχει υπογράψει την επίσημη έκθεση που διαψεύδει τις καταγγελίες του κόμματος της περί σκανδάλου υπερκοστολόγησης. Ενώπιον του ανακριτή αυτή την ώρα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 55χρονος που απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη, κάτ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένες εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσοι το αφημί τους λήγει σε 1 και 2. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όμβρων στα δυτικά και νότια ορεινά επιρροτικά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στους 34 και στην Πάτρα, στα Ιωάννα στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κύριε Γιώργο Θόδωρε, είστε στη γραμμή, έτσι?
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
0: Τέλεια, τέλεια. Σας είχα ρωτήσει λοιπόν για τους συμπαίκτες σας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν γυρίζατε το χρόνο πίσω,
1: ναι,
0: υπάρχει κάτι που θα αλλάζατε σε όσα έχετε ζήσει?
1: Α, όχι, όχι, όχι. Έχω πει το εξής, ότι και να μου δίνανε και 200 εκατομμύρια ευρώ και να μου λέγανε Μιχάλη ξέχασέ τα, θα πω όχι, αυτό δεν ανταλλάσσεται ούτε με χρήμα ούτε με τίποτα, διότι αυτές οι στιγμές που ζήσαμε, που δεν μπορώ να τις μεταφέρω έτσι, ούτε με λόγια ούτε με νοήματα ούτε, αυτό που ζήσαμε είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Περιττό να σου πω ότι σκεφτόμουν το εξής. Τώρα μετά έτσι από χρόνια πέρναγε το πούλμα του Παναθηναϊκού η αποστολή με τη συνοδεία και αυτά και πήγαινε για το γήπεδο και κάθισε στην άκρη και κοίταζα έτσι μέσα μου έτσι μια ικανοποίηση και λέω ευχαριστώ Θεέ μου που έζησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ας πούμε που πήγαινε η αποστολή στο γήπεδο έτσι σε ένα μάτς σημαντικό, δεν θυμάμαι ποια παίζαμε, και έβλεπε την αποστολή που πήγαινε, διότι αυτό το ζήσαμε, η αγωνία, η χαρά, οι λύπες. Δηλαδή ας πούμε το ποδόσφαιρο είναι βέβαια στις 10, οι 7 είναι λύπες και οι 3 είναι χαρές, έτσι. Γιατί εννοώ, τι εννοώ Γιώργο με αυτό, ότι έπαιξα καλά, χάσαμε, δεν έχασα γκολ, αυτά είναι στενοχώριες. Όταν κάνεις ένα γκολ κερδίζει η ομάδα, είσαι στις χαρές. Αλλά συνήθως υπερισχύουν οι λύπες. Αλλά τι γίνεται, νικητής είναι η χαρά, γιατί αυτή μένει.
0: Ναι, εντάξει, οι χαρές είναι μεν λιγότερες, αλλά μένουν πιο πολύ
1: αλλά
0: στη μνήμη.
1: Αλλά μένουν ανεξίτηλες. Δηλαδή τι να ξεχάσουμε τώρα, ξεχάσουμε την νίκη με την Γκέντεμπορκ ή τον Ολυμπιακό ή αυτά τα παιχνίδια βέβαια και πολλά άλλα. Έτσι μπορεί να πω και κάτι, ότι επειδή τότε πραγματικά την αγαπάγαμε τη φανέλα, την πονούσαμε, παίζαμε την Καλαμαριά, ομαδάρα εμείς τώρα, αφού τα παιδιά μας λέγανε όχι άλλα, και τελικά ήρθαμε 2-2. Σε πληροφορώ Γιώργο ότι αυτό ήταν η πιο λυπητερή μου μέρα, που ήρθε μισοπαλία με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη, γιατί είχε καλός παίκτης κι αυτή, έτσι, πολύ καλά παιδιά και παιχταράδες. Αλλά θέλω να πω ότι σκέψου τώρα, δεν το περίμενε κανείς, και εν τούτης δύο στραβοκλωτσιές ήρθε το αποτέλεσμα 2-2. Αυτό σε πληροφορώ είναι η πιο πικρή μου μέρα. Δεν ξέρω αν μπορέσω να δώσω το σε βάθος το νόημα της πίκρας. Στο κάτω-κάτω στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κερδίζεις πάντα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει. Κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη.
1: Βέβαια. Εδώ βλέπεις τώρα πάνε να παίξει με μια ομαδούλα και λες ότι. Όπως πρέπει να αναφέρουμε ότι στο πρόπερσι ΑΕΚ που είχε αποκλειστεί από την ΟΑ. Δηλαδή πάει στράφη, γι' αυτό πρέπει σήμερα μεγάλη προσοχή. Και εγώ θέλω να τονίσω που πάντα να ξέρεις Γιώργο ότι μιλάνε ιδιωτελώς, έτσι. Εγώ σκέφτομαι και τον κόσμο του Παναθηναϊκού που έχει τόσο πολύ δίψα. Πρέπει να ευχαριστηθεί και αυτός ο κόσμος, δηλαδή. Γιατί είναι κοντά ο κόσμος στην ομάδα, έτσι. Και χωρίς κόσμο δεν έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή πρέπει να οπωσδήποτε, δηλαδή πρέπει σήμερα να πρέπει να τους περάσω το μήνυμα ότι σαν να παίζουν με τη Μποταφόγκο στις κάρτες.

0: η Real και Manchester City παίρνουν παίκτες οι οποίοι δεν τους βγαίνει. Δεν σημαίνει ότι έρχεται η καταστροφή. Απ' την άλλη, ότι δεν μπορούν να κερδίζουν και οι δύο. Ένα στους δύο κερδίζει. Θυμάσαι τη διαφήμιση με τον Λαϊκό. Ο ένα στους δύο κερδίζει.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όταν μια ομάδα κάνει 15 μεταγραφές, δεν θα βγουν όλοι.
0: Βέβαια. Λογικό είναι.
1: Και δηλαδή, για να βγουν όλοι, πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες. Που λέμε.
0: Εγώ όμως να σου πω κάτι και θα επιμείνω και σε ένα άλλο, μη σε που τρώω το χρόνο σου.
1: Όχι, δεν μου τρώω το χρόνο.
0: Ακούς, ότι ένα πρέπει να δοθεί βάρος στους Έλληνες, στα Ελληνόπουλα, διότι δεν μπορεί να υπάρξει τώρα ποδόσφαιρο με τους ξένους. Ο ξένος ήρθε, πήρε το πακέτο του και άντε γεια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό ήθελα να σας κάνω και την επόμενη ερώτηση, για να πάμε λίγο, να πλησιάσουμε λίγο προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί το λέω, θεωρείτε ότι οι ελληνικές ομάδες πλέον δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά?
0: Όχι, δεν δίνουν. Διότι να σου φέρουν ξένους αμφιβόλου ποιότητος, με αποτέλεσμα, ας πούμε, δεν το νοιάζει τον ξένο. Τώρα, εμείς όταν παίζαμε, λέγαμε Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με ΠΑΟΚ. Είχαμε άγχος όλη τη βδομάδα, ειδικά με τον Ολυμπιακό. Αν χάσουμε, να μην χάσουμε, να είχαμε άγχος. Τώρα ο ξένος, με τα συγχωρήσεως στα παλιά τα παπούτσια, τώρα δεν ενδιαφέρει. Σήμερα είναι εδώ, αύριο θα είναι στη Ουγγαρία, θα είναι στην Πολωνία, ξέρω εγώ. Ενώ ο Έλληνας πονάει, στενοχωριέται. Αυτό είναι, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πάνε. Έχει φίλους, έχει συγγενείς, έχει γονείς, έχει ένα κύκλο ο Έλληνας. Που και απ' την άλλη αυτό είναι και εμπορικό, διότι ο Έλληνας θα φέρει στο γήπεδο και 100 ανθρώπους δικούς του. Ενώ ο ξένος, βέβαια ένας καλός ξένος φέρνει την ποιότητα. Mm-hmm. Δηλαδή τότε είχε φέρει ο Παναθηναϊκός τον Ζάιτς, τον Ρότσα και άλλους ξένους καλούς, έτσι. Ο Ολυμπιακός είχε φέρει τον Ριβάλντο. Έτσι, αυτοί είχαν μεγάλη προσφορά. Ο Μπάγεβιτς, αυτοί είχαν μεγάλη προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε εμάς, γιατί από αυτούς πήραμε. Περιττό να σου πω και πρέπει να το αναφέρω. Πέρσι σε ένα βιβλίο οι 12 θεοί που είχαμε, ήταν η επέτειος με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Σε αυτό το είχε γίνει μια παρουσίαση ενός βιβλίου και είχε έρθει και ο Ζάιτς. Και θέλω έτσι να προσέξεις αυτό που θα σου πω, Γιώργο. Όταν ανέφερε το όνομα του Ζάιτς, γιατί ήμασταν πάρα αρκετά παιδιά από εκείνη την ομάδα, και όταν ανέφερε το Ζάιτς που ήταν παρόν, τον χειροκροτούσαμε επί 10 λεπτά, αφού συγκινήθηκε. Σκέψου καταξίωση, έτσι. Επί 10 λεπτά στην αίθουσα εδώ της ΕΣΥΑ τον χειροκροτούσαμε 10 λεπτά, αφού συγκινήθηκε, τον είδα, δηλαδή δάκρυσε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, πρέπει και αν μπορούσαμε, δηλαδή, και 15 και 25 και μέχρι ακόμα να χειροκροτάμε, δηλαδή το αξίζουν, γιατί κάτι προσέφεραν.
1: Πραγματικά. Και εντάξει, είναι μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχουν περάσει, νομίζω, ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Τεράστια, τεράστια. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι ήταν τόσο καλό το ποδόσφαιρο τότε, Γιώργο. Εγώ θα αναφέρω ένα παιχνίδι, μια άλλη ομάδα, τον Ηρακλή. Εμείς όταν παίζαμε είχαμε κέντρο, δηλαδή έτυχε, δηλαδή, να είμαι στην ομάδα τη βασική, Ζάετς, ο Ρότσα, ο Αντωνίου και εγώ στο κέντρο. Και ο Ηρακλής άκουσον τι κέντρο είχε. Χατζηπαναγή, Κοφίδη, Λάκη Παπαϊωάννου και τον Καραΐσκο ή τον Παπαδόπουλο.
1: Μιλάμε δηλαδή για τιτανομαχία κανονική.
0: Τι τιτανομαχία, μιλάμε τώρα μόνο για παίχτες, δηλαδή. Έβλεπε και είχε, πηγαίνανε στο Καστατζόγλιο και είχε 45.000 στίγκα. Δηλαδή πήγαινε ο κόσμος, έβλεπε κάτι να. Ήταν και ο άλλος ο Πεταράς, βέβαια, και ο Χατζη Παναγίδη. Λάκης Παπαϊωάννου, πρόσεξε τι παίχτες σου ανέφερα, έτσι. Όλοι αυτοί ήταν Έλληνες. Είχαμε, φέρανε δύο ξένους καλούς. Έτσι, φέρτε δύο ξένους καλούς, ή πέντε ή δέκα. Τώρα, αρκεί να έρθει ένας ξένος να τον. Ήρθε ο. Πώς με τη διαφήμιση. Τον πιστόλι. Το πιο γρήγορο πιστόλι.
1: Κατά.
0: Ναι. Έτσι είναι, Γιώργο.
1: Κλείνοντας, θέλω να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Η αλήθεια είναι. Έτσι, αρχικά αν ήσασταν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού απόψε.
0: Ναι.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Τι θα λέγατε στους ποδοσφαιριστές?
0: Παιδιά, ή κερδίζουμε ή φύγετε όπως είσαστε. Όλοι μαζί εκεί. Και ο Μιλόν και ο, θα τους φανάτιζα τόσο πολύ, δηλαδή ας πούμε όχι μπαμ και κάτω, ότι η ιστορία του Παναθηναϊκού πρέπει να τη γνωρίζουν, αλλά αφού είναι λυπηρό ότι ας πούμε πολλά παιδιά δεν ξέρουν την ιστορία. Έτσι, πολλά παιδιά δεν ξέρουν, δηλαδή ποιος ήταν ο Δωμάζος. Γενικά ας πούμε λείπουν οι ποδοσφαιροπατέρες. Αλλά να μην ξεφεύγω από την ερώτησή σου, εγώ θα τους έλεγα ότι αν δεν κερδίσουμε σήμερα, όπως είστε, ανοίξτε την πόρτα και φύγετε. Δηλαδή έτσι μπορεί να τους αγχώσει παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως και γι' αυτό πληρώνεσαι, Γιώργο. Όταν ας πούμε ένας ποδοσφαιριστής παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, κάτι πρέπει, δηλαδή έχει και αυτός ευθύνες. Έτσι δεν είναι?
1: Θα σταθώ δηλαδή πάρα πολύ στην απάντηση που μου δώσατε, ότι πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία της ομάδας. Αυτό θα πω ότι ισχύει σε όποια ομάδα και να πάει ένας ποδοσφαιριστής.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να ξέρει σε ποια ομάδα πηγαίνει.
0: Βέβαια πρέπει, δηλαδή τώρα ας πούμε, δεν πρέπει να ξέρει ότι από αυτή την ομάδα πέρασε ο Ζάιτς, ο Ρότσα, ο Σαραβάκος. Δηλαδή και πρέπει να γίνεται και από τις ομάδες ιστορία. Πρέπει, είναι ο δάσκαλος του μέλλοντος, έτσι. Πρέπει τα παιδιά δηλαδή να ξέρουν ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Ότι πολλά παιδιά δεν ξέρουν ότι έφτασε στο τελικό του Wembley. Και είναι, έτσι, δεν γίνεται ένα όνομα, δεν γίνεται από την ημέρα στην άλλη. Πήρα ένα προτάσημα και μετά εξαφανίστηκαν. Αυτές είναι ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και άλλες ομάδες. Έτσι. Φωστήρας, τώρα βλέπουμε, τώρα πήγα γιατί επειδή από εκεί ξεκίνησα, βλέπεις ας πούμε αυτή η ομαδάρα και ας πούμε δεν μπορεί να συνέλθει. Είναι αμαρτία δηλαδή. Αλλά θα μου πεις εντάξει τώρα τι, δεν μπορεί να ζωντανευτεί, να κάνουμε και τα κατόρθωτα, αλλά ας πούμε τα παιδιά ίσως λείπει και ένας παράγων μέσα. Εγώ νομίζω ότι για αυτό το τομέα ήταν ειδικός ο Νίκος ο Καρούλιας, είναι ψυχωτής, είναι... Θέλουν τα παιδιά να τα εψυχώνεις. Αν δεν τα εψυχώνεις, δηλαδή να τους πεις έλα εδώ ρε. Άμα χάσεις, εμείς ξέρεις τι λέγαμε, άμα χάσαμε, χαθήκαμε. Πρέπει να το έχεις και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού. Τώρα τα παιδιά σου λέει και να χάσουμε, δεν βαριέσαι, εγώ τα λεφτά μου θα τα πάρω, θα περάσει ο καιρός, θα φύγω. Ενώ πρέπει κάποιος να τους κουνήσει το... Δηλαδή να το ηθικό να τους ξυπνήσει τώρα. Όχι, δεν έγινε τίποτα, ό,τι έχασα, όχι, δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή όπως και αυτό που είχε κάνει ο Γιαννακόπουλος, που τους είχε στείλει με το κτέλ από την Τουρκία, καλό ήτανε, λέει ο λόγος, έτσι, καλό έκανε. Δηλαδή τι ρε, παίρνεις δηλαδή 5 εκατομμύρια και πας κάνεις περίπατο. Το θυμάσαι, Γιώργο, έτσι?
1: Το θυμάμαι. Και είχε για κάποια αποτελέσματα, αν κρίνω από το πώς εξελίχθηκε η σεζόν.
0: Βέβαια.
1: Από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Εκείνη τη σεζόν. 16-17 ήταν, μάλιστα.
0: Βέβαια. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να παίρνει, δηλαδή να ρίχνει ο άλλος 100 εκατομμύρια και να μην παίρνει τίποτα. Καλά έκανε. Και με φορτηγό, εγώ με φορτηγό θα τους έστελνα. Θα τους έφτασε μια νταλίκα. Ο λόγος. Δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς τα πηγαίναμε όλα καλά, έτσι. Για όνομα του Θεού. Σίγουρα και λάθη και εγκλήματα κάναμε κλπ. Αλλά όμως. Να μην είσαι αδιάφορος. Εγώ ας πούμε αυτό που δεν συγχωρώ σαν έναν αθλητή είναι αδιαφορία. Δεν μπορεί να παίξει έτσι. Σε κενό τέρμα χάνεις γκολ. Και πάνω στη γραμμή, αυτό δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον γιατί χάσει τον γκολ. Εγώ αυτό που κατηγορώ, την αδιαφορία, έτσι μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα και να κοιτάς τα αστέρια. Μπορεί να μην είναι η μέρα σου, αλλά πρέπει να έχεις πάθος. Άμα δεν έχεις πάθος, τρέξε. Δεν μπορεί να είσαι αδιάφορος. Αυτή η διαφορία, πιστεύω, εμένα προσωπικά, με σκοτώνει. Η αδιαφορία, τα άλλα, σου είναι δυνατό. Δεν μπορεί να έχεις την καλή. Άμα ήταν όλοι καλοί, όλοι θα πηγαίνανε στη Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ σου.
1: Ένα μήνυμα θα ήθελα να δώσετε επίσης για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έτσι είναι πολύ κοντά και έτσι και τον ευχαριστούμε, γιατί ό,τι κάναμε είναι και εμείς έτσι, όλοι οι αθλητές είναι από τον κόσμο. Έτσι και από τον κόσμο και από τους δημοσιογράφους, δεν είναι μόνο αυτοί, από τους παράγοντες. Πρέπει ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα, έχει δίψα, να είμαστε μονιασμένοι κοντά στον πρόεδρο. Δηλαδή να αναφέρω ότι και ο Βαρνογιάννης έχει μεγάλη προσφορά, άσχετα αν υπάρχουν έτσι παιδιά έτσι, κατά την άποψή τους ότι δεν έκανε καλό. Όχι, προσέφερε πάρα πολλά. Εγώ πάντα μιλάω ιδιωτελώς έτσι και αντρίκια, ότι πρέπει να μην βρίζουμε κανένα και να το χειροκροτήσουμε τον πρόεδρο, τον Αλαφούζο, τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον Γκάνα. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, γιατί βάζει τα λεφτά του. Δηλαδή αν φύγει ο Αλαφούζος, λέει θα βρεθεί, ποιος θα βρεθεί? Μην κάνουμε όλους τους ξύπνιους έτσι, και γιατί και αυτοί θέλουν ας πούμε έτσι ικανοποίησή τους, ένα μπράβο. Παλιά τον μπράβο Γιώργο, ξέρεις τι, έτυχε σε μια εκδήλωση και είπε ένας αθλητής, εγώ το μόνο πράγμα που έπαιρνα ήταν μπράβο Γιώργο και με χτυπάγανε στην πλάτη. Ούτε έπαιρνε τίποτα. Ενώ τώρα βλέπεις τα παιδιά αυτά παίρνουν εκατομμύρια. Και να μην ξεφεύγω έτσι για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι πρέπει να τον αγκαλιάσουμε τον πρόεδρο, να είμαστε κοντά του, γιατί αυτός έκανε μια υπέρβαση, πιστεύω έτσι. Έβαλε πάρα πολλά λεφτά. Τώρα έφερε και τον Γκαρσία, τον Λιβάη, ο οποίος είναι παιχταράς.
1: Κλείνοντας, και θα ήθελα μια πρόβλεψη για το απόψινο παιχνίδι, για την απόψινη αναμέτρηση.
0: Εγώ νομίζω 3-4 γκολ θα ρίξουμε σήμερα. Το πιστεύω δηλαδή έτσι, γιατί και ο προπονητής αυτός είναι ορεξάτος και ο Ζέκα πιστεύω θα του περνάει το μήνυμα ότι δεν έχουν περιθώριο τώρα, δηλαδή ότι να στραβεί, δεν έχουν. Δεν έχουν, διότι εκεί χρειάζεται ο κόσμος να μπει μέσα που λέει ο λόγος. Έτσι, όχι να τον Αλαφούζο, δεν φταίει τίποτα ο Αλαφούζος ή ο αρχηγός που είναι ο Γεροθόδωρος ή ο Σαραβάκος ή ο Ζάεφ. Θέλουν υπέρφτες κυνήγημα. Διότι παίρνουν τόσα λεφτά, Γιώργο. Και όταν πληρώνεσαι και καλά και τα παίρνουν, πρέπει κάτι να δώσεις κι εσύ. Δηλαδή, μπορεί μόνο να παίρνεις. Η ζωή μας έτσι δεν είναι. Δίνω, παίρνω. Δούνε και λαβήν. Να δείξεις, βέβαια, μπορεί και αυτή η ομάδα, λέμε η Τσέσεκα, να βρεθεί σε μια φάση τρομερή και να έρθει ένα αποτέλεσμα αντίθετο. Αυτό είναι το δέχονται όλοι. Κύριε, έπαιξα, αλλά δεν ήταν η μέρα μου. Και χάσα. Αλλά σε αυτές τις φάσεις, είτε με κλωτσές είτε με μπουνιές, πρέπει το μάτς να πάρθει.
1: Κύριε Γεροδόδωρε.
0: Είναι θετικό αυτό που λέω, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά πώς θα γίνει, και χωρίς κλωτσά και μπουνιά δεν γίνεται.
1: Κύριε Γεροδόδωρε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της συνέντευξης, η αλήθεια είναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε.
0: Εγώ, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
1: Κοντά μας.
0: Να έχουμε καλή επιτυχία σήμερα.
1: Μακάρι, μακάρι, και επιφυλάσσομε να τα ξαναπούμε και διαζώσεις.
0: Οπωσδήποτε. Βεβαίως, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γεροθόδωρε. Καλή συνέχεια.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Go!
9: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε τον Μιχάλη Γεροθόδωρο, σπουδαία προσωπικότητα που σύνδεσε το όνομά του με τον Παναθηναϊκό.

Θα πρέπει τώρα να αναφερθούμε στην μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στην Χαλ, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του συλλόγου. 20 εκατομμύρια ευρώ. Το deal της ομάδας της Χαλ με τον Ολυμπιακό.

Το ρεκόρ, να το αναφέρουμε στην ιστορία της Χαλ, το είχε ο Ράιαν Μέισον το καλοκαίρι του 2016. 15.400.000 ευρώ. Καλοκαίρι 2016 αγοράστηκε από την Tottenham. Στην τρίτη θέση είναι ο Αμπέλ Ερνάντες, 12 εκατομμύρια ευρώ, 14-15 από την Παλέρμο. 16-17 ο Γκροζίτσκι στα 9 εκατομμύρια. Πέμπτη θέση ο Σέιν Λόγκ, 8,5 εκατομμύρια, 13-14 από την West Brom. Ο Νίκητσα Γέβαλιτς, 7.800.000, 13-14 και αυτός. 14-15 ο Ρόμπερτ Σνόντγκρας, 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 14-15 από την Νόριτς, 7 εκατομμύρια ο Λίβερμορ, Τζέικ Λίβερμορ από την Τότεναμ. Από την Τότεναμ και ο Τόμ Χάντλστον. Καλό σαρδάμ έκανα. Θέση 9-10 είναι συγκεκριμένα. Το 13-14 από την Τότεναμ. Και ο Τζέιντεν Φίλοτζιν, 5.800 και αυτός, όπως είπαμε, 23-24 από την Άστον Βίλα. Ο φίλος μας ο Αντώνης, καλησπέρα αγαπητέ. Εν τέλει ο Ολυμπιακός ανέτοιμος, άνευρος και από προγραμματισμό αφήσανε την ομάδα μόνη της. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο φίλος μας ο Αντώνης, ο Μεντιλίμπαρ έχει χαζέψει, η ιδέα μου είναι. Ο φίλος μας ο Βασίλης, πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί φίλαθλοι λένε ότι τα φιλικά δεν έχουν σημασία. Αν είχε παρακολουθήσει κάποιος όπως εγώ όλα τα φιλικά και παρατηρούσε με προσοχή τα συστήματα των ομάδων και την κατάσταση των παικτών όλων των ομάδων μας που παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ανεξαρτήτως των σκορ, θα έβλεπε ακριβώς αυτό που είδαμε στα πρώτα επίσημα παιχνίδια των ομάδων μας. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πιο έτοιμοι και πιο συμπαγείς, με προβλήματα στην άμυνα αλλά καλή επιθετικά. Ολυμπιακός ανέτοιμος με προβλήματα στην άμυνα συνέχεια της περσινής χρονιάς και προβλήματα στην επίθεση χωρίς εύκολο τον γκολ. Το δε κέντρο Αιγαίο Πέλαγος. Παναθηναϊκός τρέχει πολύ για την εποχή, αλλά ασύνδετος και με πρόβλημα στον γκολ και δέχεται εύκολα γκολ.

Τώρα, όσον αφορά στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την αποχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη, αναφέρει τα εξής: 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα και τιμή. Όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Αυτό είναι το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Ο Κωνσταντίν Τζολάκη κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδος 2020, 2021, 2022 και 2025. 2 κύπελα Ελλάδος το 2020 και το 2025. Super Cup Ελλάδος το 2026 και το Conference League το 2023-2024. Κατέγραψε συνολικά 131 συμμετοχές, δέχτηκε 105 γκολ και 64 φορές κράτησε ανέπαφη την εστία του. Φίλος μας ο Αντώνης συνεχίζει και λέει: γιατί παίζει αυτός ο άχρηστος ο Ντάνι Γκαρσία. Αντώνη, κοίταξε να δεις. Δεν υπήρχε Σιπιόνι Έσε. Καλός ή κακός. Δεν υπήρχε. Κακός μάλλον. Ανέτοιμοι και οι δύο, ο Έσε έμεινε και εκτός αποστολής. Οπότε η μοναδική επιλογή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Ντάνι Γκαρσία.

Στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη θέα τον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22210 96 465. Σε άλλα νέα, η Καλλιθέα, η Athens Καλλιθέα παρουσίασε τις νέες της εμφανίσεις και μάλιστα με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Συγκεκριμένα γιορτάζει φέτος και την 60η της επέτειο, οπότε παρουσίασε και με έναν ξεχωριστό τρόπο την νέα της εμφάνιση. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Απόψε» του Χρήστου Γιανακόπουλου και δώστε μου μισό λεπτάκι.

Υπό τους ήχους λοιπόν του τραγουδιού «Απόψε» του Μίμη Πλέσα και του Χρήστου Γιαννακόπουλου που το ερμηνεύει η Τζένι Βάνου. Times. Και μάλιστα για να το αναφέρω και το εξηγώ αυτό, ναι, δεν λέω του «Απόψε» της Τζένι Βάνου, αναφέρουμε πρώτα τον στιχουργό και τον συνθέτη και μετά τον άνθρωπο που ερμηνεύει το τραγούδι.

εμφάνιση της Άθενης και αλήθεια είναι χρώματος λευκού ή άλλη χρώματος μπλε. Δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Έτσι, είναι, έχουν και έναν, από ό,τι βλέπω, έναν ρετρό χαρακτήρα. Με ένα πολύ ωραίο βίντεο λοιπόν, η Άθενς Καλυθέα παρουσίασε τις νέες της εμφανίσεις.

Και μάλιστα έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Κωνσταντίν Τζολάκη προς τον κόσμο της ΧΑΛ με αφορμή την ανακοίνωσή του από την αγγλική ομάδα. Γεια σας φίλοι της ΧΑΛ, είμαι ο Κωνσταντίν Τζολάκης, μπορείτε να με φωνάζετε Τζόλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Εμπρός Τίγρης. Παράλληλα, ΧΑΛ συνόδευσε την σχετική ανάρτηση με την εξής λεζάντα, στα ελληνικά μάλιστα γραμμένη: χάρηκα για την γνωριμία. Παράλληλα, όπως είπαμε, είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου και μάλιστα μόλις η τρίτη που έχει οκταψήφιο νούμερο. Μόλις η τρίτη που ξεπερνά το φράγμα των 10 εκατομμυρίων.

Παράλληλα έχουμε και κάποιες φωτογραφίες από το σχέδιο για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, το οποίο, οι οποίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, πάρα πολύ ωραίες εικόνες, ένα υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο. Η διαδικασία δημοπράτησης του έργου ξεκινάει τον Σεπτέμβριο. Η ανάδειξη αναδόχου εντός του 2026 είναι ο στόχος, ώστε να ξεκινήσει, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Κατατέθηκε φυσικά η έγκριση για την, η αίτηση για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, με το έργο φυσικά να προχωρά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εντάξει, τα έχουμε ξαναακούσει αρκετές φορές για πιθανή επιστροφή του Λιονέλ Μέση από την Μπαρτσελώνα. Ζει και αναπνέει ο κόσμος για την ώρα και τη στιγμή που ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου θα επιστρέψει στην Μπαρτσελώνα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η επιστροφή του Μέση δεν θα γίνει από τον ίδιο. Θα γίνει μέσα από τον γιο του, τον Τιάγκο Μέση, ο οποίος στα 13 του χρόνια θα ανήκει στην ομάδα κάτω των 14 των Blaugrana από τον προσεχή Νοέμβριο.

Τώρα όσον αφορά στην υπόθεση Παυλίδη με τη Φενέρμπαχτσε, πρέπει να πούμε ότι ο Παυλίδης είναι θετικός στην προοπτική της μετακίνησης του στην Τουρκία για χάρη της Φενέρμπαχτσε. Ωστόσο η Μπενφίκα έχει πάρα πολύ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προκειμένου να δεχτεί να τον παραχωρήσει. Συγκεκριμένα η Μπενφίκα ζητάει έως και 70 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη, για ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο ζητάει. Ζητάνε οι αετοί της Λισαβόνας για να παραχωρήσουν τον διεθνή Έλληνα φορ. Επιστρέφω στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Λάμπης, καταρχάς να ξεκινήσουμε από το μήνυμα του φίλου μας του Αντώνη. Τόσο καιρό δεν έκαναν προπόνηση. Το θέμα είναι ότι αν εννοείς για τον Έσε και τον Σιπιώνη Αντώνη, όχι. Δεν έκαναν τουλάχιστον σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Είναι ανέτοιμοι και οι δύο, προέρχονται από τραυματισμό, οπότε γι' αυτό έμεινε ο Έσε εκτός αποστολής και ο Σιπιώνη γι' αυτό δεν έπαιξε. Τώρα πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Λάμπη. Ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Ποδόσφαιρο δεκαετίας 70-80 με γιόμες. Με αυτό το ρόστερ και αυτό προπονητή δεν πάμε πουθενά. Καλό μεσημέρι.

Παράλληλα έχουμε και άλλη μία κίνηση, άλλη μία μεταγραφή και επίσημα λοιπόν στη Μακάμπι Τελαβίβ θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ντάνιελ Τάις, ο οποίος ναι μεν φαινόταν κλεισμένος στη Βιλερμπάν, ωστόσο όπως έχουμε ξαναπεί, εντάξει, η κατάσταση και οι εξελίξεις που ήρθαν στην Βιλερμπάν ζόρισαν πάρα πολύ τα πράγματα για τους Γάλλους. Εκεί που περιμέναμε να δούμε μια ομάδα πραγματικά εντυπωσιακή, δεν ξέρω τι ομάδα θα δούμε, θα τη δούμε εντός των επόμενων μηνών, εντός αγωγικών. Τέλος Σεπτέμβρη θα τη δούμε, έτσι πάνω, που ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Ο Γερμανός έντερ λοιπόν πήγε στην Μακάμπι με πολύ καλό συμβόλαιο.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, παράλληλα πέρα από την εμφάνιση που έκανε στο ντεμπούτο του με τη φάνελα της Ρώμα, να πούμε ότι έφτιαξε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ Βόλφσμπουργκ, δεν είναι εύκολο να χωρίσω τα τελευταία χρόνια σε λίγες λέξεις. Ήρθα εδώ σε νεαρή ηλικία, σε μια χώρα και σε ένα νέο πρωτάθλημα και από την πρώτη μέρα ο σύλλογος με έκανε να νιώσω ευπρόσδεκτος. Έμαθα πολλά, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως άνθρωπος. Υπήρξαν καλές στιγμές, δύσκολες στιγμές, νίκες, ήττες και πολλές εμπειρίες που με βοήθησαν να εξελιχθώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το επιτελείο και όλους στο σύλλογο που με στήριξαν καθημερινά. Επίσης, ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υποστήριξη και το σεβασμό που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Φεύγω με πολλές όμορφες αναμνήσεις και με ευγνωμοσύνη για τον χρόνο που πέρασα εδώ. Εύχομαι σε όλους στη Wolfsburg ό,τι καλύτερο για το μέλλον, να αναφέρει στο μήνυμά του ο Κουλιεράκης. Και με αυτό το κλείσιμο, λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν από τις 11 ο Γιώργος Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Ανδριάνα Πούλιου. Οπότε, μένετε συντονισμένοι εσείς, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Από την βρύση του σπιτιού σας, επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, είναι το μαγκαζίνο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί θα τα πούμε όλα, θα μιλήσουμε για όλες τις ομάδες και για την χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού και για τον επερχόμενο αγώνα του Παναθηναϊκού και για τα νέα του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Φυσικά και για μπάσκετ και για τα διεθνή. Αλλά καλά όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε από το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων.

Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα στο ranking της UEFA. Ο Ολυμπιακός της έδωσε 100 βαθμούς και η διαφορά από την Τσεχία ανέβηκε κατά 100 βαθμούς μετά τη νίκη της Σπάρτα Πράγας επί της Λιών. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από Sky. Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο που αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση με την Αϊμέγγεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι, το μήνυμα του Ζώτα Σίλβα. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης από την ΑΕΚ. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ούγγρος Χαφ με την Ένωση. Σε άλλες περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ στρέφονται οι κιτρινόμαυροι μετά την αρνητική εξέλιξη με τον Φιλιπ Κώστιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με τη Celtic βρίσκεται το αριστερό μπακ του δικεφάλου του Βορρά Greg Taylor, σύμφωνα με την Daily Record Sport. Ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό του Ισπανού επιθετικού Ραφαμίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει δικαίωμα επέκτασης για άλλο ένα έτος. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήρθε σε συμφωνία με τον Εξτρέμ Χουάν Μπάουζα. Ο Αργεντινός θα υπογράψει συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Βιωτούς. Η ΕΠΟ ενημέρωσε τη FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάννη Φαντίνο εν ώψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Μάρτιο. Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Έφυγε από τη ζωή σε ελληνική 90 ετών ο Γιώργος Μαρσέλος, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης, πρώτος λαμπαδιδρόμος και σημεοφόρος το 1964 στο Τόκιο και πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα φρόντισε να αποκτήσει ο ΣΕΓΑΣ περιουσία με ιδιόκτητα γραφεία. Στην Trabzonspor για τα επόμενα 2 χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται στο αεροδρόμιο Ατατούρκ στις 11 το πρωί. Ιδανικό ντεμπούτο στη Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά στο φιλικό κατά της Νιούπορτ. Η διοίκηση της Μπενφίκα είπε όχι στην πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ της Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στα 70

0: Δεν ακούτε λάθος. Δεν είναι η Ζέτα Θεοδωρακόπουλου στο μικρόφωνο, είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει απόψε την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πάμε λοιπόν στα νέα του Παναθηναϊκού από τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, καλό μεσημέρι. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο.
1: Γεια σου Ζέτα, γεια σου Ζέτα. Α, δεν είσαι Ζέτα, πώς μπερδεύτηκα έτσι ρε φίγε, ρε Τζόρτζι, πώς μπερδεύτηκα έτσι.
0: Να ξέρεις, το περίμενα αυτό το τρολάρισμα.
1: Το περίμενε.
0: Προφανώς.
1: Η διαφωνή με τη Ζέτα έχεις ρε φίλε, μπερδεύτηκα, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, οκ.
0: Μην το λες αυτό το πράγμα τώρα, προσβάλλεις τη Ζέτα.
1: Βρέσει, πλάκα κάνω, εννοείται. Προσβάλλω τη Ζέτα. Η Ζέτα έχει χιούμορ, φίλε. Και εσύ έχεις χιούμορ και εγώ έχω χιούμορ. Ελπίζω και οι ακροατές. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και πάμε στα σοβαρά τώρα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τι, με τον Παναθηναϊκό, με το παιχνίδι, με την
1: ΤΣΣΚΑ. Ξεκινήσουμε με το φίλο μας τον Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ είναι ο Γιώργη. Είναι ένας παίκτης της ΤΣΣΚΑ 1948. Ο οποίος λέει θα αποκλείσουμε τον Παναθηναϊκό. Είναι σίγουρος στις δηλώσεις που έκανε. Ότι θα μου πεις τώρα γιατί μας το λες. Εντάξει, το παλικάρι έτσι πιστεύει ότι το έχει η ομάδα του και ότι μπορεί να περάσει το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, όπως χαρακτηριστικά είπε, και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, και πάμε, εντάξει, αυτά ήταν δηλώσεις του παίκτη, όπως είπα, της ΤΣΣΚΑ. Μου κάνει εντύπωση βασικά, όχι, λογικό είναι, κάθε ομάδα να πιστεύει ότι μπορεί να περάσει τον επόμενο γύρο και ας είναι ποιοτικά κατώτερη από κάποια άλλη. Δεν έχει να κάνει. Αλλά εντάξει. Αυτό τι δείχνει, φίλε, και γιατί το ανέφερα. Δείχνει ότι και οι Βούλγαροι έρχονται αποφασισμένοι να πάρουν ό,τι μπορούν από αυτό το παιχνίδι. Και πάντα το έχω πει πολλές φορές. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, κρύβουν παγίδες και το έχουμε ζήσει και με την ΑΕΚ και με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό πολλές φορές που έχουν αποκλειστεί από κατωτέρου ποιότητας ομάδες. Οπότε ο Παναθηναϊκός και σε αυτό το μάτς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Το έλεγα και με την Πάξη ότι δεν ήταν εύκολο μάτς, γιατί πολλοί λέγανε θα βάλουμε 3, θα βάλουμε 4 και είδες τελικά τι έγινε. Πρέπει να πάει ψηλιασμένος ο Παναθηναϊκός, σοβαρός ο Παναθηναϊκός, να αποφύγει τα λάθη, ούτως ώστε να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον βοηθήσει στο δεύτερο παιχνίδι να μην ζοριστεί καθόλου. Δηλαδή ένα καθαρό 2-0 θεωρώ ότι θα ήταν ότι πρέπει σήμερα για το μάτς αυτό. Τώρα, στα αγωνιστικά να πούμε, εκτός είναι ο Τετέι, που ο ίδιος χθες ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι είναι στο νοσοκομείο. Έχει μια, τώρα το έχω πρόχειρα, πρώτη φορά την ακούω εγώ να σου πω.
0: Λιμόδημονο πυρήνωση.
1: Μπράβο, και έψαξα στο ίντερνετ να δω ακριβώς τι είναι, να μην πω ψέματα. Ο ίδιος είπε ότι ο Τετέι δεν θα μπορέσει, ούτως ή άλλως είναι ακόμα προληπτικά στο νοσοκομείο, αλλά το περνάει ήπια. Οπότε ίσως τον δούμε, φίλε, στο να είναι τουλάχιστον αποστολή για το δεύτερο μάτσι. Είναι λίγο νωρίς γιατί αυτή η ίωση ταλαιπωρεί. Εξασθενία,
0: αν ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Το λέω γιατί είμαι από τους άτυχους που την έχουν περάσει και δεν είναι καλή εμπειρία. Η αλήθεια είναι. Και θέλω να πω ότι θέλει πολύ προσοχή στον τρόπο που θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Γιατί δεν θα πρέπει να το ζωρίσει. Προβλέπω ότι θα μείνει εκτός και από τη ρεβάνς, αν με ρωτάς.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή, δεν τους έχω για τόσο.
1: Ήπια.
0: Ναι, αλλά είναι το μόνο που σώζει την κατάσταση. Δεν τους έχω για τόσο. Να το πω άμυαλους, στον Παναθηναϊκό. Δεν θα κάνουν τώρα τα στραβά μάτια για να βάλουν τον Τετέι να παίξει. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα παίξουν τώρα. Είναι ρίσκο με την υγεία του αθλητή.
1: Ναι, όντως έτσι είναι. Επαρεπιπτόντως έχει χαιρετισμούς από τη Σοφία που μόλις πέρασε. Μου είπε χαιρετισμούς στον Τζόρτζι.
0: Ναι.

0: Δεν απαντάς,
1: να είναι καλά.
0: Πού
1: να απαντήσεις. Να είναι καλά.
0: Πού
1: να είναι καλά.
0: Ρε Τζόρτζι, πού να απαντήσεις. Λογικό είναι. Λοιπόν, εκτός σήμερα πάμε, συνεχίζουμε. Εκτός από τον Τετέι, έξω είναι και ο Καλάμπρια. Που το ξέρεις αυτό λόγω του γνωστού τραυματισμού. Το ξέρει φίλοι εννοώ. Καλά, ο Ίκασον πάει χρονιά. Οπότε, να δούμε περίπου έτσι και την ενδεκάδα, να την προσεγγίσουμε. Τρεις αλλαγές θα γίνουν, σίγουρα. Ο Ραστόντερ θα πάρει τη θέση του Τετέι. Η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι Πένια. Χθες έγινε τελευταία προπόνηση. Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Παντρόκινε, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρη, Σιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριακόπουλος και Ραστόντερ. Τώρα, Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Ντεφράι, ο ένας σίγουρος στην άμυνα. Πιο πολλές πιθανότητες δίνω στο Φαντρόγγελε να είναι ο δεύτερος. Διεκδικεί, έχει κάποιες πιθανότητες ο Τουμπά, αν θέλει να συνεχίσει με αυτούς που ξεκίνησε τα επίσημα παιχνίδια ο προπονητής. Θεωρώ όμως ότι ο Φαντρόγγελε θα είναι ο δεύτερος. Καμαρά, Τσέριν, στον άξονα με τον Γιάγκουση στο 10. Αφήνω ένα μικρό αστερίσκο για τη συμμετοχή του Τσιριβέγια. Ίσως στη θέση του Τσέριν, ερωτηματικό. Αριστερά, Αντίνο, δεξιά. Δίνω περισσότερες πιθανότητες στον Πελίστρη, γιατί δεν ήταν στα καλύτερά του ο Ζαρουρί στο προηγούμενο παιχνίδι. Διεκδικεί και αυτός στη θέση. Και στο 9, στην κορυφή, Ραστόντερ. Πιστεύω κάπως έτσι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο μάτς αυτό. Θυμίζω ότι είναι στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, με 20, όπως την προηγούμενη εβδομάδα, 20 με 25 το ανώτερο θα είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, που θα πάνε για άλλη μια φορά να στηρίξουν την ομάδα τους.
1: Να συνεχίσουμε με την... Ναι, από το Sky και νομίζω... Εντάξει, ραδιοφωνικά είπαμε θα είμαστε και εμείς εκεί. Θα τα πούμε από εκεί.
0: Εννοείται ραδιοφωνικά εδώ, ναι, στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports, αλλά τηλεοπτικά το Sky, ναι,
1: ναι, πολύ σημαντικό. Να σε πάω λίγο στο Λιβάη Γκαρσία.
0: Εννοείται.
1: Που αποφάσισε ο Παναθηναϊκός αντί για σήμερα να τον ανακοινώσει χθες και με πολύ εντυπωσιακό τρόπο.
0: Ναι, έκανε αγώνα δρόμο όμως, έτσι, γιατί ούτε είχαμε ενημερωθεί ότι θα πήγαινε για ένα φόρουμ στην Ισπανία ο Κοτσόλης, τελικά δεν πήγε. Στην κυριολεξία, φίλε, μέχρι την τελευταία στιγμή έδωσε αγώνα δρόμου το σώστε. Και ένα κλείσει μεταγραφή να προλάβει, γιατί έχει δικαίωμα 24 ώρες πριν τον αγώνα. Η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να κάνει δύο αλλαγές στο ρόστερ, στη λίστα μάλλον, συγγνώμη. Και ο Παναθηναϊκός μου θύμισε εποχές Παλάσιος, που 12 παρα 5 ας πούμε πήρε τον παίκτη. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε χθες ας πούμε ο Γκαρσία, αναμένεται σήμερα, δεν ξέρουμε ακριβή την ακριβή ώρα που θα έρθει στην Αθήνα, και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι, να παρακολουθεί στο μάτς, κατά πάσα πιθανότητα λέω. Οπότε προλαβαίνει, κλείνει τον παίκτη, προλαβαίνει, τον δηλώνει στη λίστα μαζί και με τον Τέσσερς. Έχει μείνει έξω, να πω, ο Κρίστιανσεν. Συγγνώμη. Και ο ίδιος ο προπονητής χθες στην συνέντευξη που είπε ότι θέλει περίπου 10 μέρες. Αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ότι ο παίκτης θέλει περίπου 10-15 μέρες για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό έμεινε έξω για αυτά τα μάτς. Για αυτά τα δύο μάτς με την Βουλγάρη και το 1948. Για λόγους στήριξης, να πω. Στη λίστα είναι ο Παντελίδης. Ο οποίος, εντάξει, δεν πρόκειται να παίξει βέβαια. Και με τον Γκαρσία που λες, έχει κάνει ένα καλό deal από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός. Και ο Γκαρσία έχει ρίξει τις απαιτήσεις του από 3,5-3,6 πόσα έπαιρνε στη Ρωσία. Θα είναι κοντά στο συμβόλαιο του Πελίστρη, 2,1 με ένα ενίκιο του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει, από ό,τι μαθαίνουμε προς το παρόν, υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον παίκτη. Υπάρχουν όμως, έχουν μπει κάποιες ρήτρες που σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν και αυτά στην επιφάνεια, για να δούμε έτσι το ακριβή deal του Παναθηναϊκού με τη ρωσική ομάδα, ούτως ώστε να κάνει δικό της τον παίκτη, τουλάχιστον για φέτος, και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Ένας παίκτης που τον ήθελε και ο Νίστρουπ, γιατί μπορεί να βοηθήσει σε δύο και τρεις θέσεις. Τέτοιοι παίκτες, ξέρεις πολύ καλά Γιώργο μου, ότι οι προπονητές τρουσάρουν πάρα πολύ και λογικό είναι.
1: Να προσθέσω ότι η ανακοίνωση του Λιβάη Γκαρσία ήταν και εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι. Με
0: ναι, ναι.
1: Με στυλ Spider-Man.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, κοίτα το δημιουργικό κομμάτι στα ψηφιακά μέσα του Παναθηναϊκού τελευταία ζωγραφίζει.
1: Η αλήθεια είναι, επειδή τα βλέπω και τα social media των ομάδων.
0: Ναι, έχει θεωρώ από τα καλύτερα ο Παναθηναϊκός.
1: Να ομολογήσω ότι ο κύριος εκεί πέρα που διαχείριζε τα social, καλό θα είναι να πάρει και μια αύξηση. Το αξίζει, ναι, νομίζω, με τον τρόπο.
0: Να περάσει από το λογιστήριο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το προτείνουμε εμείς, όντως ισχύει.
1: Γιατί κάνει τρομερή δουλειά.
0: Έτσι, όντως κάνει καλή δουλειά. Τι άλλο. Τι λέγαμε. Α, με το Κασέα, λοιπόν, ο οποίος είπαμε αναμένεται στην Ελλάδα. Έδωσε πραγματικά μάχη. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι βγήκε από κάποια μέσα, ότι μπήκε και η ΑΕΚ Σφίνα. Δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός κινήθηκε, όπως είπε το Κάγκουα. Το δούλεψε πάρα πολύ καλά ο Κοτσόλης και κατάφερε την κυριολεξία την τελευταία στιγμή, φίλε, να φέρει τον παίκτη στον Παναθηναϊκό, να προλάβει κιόλας να δηλωθεί. Οπότε έχει δηλωθεί στο ρόστερ της ομάδας, στο ρόστερ λέω, στη λίστα για τα δύο ευρωπαϊκά μάτς. Και αν δεν θυμάμαι το πω νωρίτερα, έχει δηλωθεί εκεί και ο Ντέσσερς, ο οποίος κανονικά βγάζει το πρόγραμμα και έχει την τέτοια προπόνηση. Δηλαδή έχει μπει κανονικά, απλά θέλει λίγες μέρες. Πιστεύω ότι την έκδοση του πρωταθλήματος θα είναι έτοιμος και μπορεί να το δούμε και στο επόμενο μάθος, που να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Να μπαίνει δηλαδή σταδιακά στην ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα στην τελευταία προπόνηση. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ολυμπιακό Στάδιο για το, για το βραδινό παιχνίδι. Για τον Γένσεν δεν υπάρχει κάτι. Όσο δεν βρίσκει ομάδα, εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός ελπίζει. Γιατί και εκεί στο 8 θα γίνει μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Υπομονή να έχουν οι φίλοι της ομάδας. Αυτά, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι.
1: Δεν νομίζω να έχουμε κιόλας να προσθέσουμε άλλα πράγματα.
0: Όχι, και μόνο να θυμίσω ότι ούτε ο Κάγκο έχει δικαίωμα συμμετοχής. Έτσι, ούτε σε αυτό το μάτσο, ούτε στο άλλο. Μόνο αν ο Παναθηναϊκός με το καλό περάσει στη League Pace, τότε θα μπορεί να βοηθήσει στον Παναθηναϊκό. Ότι είχε συμμετοχή με την Maccabi Μπεσεβά στα προγραμματικά για το Champions. Γι' αυτό δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Στον ΠΑΟΚ αύριο, σε όλες τις ελληνικές ομάδες, το λέω πάντα. Γιατί είναι για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς, Άκη, ακριβώς.
0: Και καλή συνέχεια σε εσένα και στην εκπομπή, φίλε.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια.

0: Να πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήρθε ισοπαλία χθες 0-0 με την Αϊμέγγεν. Υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, υπήρξε δυσαρέσκεια για τον κόσμο, κάτι που αποτυπώθηκε στις αποδοκιμασίες μετά τη λήξη του αγώνα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Σαμοθράκης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Μία βραδιά η οποία μάλλον δεν ήταν και πολύ αρεστή στον κόσμο του Ολυμπιακού, αν κρίνω τουλάχιστον από τις αποδοκιμασίες που ακούστηκαν.
1: Εντάξει, δεν υπήρχαν τώρα
0: σφύριμα
1: και τρελές αποδοκιμασίες. Εντάξει, μετά πήγανε και χειροκροτήσανε τους παίκτες το γήπεδο. Μην τα φουσκώνουμε τώρα. Εντάξει, το ότι υπήρχε δυσαρέσκεια γενικά υπήρχε. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή. Προφανώς για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς ο Ολυμπιακός έδειξε ανέτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Άλλωστε και με τη Λίμπαρτο παραδέχτηκε ότι ούτε παίξαμε καλά και το αποτέλεσμα είναι καλό με βάση την εικόνα μας. Το θέμα είναι τι θα γίνει στην, τι θα δούμε στη ρεβάνς. Γιατί πλέον εκεί πάει το, μεταφέρεται το παιχνίδι. Πώς ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να βγάλει μια καλύτερη εικόνα. Για να βγάλει μια καλύτερη εικόνα στην ρεβάνς, για μένα είναι, θα πρέπει να υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική που δεν υπήρχε χθες. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι εννοώ ποδοσφαιρική λογική. Να παίξουν παίκτες που μπορούν να τα αποκριθούν καλύτερα σε τέτοια μάτια. Δηλαδή ο Φορτούνης, είδαμε χθες ο Πορτογάλος.
0: Ο Ζώτα
1: από την ώρα που μπήκε αλλαγή κάτι πήγε να βελτιώσει λίγο στο επιθετικό κομμάτι και να βοηθήσει τον Ελκαμπίου που ήταν απομονωμένος. Έτσι, ο Ροντινέη νομίζω ότι ήταν λάθος να γίνει αντικατάσταση του Ρόκα αντί για το Ροντινέη στο ημίχρονο και να μπει ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή. Ο Φορτούνης έπρεπε να παίξει, να είναι μέσα στο παιχνίδι, να μπει αλλαγή. Κάποια πράγματα normal. Υπάρχει μια λογική στο παιχνίδι που δεν υπήρχε χθες. Αυτά λοιπόν άμα γίνουν, ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φτιάξει, να βελτιώσει την εικόνα του. Βέβαια είναι αρχή ακόμα. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά και για τους Ολλανδούς ήταν αρχή. Ήταν το πρώτο επίσημο μάτς, αλλά έβγαλα μια εικόνα normal εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι καμιά σπουδαία ομάδα. Το θέμα είναι πώς θα μπορεί να αντιδράσει ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Τρίτη το βράδυ και να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση. Αυτό είναι. Τι θα γίνει με το Ρέτσο, να δούμε, ο οποίος την προσπάθεια που έκανε εκεί που τους πέρασε όλους και παραλίγο να πετύχει και τον γκολ της χρονιάς, χτύπησε και πάλι τον Αστράγαλο.
0: Υπάρχει κάποια ενημέρωση για το Ρέτσο?
1: Όχι ακόμα, περιμένουμε.
0: Okay.
1: Στον Αστράγαλο πάλι εκεί στο πρόβλημα που είχε, συνεχίζει να το έχει αυτό που είχε χάσει και αρκετό μέρος της προετοιμασίας. Και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό ψάχνουν και σύντομα να κλείσουν και το θέμα του αριστερού μπακ. Αν και οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαρόκο λένε ότι ο Σαλάχ Ρεντίν ζήτησε χρόνο για να απαντήσει. Φαίνεται όσο ζητάει χρόνο, αυτά τα περιμένουμε, δεν περιμένουμε, δεν μου αρέσουν. Φαίνεται ο Ολυμπιακός μπορεί να ψάξει για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Δεν μπορείς να περιμένουμε συνέχεια το Σαλάχ Ρεντίν τώρα τόσο καιρό.
0: Αυτό πάλι θέλω να πω, το ανέφερα και πιο πριν, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα αργήσει νομίζω η στιγμή που θα του πει φίλε αποσύρωμαι.
1: Εντάξει, τώρα πάλι ζήτησε ας πούμε και άλλη προθεσμία.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω άλλο γιατί εγώ το αριστερό μπακ το θέλω τώρα.
1: Ο Ολυμπιακός είναι εμένα αριστερό μπακ.
0: Ακριβώς.
1: Έχει μείνει μόνο ένα.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός δεν αργεί η στιγμή που θα του πει ότι φίλε αποσύρωμαι γιατί τόσο καιρό μου το τρενάρεις. Κανονικότατα, ζητά συνεχώς προθεσμίες καινούργιες και εγώ ψάχνω με αυτή τη στιγμή για αριστερό μπακ και καίγομαι.
1: Κάπως έτσι θα γίνει. Κάπως
0: έτσι. Και ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θα έχει άδικο ο Ολυμπιακός τώρα να του το πει αυτό.
1: Ακριβώς. Και είναι αυτός ο Κολομβιανός, ο Γκουστάβο Πουέρτο, ο οποίος τη Σαντατέρο, ο οποίος παίζει και στο 6 και στο 8, αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος υποψήφιος για τη θέση του ΧΑΠ. Τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί νομίζω και αυτή τη μεταγραφή ο Ολυμπιακός θα την επισπεύσει. Φάνηκε δηλαδή για χθες ότι ο Ολυμπιακός θέλει ένα χαφ, ένα δημιουργικό χαφ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι,
0: η αλήθεια είναι.
1: Αυτά προσωρινά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την εξέλιξη με τον τραυματισμό του Ρέτσου. Σήμερα υπάρχει προπόνηση. Λογικά αύριο θα δώσει ρεπό να ξεκουραστούν οι παίκτες, όπως συμβαίνει πάντα η μεθεπόμενη του αγώνα. Και από εκεί πέρα να μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης. Ο Ολυμπιακός αναχωρεί τη Δευτέρα το πρωί στις 10 για την Ολλανδία. Για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων και να δούμε πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί και τι μπορεί να αλλάξει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για να δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό τουλάχιστον να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει.
0: Μάλιστα. Κώστα, αυτά, σε ευχαριστώ, Γιώργη, πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γουρμού.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Γεια.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, ώρα να πάμε στην ΑΕΚ. Θα τα πούμε παρέα για την Ένωση. Η ΑΕΚ, η οποία περιμένουμε μάλλον τις ανακοινώσεις για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης. Ο Ούγγρος Χαφ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το deal με την πρωταθλήτρια Ουγγαρία στην Γκιόρ. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα θα προσανατολιστεί σε άλλες υποθέσεις, σε άλλες περιπτώσεις για την θέση του αριστερού μπακ, μετά την αρνητική εξέλιξη και το ναυάγιο της μεταγραφής με τον Φίλιπ Κώστιτς. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ολλανδία για να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει με την Eindhoven, η οποία στην αρχή φαινόταν και outsider σε σχέση με την ΑΕΚ, ωστόσο η κατάσταση άλλαξε. Όσον αφορά στον τελικό του Superbet Super Cup, η ΑΕΚ έχει ενημερώσει τους φιλάθλους της για την κυκλοφορία των εισιτηρίων και ήδη έχουν πουληθεί περισσότερα από 10.000 εισιτήρια. Υπάρχει έντονη διάθεση και από τις δύο ομάδες, όχι μόνο από την ΑΕΚ, υπάρχει και από τον Όφη έντονη διάθεση για τον τελικό. Ήδη λοιπόν περισσότερα από 10.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί, μια εβδομάδα πριν μάλιστα από τη σέντρα της αναμέτρησης. Οπότε όσοι φίλοι της ΑΕΚ δεν έχετε προμηθευτεί εισιτήριο και επιθυμείτε να βρεθείτε στις εξέδρες στο Παγκρίτιο, καλό θα είναι να συντομεύετε. Παράλληλα να πούμε για την ΑΕΚ ότι περιμένει, όπως είπαμε, και και τον αντίπαλό της στα play-off ανάμεσα στο ζευγάρι Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη. Η Λεύσκη Σόφια κέρδισε 1-0 την Καϊράτ με γκολ στις καθυστερήσεις, μάλιστα με τον γκολ του Σερζίνιο στη λήξη της αναμέτρησης, το 90-2, και έχει προβάδισμα πρόκριση η Λεύσκη Σόφιας, η οποία, αν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ. Η Καϊράτ Ταλμάτη, σε περίπτωση αποκλεισμού, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, στην περίπτωση που περάσει, την Άντερλεχτ. Αυτά για την ΑΕΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε.

Καλώς σας μεσημέρι κύριε Σκή, να ξεκινήσουμε από τις φωτιές και τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς έχουμε πυρκαγιά η οποία έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα. Από αέρους έχουν κινητοποιηθεί αυτή την ώρα 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Φωτιά έχουμε και στον Μελιγαλά. Επιχειρούν και εκεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην Αττική και Βιωτία, στα μέτωπα, είχαμε μια ολονύκτια μάχη με διάσπαρτες εστίες, προκειμένου να αποτραπούν νέες εστίες σε 144.243 στρέμματα. Ανέρχονται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Σήμερα είναι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Στο Πόρτο Γερμανό τώρα έχει ξεκινήσει σήμερα από το πρωί διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους της πληγήσης ιδιοκτησίες. Παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή την ώρα υπάρχει και σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ενώ νωρίτερα το πρωί επισκέφτηκε τις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτο Γερμενό και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το μήνυμα το οποίο έστειλε από εκεί είναι ότι η πολιτική προστασία στην χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Πάμε και στα σπιτάκια ανακύκλωσης, καθώς έχουμε εκεί πολιτική κόντρα για τα λεγόμενα πράσινα σπιτάκια, με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για πολιτική άγνοια, καθώς με ένα βιντεάκι το οποίο ανέρτησε νωρίτερα αποκαλύπτει ότι η γραμματέα θεσμών του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, έχει υπογράψει την επίσημη έκθεση που διαψεύδει τις καταγγελίες του κόμματός της περί σκανδάλου υπερκοστολόγησης. Στις χρηστικές ειδήσεις έχει ξεκινήσει από τις 12 το μεσημέρι. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 1 και 2. Επίσης, ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, απολογούνται σήμερα μετά την προθεσμία που είχαν λάβει οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά σε Βιωτία και Αττική. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Επίσης, στον εισαγγελέα έχει οδηγηθεί ο 55χρονος, ο οποίος απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Σε βάρος του να πω ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση αλλά και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισορρός του ηλικιωμένου θυμίζει ότι εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Και ολοκληρώνουμε με τη διεθνή επικαιρότητα, καθώς αυτό που λέει η αμερικανική πλευρά είναι ότι υπάρχουν συνομιλίες σε καλό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο, ΗΠΑ και Ιράν δηλαδή, έχουν παρουσιάσει θετική εξέλιξη, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα υπάρξει συμφωνία σύντομα. Τώρα, στον απόϊχο αυτών των θετικών εξελίξεων, όσο θετικών γίνεται, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας μία αρκετά σημαντική πτώση. Αυτές ήταν οι πολιτικές ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Ιωάννου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Και ήρθε η ώρα για τα διεθνή, γιατί δεν ήταν μόνο η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν χθες, είχαμε και άλλα παιχνίδια. Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι. Αρκετά παιχνίδια που αφορούσαν και τις ελληνικές ομάδες, η αλήθεια είναι. Και πολλά, και πολλές εξελίξεις μάλιστα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Πρώτα θα αναφερθούμε τι γράφει ο τύπος Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Μετά θα πάμε στα άλλα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε με τον ΝΟΣ. Το ΝΟΣ που είναι το μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι, λέει η ΝΕΚ, δηλαδή η ΝΕΜΕΓΕΝ, αναδείχθηκε αντάξια των περιστάσεων στο θαυμαστό κόσμο του Champions League. Παρά την αρχική πίεση, η ομάδα του Ντίκ Σρόντερ ισορρόπησε πλήρως το παιχνίδι και κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες. Η De Telegraph, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Ολλανδίας, τονίζει όνειρα για πρόκριση. Μάλιστα, εστιάζει στον ενθουσιασμό των οπαδών της Νάιμέγγεν, οι οποίοι πλέον μετρούν αντίστροφα για την νίκη στη Ρεβάνς, κάνοντας όνειρα για είσοδο στα play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ακόμη αποθεώνουν τον Κροάτι μέσω Ντάρκο Νέγιαμ Σμιτς, που ήταν ο κορυφαίος, ο απόλυτος κυρίαρχος του κέντρου, ο οποίος εξωτερώσε τις επιθέσεις των παιχτών του Ολυμπιακού. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε στον Βινίσιους, ο οποίος, ενώ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, φαίνεται ότι διακόπτονται, γιατί η διοίκηση της Ρεάλ προσφέρει 20 εκατομμύρια για νέο συμβόλαιο το χρόνο στο Βινίσιους. Η πλευρά του Βινίσιους θέλει 30 εκατομμύρια, όπως μεταδίδει το Καδένα Σερ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός, δηλαδή. Ακόμη η Άρσεναλ από την πλευρά της, όπως λέγαμε και χθες, παρακολουθεί με ενδιαφέρον το τι μελιγενέστε στην υπόθεση αυτή. Τώρα πάμε στην βαθμολογία της Ελλάδος, όπου ο Ολυμπιακός πρόσθεσε 100 βαθμούς το σακούλι της Γενικής Κατάταξης Ελλάδος. Άρα η Ελλάδα μέχρι τώρα πάρει 800 βαθμούς. Ωστόσο όμως η Τσεχία, η οποία νίκησε η Σπάρτα Πράγας, πήρε 200 βαθμούς, άρα που νίκησε 2-1 την Λιόν, ξέφυγε ακόμη περισσότερο. Η Ελλάδα παραμένει στη 12η θέση με 41.212 βαθμούς, η Πολωνία στην 11η θέση 43.025, η Τσεχία στη 10η θέση, που είναι και ο μεγάλος στόχος των ελληνικών ομάδων, με 43.825. Τώρα, αυτή τη στιγμή στο Ραμπάτ του Μαρόκου, ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, έχει καλέσει τις ομοσπονδίες που είναι φύλλα προσκύμενες ακόμη σε αυτόν, όπως είναι το Μαρόκο, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, και προσπαθεί να δει τι θα κάνει ούτως ώστε να μπορέσει στις προεδρικές εκλογές να παραμείνει στη θέση του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χθες το απόγευμα ακόμη και ο γενικός του γραμματέας στο δεξί του χέρι, ο Σουηδός Ματίας Γκράφστρομ, πήρε αποστάσεις από τον Γιάννη Φαντίνο, λέγοντας ότι ούτε εγώ ήξερα τι ετοιμάζει ο πρόεδρος της FIFA σχετικά με την πρόταση για να δημιουργηθεί μέσα στους κόλπους της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας μια εμπορική εταιρεία, η οποία θα εξαγοράσει αρχικά το 20% και θα μπορέσουν να πάρουν περισσότερα χρήματα οι 211 ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Τώρα πάμε στην να θυμίσουμε επίσης ότι από χθες, με επίσημη ανακοίνωσή της, απέσυρε την υποστήριξή της για τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου που θα γίνουν στο Μαρόκο προς τον σημερινό πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Φαντίνο, ενώ αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο Ατατούρκ προσγειώνεται το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Τραμπζονσπορ, την τουρκική ομάδα, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο.
0: Θα φοράει και το νούμερο 61 ο Σαλάχ. Μια είδηση που βγήκε πριν λίγη ώρα, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε κανείς ότι είναι μεγάλη επιτυχία αυτή του τουρκικού ποδοσφαίρου και περισσότερο τη Τραμπζόνσπορ, που εντάσσει στο έμψυχο δυναμικό της έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου, που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Παράλληλα, στην Τουρκία, από σήμερα, νέος ΑΡΚ διαιτητής αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Άγγλος, που ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, ο Άντωνι Τέιλορ, που τελείωσε η καριέρα του ως διαιτητής και τώρα λαμβάνει αρχιδιαιτητής στο τουρκικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, η Νιουκάστλ ολοκληρώνει την απόκτηση, η Άρσεναλ μάλλον, ολοκληρώνει την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, του Βραζιλιάνου Μέσου, που το είδαμε και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα καταβάλει στη Νιουκάστλ το ποσό των 87 εκατομμύριων ευρώ και έτσι ο μεγάλος στόχος του Μικέλ Αρτέτα, ο Μπρούνο Γκιμαράες, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην πρωταθλήτρια της Premier League. Είχαμε ένα επεισόδιο όμως στην Βραζιλία, όπου ο πρόεδρος της Ρέμο, επειδή ο Νεϊμάρ, ο ιδιόρυθμος αυτός ποδοσφαιριστής, μετά το τέλος του αγώνα έστειλε φυλάκια στους οπαδούς της Ρέμο, εκνευρίστηκε ο πρόεδρος, ο Αντώνιο Κάρλος, και αποκάλεσε άχρηστο και κλόουν τον Νεϊμάρ. Καταλαβαίνει κανένας ότι υπήρξαν διάφορες φιλονικίες στο τούνελ που οδηγεί στα αποδυτήρια. Ευτυχώς επενέβησαν οι ψυχρεμότεροι και δεν πήρε διαστάσεις το θέμα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στο League Face από φέτος, δηλαδή τόσο στο Champions League, όσο στο Europa League, όσο και στο Conference, για να τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής με κίτρινες κάρτες, μέχρι τώρα ίσχυε το 3 κίτρινες, μία αγωνιστική. Τώρα πάμε 4 κίτρινες, μία αγωνιστική.
0: Γίνεται λίγο πιο ελαστικός δηλαδή ο οργανισμός,
1: ναι, ακριβώς,
0: θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος που θα γίνει 12 Αυγούστου στο Μπαγκρίτιο, μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί 10.000 εισιτήρια. Να θυμίσουμε ο τελικός είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ απέναντι στον κυπελούχο Όφη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε και πάρα πολλά πράγματα.
1: Αυτά.
0: Έτσι,
1: αυτά.
0: Είχαμε την, εντάξει, είχαμε την απόσυρση, όπως είπαμε και χθες,
1: ναι,
0: της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Ιφαντίνο. Με αυτό το θέμα, αλήθεια, τι συμβαίνει πλέον?
1: Συμβαίνει
0: κάτι παραπάνω?
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι πιθανότατα θα έρθει σε υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ενώ δεν αποκλείεται στο τέλος να θέσει υποψηφιότητα και ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Λεξάρ Τσεφερίν.
0: Α, και ο Τσεφερίν μαζί.
1: Τσεφερίν, ναι. Μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Είναι πιθανό.
0: Άρα να μένουμε αρκετά πράγματα να δούμε εν όψη των εκλογών αυτών.
1: Βεβαίως,
0: θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Κρίσιμες και αποφασιστικές.
0: Και θα έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, η όλη κατάσταση.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Που ήδη έχει δηλαδή, απλά...
1: Ήδη έχει, σωστό.
0: Ωραία.
1: Γιώργο,
0: μάλλον δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα αυτά πράγματα.
1: Αυτά. Αυτά για τώρα.
0: Αυτά για τώρα. Ναι. Καλή συνέχεια, ναι, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια. Επίσης.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τα επόμενα δύο θα τα πούμε μαζί, η αλήθεια είναι, και για τον ΠΑΟΚ και για τον μπάσκετ. Να αρχίσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως αναφέραμε και πιο πριν, κατέθεσε την αίτηση προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για το νέο του προπονητικό κέντρο, για το αθλητικό κέντρο στην Θέρμη, το οποίο θα είναι υπερσύγχρονο. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες εικόνες, όποιος μπορέσει να τις δει είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μιλάμε για ένα κόσμημα για τη Θεσσαλονίκη σίγουρα. Παράλληλα, στον ΠΑΟΚ είναι η μέρα η οποία η αλήθεια είναι, στην οποία η αλήθεια είναι, θα μπορούσε και να μπει το όνομα Δημήτρης Γιαννούλης, γιατί περιστρέφονται όλα γύρω από την επιστροφή του στον σύλλογο. Είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με τον ΠΑΟΚ, παρόλα αυτά δεν είχε συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg. Παρ' όλα αυτά έγινε και αυτό. Ο Δημήτρης Γιαννούλης λοιπόν επιστρέφει στην ομάδα η οποία τον ανέδειξε, επιστρέφει στο δικέφαλο του Βορρά, θα ξαναφορέσει τα ασπρόμαυρα. Αναμένεται εντός της ημέρας στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει σιγά σιγά την επιστροφή του. Κατά τις 7 παρα 10 θα είναι εδώ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Θα είναι εντός Ελλάδος, εννοώ, έτσι. Στην Θεσσαλονίκη, στην προκειμένη περίπτωση, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η άφηξή του θα είναι από Μόναχο Αθήνα και Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ενώ παράλληλα αυτή η εξέλιξη με τον Δημήτρη Γιαννούλη προφανώς πυροδοτεί και άλλες εξελίξεις, σχετικά με τον Greg Taylor, ο οποίος ο αριστερός μπακ του Δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Celtic προκειμένου να πάει εκεί μετά την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν χωράει στο ρόστερ ο Taylor. Αυτά για την ώρα για τον ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πώς να το πω, εντός των επόμενων ημερών. Και ήρθε η ώρα και για το μπάσκετ. Θα μείνουμε για λίγο Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε την πρώτη άφιξη για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν. Πρώτος λοιπόν που δηλώνει παρόν για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά είναι ο Μπριν Ταϊρή. Ο ίδιος ανέφερε πως βάζει στόχο την κατάκτηση ενός τίτλου. Αναφέρουμε και λίγο τις δηλώσεις του. Ο στόχος είναι να πάρω ένα τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Νιώθω ότι έχω να τελειώσω μια δουλειά, γιατί πέρσι δεν τα καταφέραμε στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Έχουμε την ευκαιρία όμως να το κάνουμε φέτος. Ανέφερε στη δήλωσή του ο Αμερικανός Γκάρντ. Λίγο μετά τις 12 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πολλές αφήξεις θα έχει εκεί το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μία ο Ταϊρή, μία ο Γιαννούλης. Παράλληλα θα πάμε στην μεταγραφή του Ντάνιελ Τάι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Ανακοινώθηκε, θα πήγαινε Βιλερμπάν ο συγκεκριμένος παίκτης. Ωστόσο η κατάσταση στο γαλλικό σύλλογο δεν άφησε και πολλά περιθώρια. Ταυτόχρονα έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Νέντοβιτς, από τον Εμάνια Νέντοβιτς, για τον Τόμας Γουόκαπ. Ο άλλοτε γκάρ του Παναθηναϊκού μίλησε για τον άσο του Ολυμπιακού. Σκόρα 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και βάλουν πάνω από το Γουόκαπ για να με δυσκολέψει. Ναι, είναι από τους πιο βρώμικους παίκτες στη EuroLeague, αλλά είναι τόσο καλό παιδί εκτός γηπέδου που απλά δεν μπορείς να θυμώσεις μαζί του. Ανέφερε ακριβώς αυτό. Ανέφερε πως αυτό που τον εκνευρίζει περισσότερο μέσα στο παιχνίδι είναι οι αμυντικοί που παίζουν στα όρια, χτυπούν και πιέζουν συνεχώς τον αντίπαλό τους. Αλλά όταν εκείνος επιχειρεί να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, δεν αντιδρούν καθόλου και παραμένουν απόλυτα ψύχρεμοι. Είπε ότι χαιρετάει πάντα τους παίκτες με χαμόγελο και αναγνωρίζω ότι πάνω σε αυτή τη σκληράδα και την αμυντική του προσήλωση έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του. Είναι αλήθεια, ο Γουόκαπ είναι από τους πιο σκληρούς παίκτες του Ολυμπιακού. Παράλληλα, η Χάπολ Τελαβίβ που αποχαιρέτησε τον Μότλεϊ κοιτάει την περίπτωση του Χασιέλ Ριβέρο, ένας ακόμη παίκτης που πέρασε και από την Μακάμπι Τελαβίβ. Αρκετά παρεδώς σε βλέπουμε ανάμεσα στις δύο ομάδες του Ισραήλ. Παράλληλα η Dubai BC έκλεισε τον Γιαννίκ Κράγκ της Μπανταλώνα, ωστόσο τον κρατάει εκεί ως δανεικό. Μένει λοιπόν εκεί ο Κράγκ στην Μπανταλώνα. Αυτά γενικότερα από τον μπάσκετ. Είχαμε και μια άφηξη στο Περιστέρι στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο τα περισσότερα τα έχουμε πει. Οπότε αυτά ήτανε.

Και μιας και υπάρχει χρόνος αρκετός, να πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Ένα μήνυμα το οποίο είναι από το γνωστό άτομο, δεν θα το διαβάσω καν, δεν θα το ανοίξω. Ο φίλος ο Αντώνης γράφει: αυτός ο Μπρούνο, το αριστερό μπακ του θρύλου, ούτε σέντρα δεν ξέρει να κάνει.

Με την ευκαιρία, παράλληλα, είχαμε τελειώσει για τα θέματα του μπάσκετ, αλλά θα αναφέρουμε την μεταγραφή του Περιστερίου. Το Περιστέρι Μπέτσον ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέιλεν Φίντς για έναν χρόνο. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες. Αγωνιζόταν στην Telecom Baskets Bonn, στη Βόνη δηλαδή.

Αυτό ήταν μέχρι τώρα το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Θέμης Παλιούρας και η Ανδριάνα Πούλιου. Μένετε όμως συντονισμένοι. Γιατί ακολουθεί η εκπομπή δική σας επί της ουσίας. Η εκπομπή με τον Θέμη Παλιούρα, μίλα μου για μπάλα. Περιμένω να ακούσω τα τηλέφωνά σας, να σας ακούσω, να συζητήσετε. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να πείτε και για το μάτς του Ολυμπιακού το χθεσινό και για την απόψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή, για το μαγκαζίνο, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, όπως σας είχα ενημερώσει από προχθές. Έχουμε ξεκινήσει από χθες τις 3 ώρες εκπομπές που θα κρατήσουν μέχρι και την Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 6. Ανοίγουν οι γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Από εκεί και πέρα, μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνουν τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber, 6939-943-943. Ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ δεν μπήκε με το δεξί στη νέα του σεζόν, δεν κατάφερε να κερδίσει την Νάιμέγεν και δεν κατάφερε να παρουσιάσει και ένα καλό πρόσωπο ώστε να αφήσει τουλάχιστον ικανοποιημένους τους φιλάθλους του. Η Νάιμέγεν ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό, όχι πολύ καλύτερη, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είναι ένα κλικ καλύτερος από την Νάιμέγεν, φαίνεται πιο απειλητικός και ότι μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Στο δεύτερο μέρος όμως η Νάιμέγεν είναι καλύτερη, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος με εξαίρεση 2-3 στιγμές όπου και πάλι δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, δεν μπόρεσε να απειλήσει καθόλου την Νάιμέγεν. Μια Νάιμέγεν η οποία είναι μια ομάδα όπου αμυντικά έχει πάρα πολλά θέματα. Ακόμα και χθες, πολλές φορές όταν η Νάιμέγεν έκανε επίδεση όπου υπερφόρτωνε τις πλευρές καθώς έπαιζε με 3-4-2-1. Και τι έκανε η Νάιμέγεν, παραδείγματος χάρη κατά κύριο λόγο από τα αριστερά, έβγαινε ο Φαν Βίλ, ο οποίος ήταν αριστερό στόπερ, έβγαινε ο Λεμπρετόν, ο οποίος ήταν το ένα χαφ από τα δύο στην πλάγια, ήταν ο Μπίσκοφ, ο οποίος έπαιζε όλη τη χρονιά, και έβγαινε και το ένα δεκάρι από τα δύο πολλές φορές κατά κύριο λόγο ο Λίνσεν, αλλά και ο Τσέρι, ο οποίος άλλαζε πλευρές συνεχώς και προσπαθούσε να υπερφορτώσει τις πλευρές και να κάνει συνδυασμούς από την μία πλευρά. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο πολύ πιο απειλητική η Νάιμέγεν, με τον Πόποβιτς να έχει μια πολύ καλή επέμβαση στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης περίπου. Και τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε και πριν, να μην απειλεί καθόλου, με εξαίρεση ένα σούτ του Ελκαμπή στο 70ο λεπτό που τον μπλοκάρει πολύ εύκολα ο τερματοφύλακας της Νάιμέγεν, και μία σέντρα του Μπρούνο Νιεμαέτσε που προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Ζώτα Σίλβα, δεν τα κατάφερε όμως τον πρώτο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός δεν βοηθήθηκε ούτε από τις αλλαγές του, με εξαίρεση τον Ζώτα Σίλβα. Από εκεί και πέρα, ο Ζέλσο Μάρτινς, ο οποίος μπήκε στο ημίχρονο στη θέση του Ρόκα, ήταν κινητικός, έπαιρνε πρωτοβουλίες, βοήθησε περισσότερο από ό,τι βοήθησε ο Ρόκα, ο οποίος είχε κάποιες εγκλάμψεις και προσπαθούσε με ταχύτητά του να δημιουργήσει ρήγματα, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ήταν κάπως αδιάφορος, θα έλεγα, και δεν ήταν κάτι το. Η χθεσινή του εμφάνιση δεν ήταν κάτι το αξιοσημείωτο. Από εκεί και πέρα έκανε τρεις αλλαγές ο Ολυμπιακός μαζεμένες στο 56. Αλλαγές οι οποίες, με εξαίρεση την αλλαγή του Ζώτα Σίλβα στη θέση του Ζικίνιο, που ήταν πολύ σωστή αλλαγή και βοήθησε τον Ολυμπιακό να. Ο Ζώτα Σίλβα και ήταν πολύ καλός. Από εκεί και πέρα οι άλλες δύο αλλαγές. Ο Πιρόλα μπήκε στη θέση του Κάρμο. Ο Κάρμο είχε κάρτα, ίσως γι' αυτό να έγινε η αλλαγή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ο Πιρόλα ήταν καλός, αλλά το θέμα είναι ότι χαραμίζεις μια αλλαγή όπου θα μπορούσε να κάνει κάποιον μέσο επιθετικό στην συνέχεια για να αλλάξει το μάτς. Και μια αλλαγή την οποία εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα καθόλου, εκτός αν ο Σάλιακας είχε θέμα, είναι η αλλαγή του Σάλιακα με τον Μαφέο, ο οποίος δεν ήταν καλός ο Μαφέο, ούτε επιθετικά φυσικά, όπως και δεν περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα τον Μαφέο επιθετικά, ούτε και αμυντικά. Μπήκε στη θέση του Σάλιακα. Αμυντικά ήταν ok, αλλά δεν ήταν καλύτερο από τον Σάλιακα σε καμία των περιπτώσεων. Ο Σάλιακας, ο οποίος ήταν αρκετά καλός στην χθεσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Νάιμεγγεν. Μετά αναγκάστηκε να κάνει και στο 64 την τελευταία του αλλαγή ο Ολυμπιακός, όπου μπήκε ο Σμαϊλόβιτς στη θέση του Ρέτσου, ο οποίος είχε θέμα από την προετοιμασία και πάλι ένιωσε ενοχλήσεις χθες. Το καλό για τον Ολυμπιακό πάντως, αν μπορούμε να βρούμε κάτι καλό, είναι ότι κράτησε την Νάιμεγγεν, μια ομάδα η οποία σκοράρει σε κάθε αγώνα, την κράτησε στο 0 χωρίς να δεχθεί πάρα πολλές ευκαιρίες.

έκανε μεν κάποιες καλές επεμβάσεις, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ενέπνεε σιγουριά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει δύο εξόδους που είναι κάκιστες. Στην μία υπάρχει offside που δεν πετυχαίνει καν την μπάλα και σε άλλη μια φάση την πετυχαίνει με το γόνατο και ευτυχώς ο Τσέρι κάνει ένα κακό πλασέ με το δεξί με το αδύναμο του πόδι όπου δεν έφτασε ουσιαστικά η μπάλα και την κοντρόλαρε μάλιστα ο Ρέτσος. Από εκεί και πέρα στα χαφ ο Ολυμπιακός, ο Ντάνι Γκαρθία ήταν καλός στη χθεσινή αναμέτρηση. Από το Μουζακί ο Ολυμπιακός περίμενε περισσότερα πράγματα. Δύο φορές που ήρθε σε σημείο να τελειώσει την φάση έκανε δύο άψυχα σουτ, δύο άψυχα πλασέτα, οποία το ένα τον μπλόκαρε εύκολα τροματοφύλακας, στην άλλη, όχι ψέματα, σε κανένα τα δύο τον μπλόκαρε τροματοφύλακας, του Ρόκα ήταν ένα πλασέ που μπλόκαρε τροματοφύλακας, και στα δύο πλασέ του Μουζακίτη κόπηκαν από τους αμυντικούς ενώ ήταν στα όρια της περιοχής με την μπάλα να είναι στο καλό του πόδι, δεν έφτασε η μπάλα δηλαδή ούτε καν στην εστία. Η Νάιμέγεν δεν νομίζω ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως χθες είχε μια κακή εικόνα. Μάλιστα ακούστηκαν και γιουχαρίσματα μετά το τέλος της αναμέτρησης από τον κόσμο του Ολυμπιακού που βρέθηκε στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είχε αρκετό κόσμο πάντως χθες στο γήπεδο, αν υπολογίσουμε ότι μιλάμε και για ένα παιχνίδι που έγινε στις 4 Αυγούστου. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά πράγματα να διορθώσει και θύμισε περσινό Ολυμπιακό, για να μην πω και χειρότερο τον περσινό Ολυμπιακό. Καθώς ο Ολυμπιακός πέρυσι όταν είχε βρει τέτοιες ομάδες όπως είναι η Νάιμέγεν, να θυμίσω με Αϊτχόφεν, να θυμίσω με Άγιαξ, να θυμίσω με Μπάγκερ Λεβερκούζεν που είναι φυσικά πολύ καλύτερη ομάδα από την Νάιμέγεν, τον βόλευε αυτό το στυλ παιχνιδιού, δηλαδή ομάδες οι οποίες δεν κλείνονται πίσω αλλά παίζουν επιθετικά και αφήνουν χώρους στα μετόπισθεν. Τον βόλευε χθες, όμως δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είναι απογοητευτικό αυτό. Επίσης, απορία άξιο γιατί δεν έπαιξε ο Φορτούνης. Δεν μιλάω για τον Γκουστάβο Σα, όπου είναι ένας παίκτης που είναι 9 εβδομάδες στον Ολυμπιακό. Είναι λογικό να μην παίξει, δεν νομίζω ότι είπε κανένας τίποτα στο Μεντιλίμπαρ γι' αυτό. Αλλά ο Φορτούνης, ο οποίος είναι ένας παίκτης από την αρχή της προετοιμασίας, ένας από τους καλύτερους παίκτες στα φιλικά, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει, γιατί ο Ολυμπιακός είχε εμφανώς θέμα δημιουργίας. Επίσης, μόνο και μόνο μια στατική φάση, ένα στημένο, ένα κόρνερ, ένα φάουλ, κάτι, ο Φορτούνης θα μπορούσε σίγουρα να προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, από τον Μουζακίτη ή τον Ροντινέη, όπου ειδικά του Ροντινέη χθες τα χτυπήματα ήταν κάκιστα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε το 0-0, θα έλεγα, με την Νάιμέγεν, καθώς αν μια ομάδα μπορούμε να πούμε ότι δικαιούταν περισσότερο να σκοράρει, αυτή ήταν η Νάιμέγεν κατά κύριο λόγο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, που πολλές φορές έφτασε και με αξιώς μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση. Θα πάει την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία, 8.30 να θυμίσω είναι η αναμέτρηση, για να παίξει εκτός έδρας με την Νάιμέγεν, να διεκδικήσει την πρόκριση στα play-off του Champions League, εκεί όπου όποια ομάδα περάσει το ζευγάρι αυτό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt, όπου χθες ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες σε ένα χορταστικό παιχνίδι 3-3. Να πούμε για τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Δυναμό Ζάγκρεπ Κάουνος Αλγύρης 5-0. Ολυμπιακός Νάιμέγεν φυσικά 0-0. Union Saint-Gilloise Bodo Glimt 3-3. Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 με ανατροπή από τους Τσεχούς, κάτι που δεν μας βολεύει και στην βαθμολογία της UEFA, καθώς οι Τσέχοι πρόσθεσαν 200 βαθμούς, εμείς προσθέσαμε χθες 100 με την ισοπαλία του Ολυμπιακού. Και επίσης να θυμίσω ότι αν μια ομάδα μπει στη League Phase του Champions League, δίνει στην χώρα της 1200 βαθμούς, συγκεκριμένα δίνει 6.000 βαθμούς για την ίδια, όπου αυτοί οι 6.000 βαθμούς διαιρούνται με τις ομάδες που ξεκίνησαν την Ευρώπη, και η Τσεχία και η Ελλάδα ξεκίνησε με 5, οπότε 6.000 δια 5, 1.200 βαθμοί οι οποίοι προσθέτονται στην βαθμολογία της κάθε χώρας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ καταφέρουν να μπουν στη League Phase του Champions League, η Ελλάδα θα βάλει κατευθείαν 2.400 βαθμούς. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Να πούμε απλά ότι είναι 6 νίκες από τις League Phases και έπειτα, έτσι, χωρίς να παίξουν καν παιχνίδι οι ελληνικές ομάδες. Λεύσκη Σόφια Σκαερά Ταλμάτι 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο αφορά και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Ο νικητής παίζει με την ΑΕΚ. Ο ηττημένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αν περάσει την Άντερλεχτ του ΠΑΟΚ. Χαποέλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0, με τους Ισραηλινούς να μένουν νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες. Αραράτ Αρμενία Τσέλιε 2-1 και Μιάλμπι Σλόβα Μπρατισλάβας 1-2. Αυτά ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα για το Champions League. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 9.30 κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ.

Σόφιας 1948, μια ομάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Πάξη. Η Πάξη ήταν μια επιθετική ομάδα όπου σου δημιουργούσε απειλές, αλλά είχε γευάλωτη άμυνα. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 είναι το εντελώς αντίθετο, θα έλεγα. Είναι μια ομάδα σφιχτή, όπου προσπαθεί να κρατήσει το 0 ή τουλάχιστον να κρατήσει χαμηλά την αντίπαλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 σε ένα παιχνίδι, φιλικό παιχνίδι όμως, στις 5 Ιουλίου του 2023, όταν είχε κερδίσει 1-0 ο Παναθηναϊκός με γκολ τότε του Καλοσκάμι. Ο Καλοσκάμις, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ΑΕΚ, με μια εντεκάδα βέβαια του Παναθηναϊκού σε εκείνη τη φιλική αναμέτρηση, όπου δεν έχει μείνει ούτε ένας στο τωρινό ρόστερ των Πρασίνων. Καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να κάνει το πρώτο βήμα ο Παναθηναϊκός. Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι το φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι, το μεγάλο φαβορί κιόλας. Και αυτό που μένει όμως είναι να το αποδείξει στο χορτάρι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία με οψιόν αγοράς, μια πάρα πολύ καλή λύση. Ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στην κορυφή της επίθεσης, αλλά και στις θέσεις των εξτρέμ. Επίσης, να πούμε πως μπήκε και στην ευρωπαϊκή λίστα ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν θα παίξει σήμερα προφανώς, αλλά μπορεί να τον δούμε την επόμενη εβδομάδα. Όπως μπορεί να δούμε την επόμενη εβδομάδα και τον Ντέσσερς, ο οποίος έχει μπει εδώ για κάποιες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και θα είναι έτοιμος σε λίγο καιρό. Οπότε να δούμε αν θα παίξει στην Ερεβάν. Και ο Ντέσσερς μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Να θυμίσω πως σήμερα δεν υπολογίζεται ο Τετέι. Ο Ραστόντερ θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Επίσης, είναι πολύ πιθανό να δούμε σήμερα βασικό το Φαντρόγγελεν στη θέση του Ντουμπά. Δικαίως θα έλεγα. Στο πλευρό του Ντεφράι, δηλαδή, να δούμε Ολλανδικό δίδυμο στα στόπερ με Ντεφράι και Φαντρόγγελεν. Το Τσάπρα δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Πένια φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Ο Ετιέν Καμαρά είναι σίγουρο στη μεσαία γραμμή. Έχει δείξει και στα πρώτα παιχνίδια ότι, ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν μια ακόμη θέση με τον Τσέριν να έχει το προβάδισμα. Ο Πελίστρι φαίνεται πως θα παίξει δεξιά. Ο Ζαρουρί αριστερά. Μάλλον όχι ο Πελίστρι και ο Ζαρουρί αριστερά. Είναι ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς θα παίξει σίγουρα δεκάρι. Ο Αντίνο πιθανότητα θα παίξει αριστερά. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν θα παίξει ο Πελίστρι ή ο Ζαρουρί στην άλλη πλευρά. Θα τα δούμε αυτά το βράδυ. Μπορεί να δούμε και τους δύο και να δούμε έξω τον Αντίνο. Θα το δούμε πάντως σήμερα το βράδυ. Τι ενδεκάδα θα επιλέξει ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Εννέα και μισή ξαναλέω είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε, να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου.

και φυσικά να την παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ελεύθερη συχνότητα του Sky. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Βιτάλης, του Γκρουχάφ, ο οποίος νομίζω πως θα συμπληρώσει το παζλ όσον αφορά τις λύσεις των άξονα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, που δεν είναι ευρωπαϊκός αγώνας, αλλά κρίνεται ένας τίτλος, αυτός του Super Cup, όπου θα παίξει την επόμενη Τετάρτη κόντρα στον Όφη. Η ΑΕΚ, η οποία εγκαταλείπει πλέον την περίπτωση Κώστιτς, καθώς δεν απάντησε ο Σέρβος αριστερός μπακ. Είπαμε, είναι στην Αθήνα ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Μία ακόμη λύση ενός αρκετά καλού παίκτη, όπου μπορεί να δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ της ΑΕΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τρέχει πάρα πολύ, διεθνής Ούγγρος. Η πίεση είναι ένα από τα στοιχεία του Βιτάλης και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα παρουσιάζεται η ΑΕΚ στον άξονα, καθώς έχει επιλογές και επιλογές ποδοσφαιριστών που διαθέτουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά ο ένας με τον άλλον. Επίσης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε και τον Κωνσταντή Τζολάκη με ένα μήνυμα το οποίο ο Ολυμπιακός έγραψε πως δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. 8 χρόνια μετά αποχαιρετάει λοιπόν τον Κωνσταντή Τζολάκη, ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού όταν τον είχε αποκτήσει από τον Πλατανιά Χαρνίων. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Πορτογαλία το οποίο αναφέρει πως ο Ολυμπιακός κλείνει άμεσα με ένα ποσό γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ τον Μπραγκάνσα από την Sporting Λισαβόνας. Να δούμε αν θα ισχύσει το συγκεκριμένο σενάριο. Το γράφουν πριν από λίγο οι Πορτογάλοι.

0: Και φυσικά υπάρχει και το όνομα του Πουέρτα, του διεθνή Κολομβιανού χαφ, όπως ακούσαμε για τον Κώστα Σαμοθράκη. Είναι το νούμερο ένα στη λίστα για την απόκτηση οχταριού για τον Ολυμπιακό. Έλειψε πάρα πολύ ένα οχτάρι από τον Ολυμπιακό χθες. Ένας παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να δώσει το κάτι διαφορετικό και να κουβαλήσει την μπάλα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία μαζί και με τη δική σας βοήθεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Κερνάτσιου, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
0: Κύριε Νεόφυτε, αν είναι εύκολο, έχετε ραδιόφωνο ανοιχτό?
1: Όχι, το έχω κλείσει.
0: Τώρα το κλείσατε, ναι. Σας ακούω.
1: Ναι, το έχω κλείσει τώρα, εντάξει.
0: Μια χαρά κύριε Νεόφυτε, ναι.
1: Και όλους τους ακροατές και ακροάτριες και όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Θέμη, η εκπομπή όσες πιο πολλές ώρες είναι, τόσο πιο μεγάλη επιτυχία θα έχουν. Αυτό οφείλεται στο χαρακτήρα σου και στο επίπεδο που έχουν οι ακροατές με αυτά που θα πούνε.
0: Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Νεόφυτε.
1: Άκουσα χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά τα άκουσα πιο πολύ γιατί ήθελα να ακούσω σένα στη μετάδοσή σου. Τα έλεγες πάρα πολύ καλά, πολύ καθαρά, σαν να κάνεις μετάδοση 30 χρόνια. Δεν ξέρω. Αυτή
0: καλά.
1: Την εμπειρία τόσο γλίγορα πώς τη βρήκες, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο θαύμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
1: Να τα λες σε τόσο μικρή ηλικία, τόσο άνετα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα από τη φύση του, από τη DNA του, να αντιμετωπίζει δύσκολα παιχνίδια. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Εγώ πιστεύω θα πάει στην Ολλανδία και θα το πάρει το διπλό. Γιατί όπως είπα είναι ομάδα για τα δύσκολα, για τα εύκολα. Και μην ξεχνιέμε, μην ξεχνιόμαστε ότι οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν πολύ τεράστιες παγίδες και πάρα πολλές εκπλήξεις. Οι ομάδες οι ελληνικές συνήθως φορτσάρουν, αυτό το έχω προσέξει εδώ και χρόνια, μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, κάπου εκεί. Παίζουν και λες και δεν έχουν κάνει μια προπόνηση. Όσο και τα φιλικά παιχνίδια δεν έχουν καμιά σημασία, γιατί ο προπονητής θέλει να δει σε τι κατάσταση είναι οι ομάδες. Τώρα είναι μερικοί φίλοι στεναχωριούνται για τα φιλικά. Δηλαδή τι θέλει, να κερδίσει το φιλικό και όταν είναι κάποιο παιχνίδι επίσημα να το χάσει.
0: Εντάξει, τα φιλικά δεν παίζει κανένα ρόλο το αποτέλεσμα, κύριε Νεόφυτε.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, σιγά σιγά όμως ξεκινήσει τα επίσημα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή ούτε
0: οι τρεις έχουν δώσει ήδη επίσημα.
1: Ναι, δεν παίρνουμε τίποτα βαθμούς. Είναι καθαρά να δει ο προπονητής σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης. Και οι παίκτες ακόμα δεν τα πολυπολογίζουν γιατί δεν δίνουν και το 100% το δυνατοτήτο τους. Όσο για τους παίκτες μας που είναι εξωτερικό, συνήθως όλοι γυρίζουν στις ομάδες της καρδιάς τους και αυτό μην το παραξηγούμε, δεν είναι μόνο Γιαννούς, είναι ο Φορτούνης και είναι πολλοί κι άλλοι που έχουν επιστρέψει στις ομάδες τους. Εύχομαι καλή επιτυχία να έχει ο Παναθηναϊκός που από ό,τι άκουσα για μένα αν έχει κάνει την καλύτερη μεταγραφή που πήρε το Λιβάνια Καρσία, έτσι και παίξει με τις δυνατότητες ναι. που είχε στην ΑΕΚ, θα βοηθήσει πάρα πολύ το Παναθηναϊκό αυτός ο παίκτης.
0: Ειδικά αν είναι υγιής, σίγουρα τον βοηθήσει και με το παραπάνω.
1: Ναι, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Λιβάνια Καρσία.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, τώρα για τον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω αύριο θα κάνει νίκη, έχει πάρει και αυτός πολύ καλούς παίκτες, εύχομαι και στην ΑΕΚ να κάνει και αυτή ό,τι μπορεί, όσους βαθμούς μπορεί ο καθένας να μαζέψει, γιατί οι ομάδες δεν είναι εύκολες που τα βλέπουμε εμείς απ' έξω. Οι Ολλανδοί, σε όποια και κατάσταση να είναι, παραμένουν Ολλανδοί. Ειδικά στο επιθετικό δεν παίζονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, να πω για τον Γιώργο από το Λονδίνο, είχα πει ότι το Νεόφυτος είναι πάρα πολύ όνομα στην Κύπρο και ο Γιώργος για να με διορθώσει και του στέλνω και τα χαιρετίσματά μου, είπε ότι υπάρχει νεοφύτου επίθετο. Και όμως υπάρχει νεόφυτος νεοφύτου και αυτό θα μας το πει ο καλός ο κρατής, ο Γιάννης που του στέλνω και αυτόν τα χαιρετίσματά μου από την Κύπρο, ένας σπουδαίος άνθρωπος, και αν ακούει την εκπομπή και μπορεί, ας μας απαντήσει. Να μην καθυστερώ τη γραμμή, χαιρετίσματα σε όλους και στην αποστολία που δεν ξεχνιέται με τίποτα, να είναι πάντα καλά, που έχει δείξει και τα αισθήματά της σε εμάς ο κρατές και να είναι πάντα καλά η γυναίκα και στον κύριο Θανάση να στείλω και εγώ χαιρετίσματα, στον Κώστα από το Εγάλιο, τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τον Αλάνη και στους Γιώργηδες, στους Γιάννηδες, σε κάποιο Γιώργο από το Μενίδη που νομίζω μπορεί και να το ξέρω, και στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, και άμα ξέχασα μερικούς, χίλια συγγνώμη. Και να πω και ένα τελευταίο, να ευχαριστήσω το Ιντερνετ Σπορτ για την καλή ραδιοφωνική συντροφιά που έχουμε με αυτό το σταθμό. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτη. Χάρη που σας άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καταρχάς, συγχαρητήρια, γιατί καιρό είχα να ακούσω, επιτέλους, μια μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα, που να λέει το σκορ, να λέει ποιος προηγείται στο σκορ, γαμώ το σκορ, ποιος σε ποιο λεπτό είναι, σε ποιο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο κτλ. Αυτό είχα καιρό, συγχαρητήρια, αγόρι μου. Ας τα ακούνε από την ΕΡΤ. Βάλτε εκεί, βάλτε του να λένε, με πατάμε, ευκαιρίε στη σέντρα, νομίζω ότι έχει μπει γκολ. Λοιπόν, παιδιά σαν και σένα, μπράβο, συγχαρητήρια. Μόνο ο παλιός του Γεωργίου, ο οποίος ήταν περιγραφικότατος, έλεγε το αποτέλεσμα, υπέρ ποιου είναι, υπέρ ποιος έχασε την ευκαιρία, με ονόματα και λεπτά. Όχι, είναι 40 λεπτό, το σκόρ λέει δεν έχει αλλάξει. Το κακό σου το καιρό, αν έχει αλλάξει. Εγώ το στο 40, δεν είμαι προχρόνο να μου πεις ποιος είναι, ποιος προηγείται, ποιος δεν προηγείται. Αγόρι μου, άσε τι σου λένε και τι κάνουνε, συγχαρητήρια, ας τα ακούνε, συνέρετε εκεί, πάτε. Προχωράμε, πάμε
0: παρακάτω. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Πάντως στο ραδιόφωνο πρέπει να. Ειδικά στο ραδιόφωνο πρέπει να λέγεται συνέχεια το σκορ, γιατί ο ακροατής.
2: Δεν μου τα λέει μόνο. Εδώ ο Γιώργο έλεγε ανά 4, 5, 7, 8, 10 λεπτά το αργότερο. Πώς είναι το σκορ, ποιο σκοράρισε, σε ποιο λεπτό, ποια ευκαιρία. Α, σε τώρα βγαίνει ο άλλο και λέει ο ξάδελφο του ξαδέλφου, λεγόταν έτσι και ήταν κουρέσει σε Νεγάλη. Α, σε με μόνο το θέμα. Δεν τα λέει, γκρινιάζονται. Δεν γκρινιάζονται. Άσε τώρα. Λοιπόν, αλλά τι περιμένει, πάει στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Στα κανάλια. Εγώ, εντάξει, αυτά τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ κουράζονται πάρα πολύ, γίνονται θυσία. Εντάξει, το δέχομαι. Δεν, παιδιά, δεν μπορεί τώρα να καίγεται το σπίτι του, να είναι ο άλλος με τη μάνικα να ρίχνει νερό από έξω γιατί έχει πάρει μέσα το σπίτι του. Και να έχετε τώρα οι άλλοι από εκεί και να λέει, ανησυχείτε, λέει. Ρε, πάτε καλά, ρε. Και ανησυχείτε, ρε, καίγεται το σπίτι του. Και πας εκεί και του ρωτάς, ανησυχείτε για το τι θα γίνει. Και καίγεται το σπίτι, τι να ανησυχείς. Άσε τώρα μόνο. Και για να κλείνω τώρα κάτι να τελειώνω. Λοιπόν, επιβραδυνικό υγρό, γιατί δεν είχαν, δεν βάζουν αυτό το, όπως στην Πάτρισσα που είχε πάρει φωτιά και ήρθαν επιβραδυνικό, το μπλε αυτό το υγρό και έγινε αμέσως επί τόπου. Τι έγινε, κύριε Βασίλη, αυτό με αυτό και κλείνω. Γιατί σήμερα δεν μιλάω για άλλους ομάδες, ό,τι θέλω να σου κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, από τα Μέγαρα. Χαράδες έχετε, και υπάρχουν χαράδες. Δεν είπε κανείς ότι είναι οι χαράδες και δεν μπορούν τα αεροπλάνα. Είναι, εγώ άλλο λέω. Η Δαδιά είναι ένα δάσος, νομίζω είναι κάπου 50 χιλιόμετρα, 30 αν με διόχωση κάποιος. Είναι μόνο δάσος, ευθεία, όλο. Ναι, έχει χαρακτηριστεί εκεί υδρότοπος, επειδή έχω πάει και έχω δει σπάνια πουλιά που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, δεν έχει χαράδες εκεί, κύριε Βασίλη μου. Δεν υπάρχει, μια ευθεία είναι. Περνάει το αεροπλάνο πάνω, 40 τόνους, 2, 3 και τα λοιπά. Πετάχτηκαν τώρα από... Και η Ρόδος τι έχει. Η Ρόδος μπορείτε να μου πείτε τι έχει. Έχει φαραγιά. Η Ρόδος. Έχετε πάει στη Ρόδο.
0: Εγώ δεν έχω πάει, Γιώργο.
2: Στη Λαδιά έχετε πάει. Ποια φαραγιά μόνο τώρα. Δικαιολογίες τώρα. Άσε τώρα. Λοιπόν, εγώ εξακολουθώ να λέω, μπράβο σε σένα, έτσι συνέχισε. Και άσε τώρα τι σου λέει ο καθένας και για φέντη, το βιολί σου συνέχισε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Ξέρουμε και κρίνουμε. Δεν το λέω για να σου κοπεί. Μάλλον παίρνω κάθε μέρα, το ξέρεις. Λοιπόν, τις απόψεις μου. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι. Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
3: 94,3 Ιντερβέτ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, νομίζω ότι σήμερα στον αγώνα του Παναθηναϊκού θα υπάρχει VAR, σωστά? Μη μετρήσει πάλι κανένα γκολ από πάσα βόλεϊ, λέει ο φίλος ο Γιάννης.

0: Να πούμε πως το επιβεβαιώνω τώρα, γιατί δεν ήθελα να πω κάτι που δεν ήμουν σίγουρος. Υπάρχει VAR κανονικά στον σημερινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Οπότε χέρι μετά από πάσα βόλεϊ ή από κόψιμο βόλεϊ ή από κλέψιμο αλλά μπάσκετ κατά κάποιο τρόπο, Γιάννη. Δεν θα δούμε σίγουρα στην σημερινή αναμέτρηση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα δούμε και σήμερα το βράδυ. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, χθες δεν είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά το άκουγα από σένα. Είχα χρόνια να ακούσω τη διαμετάδοση. Πολλά συγχαρητήρια, Κώστα από το Newcastle. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και γενικότερα, σας ευχαριστώ πολύ όλους, παιδιά, για τα καλά σας λόγια. Μάλλον σας έβαλε στην πρίζα ο Βίλμπα Ετάξ πριν από λίγες μέρες και μπήκατε αρκετοί να ακούσετε χθες. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Ο Μάνος Σταραμόπουλος, έχει στείλει στην προηγούμενη εκπομπή το μήνυμα. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Γεια σου, Διαμαντή, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, έχεις τα τελευταία χρόνια πολλές μεταγραφές, 8 με 10 εκατομμύρια. Εκτός κι αν είναι μεταξύ Ολυμπιακού Νότιχαμ. Όλες οι άλλες μεταγραφές ακούγονται μία-δύο μέρες και μετά πάμε για άλλα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη, δεν έχεις άδειο στο που λες, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ποτέ τέτοια μεταγραφή 8 με 10 εκατομμύρια. Του Στρεφέτσα γραφόταν ότι ήταν πέρσι μεταγραφή 8 εκατομμύρια. Τελικά μετά είδαμε ότι δεν ήταν 8 εκατομμύρια, ήταν 5 συν 3. Και αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει όμως μεταγραφή για τον Ολυμπιακό 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το Transfermarkt, το οποίο είναι το επίσημο site το οποίο αναγράφει όλες τις μεταγραφές, ο Κάρμο πήγε από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ, Αποστόλη. Όπως σωστά το επισημαίνεις και εσύ. Πάμε να διαβάσουμε και το μήνυμα της αποστολίας και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Μπράβο, Παλιουράκο, έκανες πολύ καλή μετάδοση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Νέοφυτα, στον κύριο Γιώργο και πολλά φιλιά στην αδυναμία. Παλιουράκο, σε ευχαριστώ για τη μετάδοση. Ήσουν ο καλύτερος. Λινά, σε καλά, Αποστολία. Θα ακούνε και οι φίλοι εδώ τα χαιρετίσματά σου. Ευχαριστώ πολύ και εσένα, Αποστολία, για τα καλά σου λόγια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Θοδωρής.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, Θέμη μου, άκου. Έχω πάρει μία απόφαση να ρεώσω κατά πολύ τα τηλέφωνα, γιατί βλέπω ότι κάποια πράγματα, ρε φίλε, δεν είναι όπως θα περίμενα εγώ στο ραδιόφωνο.
0: Όπως.
1: Και θα ξεκινήσω και να επιστρέψω τον όρο Αραγιάδες στο Θέμη. Για να μην του πω να πάει να γραμματιστεί.
0: Στο Θέμη δεν θα το επιστρέψεις.
1: Στο Θέμη, στο Μάκη, συγγνώμη. Έχω δηλαδή από χτες μόλις τα άκουσα, περίμενα πότε θα έρθει η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, που θα πει εμένα ότι επειδή είπα για τον Γιώργο από το Λονδίνο και που ξέρει αυτός τι σχέση έχω εγώ με τον Γιώργο από το Λονδίνο και αν μιλάμε μεταξύ μας και αν 1010 πράγματα. Που θα πει ότι εγώ έδωσα απολογία στον Γιώργο και ο ραγιαδισμό. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος θυμίσου ότι στην εκπομπή θα σε διαλύσει. Θυμίσου το μακροπρόθεσμα, εγώ σου το λέω ειλικρινά, έχει πάρα πολλές εκπομπές, τον έχουν απορρίψει, εμφανίστηκε τέλος πάντων όπως θέλει και είπε, κατηγόρησε εμένα ότι όταν τον κατηγορούσα εγώ, κάνω το ανάλογο πράγμα σήμερα. Εγώ δεν τα βάζω με τους παίχτες. Ο Μάκης έκανε προσωπική επίθεση στους παίχτες. Εγώ αναφέρομαι στο σωματείο και στη διοίκηση ή στον προπονητή. Δεν θα πάω σε προσωπικό επίπεδο, παρόλο που κάποιος μπορεί να μην μου αρέσει, και να κάνω προσωπική επίθεση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό λοιπόν, Μάκη, για να μην σου πω τίποτα χειρότερα, δεν θα ξανασχοληθείς μαζί μου. Ένα αυτό. Δεύτερον, Θέμη μου, κοίταξε να σου πω κάτι. Βλέπω από τη δική μου πλευρά πώς είναι τα πράγματα φέτος. Μπορεί να έχω άδικο, μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί εγώ αυτά που λέω τώρα να βγουν σωστά ή μπορεί να μετά από δύο μήνες να πει τι μας έλεγε ο Θοδωρής Μπούρδε. Αυτό που βλέπω είναι το εξής. Κάθε μέρα, όπως έλεγα και χθες, αλλάζουν οι στόχοι μας. Κάθε μέρα όλο και ένα καινούργιο όνομα. Τώρα αυτός από τη, που λέει 8-10 εκατομμύρια. Μέχρι πριν μια εβδομάδα δεν ήξερε κανείς. Ήταν στο πρόγραμμα στο σχεδιασμό.
0: Ο Μπραγκάσα είχε ακουστεί και πάλι πριν από λίγο καιρό, ναι.
1: Το ότι σου λέει η Θέμη, θέλω να μου σχολιάσει το γεγονός ότι έχουμε πάει, ρε φίλε, δύο πόρτες και λένε ότι το πλάνο του Ολυμπιακού, τέλος πάντων αυτό πώς λέγεται, δεν τους καλύπτει Μιλάω ναι, για τον Αργεντινό.
0: Για τον Τιτραουί μιλάς και για τον Σαλαχεντίν.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, μια ομάδα που πριν 3 χρόνια πήρε το Κόβενας Λίγκ.
0: Έχει να κάνει νομίζω και με το πρωτάθλημά μας. Ωραία, γιατί αυτοί οι παίκτες είναι καλοί παίκτες και οι δύο και σου λέει ότι προτιμούν
1: να παίξουν. Εγώ για να κάνω καλή ομάδα.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Αλλά
0: θέλω να πω ότι αυτοί οι παίκτες θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν και είναι σε καλή ηλικία σε ένα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα. Οπότε σου λέει θα προτιμήσω αυτό.
1: Θέλω να μου πει κάτι και αν και φίλοι κάποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν, να πούν. Έχει με λιβόγευε. Έχει δικαίρμε.
0: Έχει
1: ένα παίκτη με τέτοια οντότητα, ρε φίλε.
0: Σίγουρα.
1: Πώς θα σου ανήκει ο Μουζακίδης. Πώς, δηλαδή, αν στη θέση του Γκαρσία, που για μένα ο Γκαρσία χθες ήταν θετικός, δεν ήταν αρνητικός.
0: Από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού ήταν ο Γκαρσία.
1: Μπράβο. Αλλά δεν έχει ένα Μιλιβόγεβιτς, ρε φίλε, που έκανε. Είχε ένα εκτόπισμα. Δεν έχει ένα Γκιγέρμε. Δεν έχει τέτοιο παίκτη στη θέση, ρε φίλε, εκεί του κέντρου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, πρέπει να το παραδεχόμαστε. Ακόμα και ο Τσικίνιο.
0: Στα χαφ πονάει πολύ. Επίσης ο Τσικίνιο, μιας και τον ανέφερες. Ο
1: Τσικίνιο.
0: 100% δεν το συζητάμε καν, Θοδωρή. Από το Τσικίνιο μπορείς να πάρεις το 9 άμα παίζει 8 και επιλέγεις να πάρεις το 4 όταν το βάζεις 10. Είναι τεράστια διαφορά. Όχι τεράστια. Είναι άλλος παίκτης του Τσικίνιο της χρονιάς του Conference που έπαιξε βασικός και πήρε Ολυμπιακός στο Conference και άλλος παίκτης του Τσικίνιο που λέγουμε εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Γιατί
0: είχε
1: στον
0: Κοστούλα
1: στη θέση που πάει.
0: Εντάξει.
1: Αυτό γίνεται. Φίλε μου, και θα σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω, δεν είναι ότι ρε φίλε αγαπάω εγώ τον Παναθηναϊκό ή αγαπάω το Σάκη ή αγαπάω το Λάκη ή το Χρήστο. Εγώ πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος, φίλε. Πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος. Και το καλαμπούρι που θα κάνω και την πλάκα που θα κάνω και οτιδήποτε θα κάνω και το ραδιόφωνο αυτό το σκοπό έχει. Το ραδιόφωνο δεν έχει το σκοπό να έρθω σε αντιπαράθεση εγώ με το Θέμη, με το Σάκη, με τον ένα, με τον άλλον, όταν είναι μέσα στα λογικά πλαίσια και δεν γίνεται προσωπική επίθεση, αν και μερικές φορές ο Σάκης το παρατραβάει, μια υποσημείωση, Σάκη και εσύ ρίξε λίγο το στόνος, αλλά βλέπω ρε φίλε το Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν πληρώνει υπεραξίες. Δεν ξέρω τι κάνει. Ήθελε ρε φίλε το Λιβάγια. Γιατί εμείς έχουμε φέρει τα Λιβάγια.
0: Σαν το Λιβάη, όχι το Λιβάγια.
1: Ναι, το Λιβάη. Έτσι ήταν αυτό, ρε φίλε.
0: Ο Λιβάη είναι πολύ καλός παίκτης. Στα καλά του είναι. Ρε φίλε,
1: το Ρουμάνο που πήρε πέρσι.
0: Σαν ποιον, τον Τετέι.
1: Σαν τον Μαρίν, τον Ρουμάνο.
0: Α, τον Μάρι για την Άικλες.
1: Ναι, σου λέω για τώρα για τους αντιπάλους μας. Εγώ σου λέω για τους αντιπάλους μας.
0: Ναι.
1: Έχουν κάνει πολύ προσεκτικές μεταγραφές, ρε φίλε. Και ειδικά ο Λαφούζος, όποιον δεν πάει, τον παίρνει τελείως.
0: Έτσι είναι. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί πολύ καλά.
1: Εγώ φίλε, το λέω για κενά, φέτος από τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και στο λέω ειλικρινά, γιατί ανεβάζω και εγώ κάποια πραγματάκια.
0: Και πλέον το είδαμε και στο γήπεδο. Δηλαδή, okay, είναι πολύ νωρίς ακόμα, πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά ήταν απογοητευτική η εικόνα του Ολυμπιακού εντελώς.
1: Δεν θα ξέρω να σου πω κάτι. Για μένα προσωπικά και κλείνω, πιστεύω ότι ο Μεντιλίπα μετά τον τάμπ που πήρε, για μένα έπρεπε να έχει τελειώσει. Αλλά επειδή παίρνει ένας προπονητής στον ΤΑΜ, δικαιωματικά θα πάρει και μια χρονιά συμβόλαιο. Μια, έτσι είναι. Η λογική αυτό λέει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Για να πάω και τον αλλάξει και πάρει κάποιον και αποτύχει, θα πει εδώ ο άλλος μας πήρε τον ΤΑΜ και γιατί τον διώξαμε. Έτσι είναι. Στο ποδόσφαιρο έτσι είναι.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρχε έστω ένας φίλος του Ολυμπιακού ή κάποιος τέλος πάντων από τον χώρο αυτό που να έλεγε όταν πήρε ο Ολυμπιακός στον ΤΑΜ ότι διώξε τον Μεντιλίμπαρ. Θα τον πέραγαμε για τρελό, έτσι.
1: Όμως στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν είδαμε ποδόσφαιρο. Πονάγαν τα μάτια μας πέρσι και ήδη πονάνε και τώρα. Τώρα, τι θα γίνει μετά από ένα μήνα, δεν το ξέρω. Φίλε, πρόσεξε, γιατί δεν είμαι μάτι, δεν το ξέρω. Αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει, ρε φίλε, σαν ο Μεντιλίμπαρ, να μην έχει ιδέε, ρε φίλε, να μην έχει δεν
0: ναι,
1: ξέρω
0: να τι. Να μην εμπνέει την ομάδα, να μην υπάρχει ένα πλάνο, ναι.
1: Και ξέρεις τι με ανησυχεί, ότι αν τον Οκτώβρη πας φέρεις έναν οποιοδήποτε προπονητή, αφού δεν θα έχει δουλέψει με την ομάδα και δεν θα είναι δικές σου μεταγραφές. Το θεωρώ ρε φίλε μια χαμένη χρονιά.
0: Καλά, μην το λες. Γιατί για τη χρονιά που πήρε το Conference Ολυμπιακό θα αλλάξει 4 προπονητές, έτσι.
1: Είδες, λέμε είναι και οι εξαίρεση. Ναι, θέλει μου, εντάξει.
0: Αλλά καλά, χθες ας πούμε δεν υπήρχε, ούτε ένα, δεν υπήρχε πλάνο. Δηλαδή έπαιρναν οι παίκτες του Ολυμπιακού την μπάλα και αυτό που κάνανε είναι μια μεγάλη μπαλιά με τον Εκστρέμ να συγκλίνει και τον Ελκαμπή να βγαίνει στα πλάγια και να βγάλει κάπως έτσι επίδεση.
1: Εγώ επειδή είμαι άνθρωπο που ακούω όλη την ημέρα αθλητικό ραδιόφωνο, έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση ο συνάδελφός του, ο Παπανικολάου, στην Έρα Σπορ. Και είπε ότι τόσες φορές που γέμισε την μπάλα ο Πόποβιτς, αμφιβάλλω αν το είχε κάνει σε ένα ολόκληρο ποτάμι πέρυσι στην Ιγκοσλαβία, στη Σερβία.
2: Ναι.
1: Θα του λέω με την λίμπα, ρίξε μέσα την μπάλα. Ρίξε μέσα την μπάλα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, ρε.
2: Όχι, όχι, σίγουρα.
1: Θέμη μου, καλή συνέχεια.
2: Δεν είναι και καλό με τα πόδια. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Έγινε, να σε και θα παίρνω που και πού, φίλε. Άρα, να μην γίνομαι και βαρετό. Έγινε, θα λέμε.
2: Ό,τι θες, Θεοδωρή, να σε καλά. Πάμε από μια γραμμή, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Θέμα, Σέργιο από Περιστέρι.
2: Σέργιο, είπαμε έτσι.
3: Σέργιο.
2: Σέργιο, καλά τα λέω.
3: Νομίζω δεύτερη φορά μιλάμε.
2: Ναι, ναι, δεύτερη φορά.
3: Καταρχήν, να πω συγχαρητήρια στην κοπέλα που είναι στην διεύθυνση παραγωγή, ευγενέστατη και άψογη.
2: Να είστε καλά.
3: Πρώτη φορά που ήρθα σε επικοινωνία μαζί τη. Δεύτερον, για να τα μαζέψουμε λίγο τα πράγματα, ρε παιδιά, γιατί ακούω διάφορα.
2: Ναι.
3: Ήμουν και εγώ στο γήπεδο χθες. Σε άκουσα καταρχήν λίγο γιατί είχα το ραδιόφωνο μαζί μου. Μετά όμω.
2: Εντάξει, στο γήπεδο, λίγο. Ναι.
3: Εντάξει, λοιπόν. Να τα μαζέψουμε λίγο τα πράγματα. Άκουσα προηγουμένως τον αγαπημένο φίλο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ο προηγούμενος. Ναι. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει όποιον θέλει και, το, και η ΟΑΚ παίρνει ο ανταγωνισμός γενικά. Σωστά αυτό, καλά δεν άκουσα.
2: Σωστά.
3: Ο Γένσεν ήρθε στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, δεν τον πήρε ο Παναθηναϊκός ο Γένσεν.
3: Δεν τον ήθελε.
2: Τον ήθελε και ίσως ακόμα τον θέλει.
3: Μπράβο. Ο Κώστιτς πήγε στην ΑΕΚ.
2: Ούτε ο Κώστας πήγε στην ΑΕΚ, αλλά αυτές είναι λίγες περιπτώσεις.
3: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Βέβαια, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Για τον Ολυμπιακό βγαίνουν καθημερινά πάρα πολλά ονόματα.
3: Ναι, σύμφωνη, θα φτάσω θέμα, αν με αφήσει να τελειώσω.
2: Ναι, ναι.
3: Έχω ολοκληρωμένο λόγο, θα φτάσω.
2: Βέβαια, ακούω.
3: Ότι Τραουή που αρνήθηκε να έρθει σε εμάς, αν θυμάμαι καλά, πήγε στη Λάνς.
2: Σωστά.
3: Σωστά. Πήγε δηλαδή. Δεν είναι θέμα Ολυμπιακού που έχει πάρει το κόφερες. Είναι θέμα, όπως πολύ σωστά εντόπισε, είναι θέμα πρωταθλήματος. Άλλο πρωτάθλημα το γαλλικό, άλλο να πέσει με την Paris Saint-Germain και την. Με Μπορντό και την Νάντ και την Λίλ, αυτό κοιτάζουν οι παίχτες. Ο Σαλάχεντίν ζήτησε περισσότερο χρόνο, αυτό ξέρω εγώ. Έχουμε δώσει χρόνο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν θα περιμένει πολύ. Γιατί έχει δεύτερη εναλλακτική λύση. Έναν Αρμένιο.
2: Ναι.
3: Όπως έβγαλε στην επιφάνεια ο συνάδελφος, ο πατριάρχης που λέτε εσείς στο συνάψιο, ο Κώστας Νικολακόπουλος.
2: Ναι.
3: Σαν δεύτερη επιλογή. Mm. Πάμε τώρα για να μην ουσιαστικό και να μην καθυστερώ. Τι είδα εγώ χθες με πινελιές. Πόποβιτς. Πολύ νευρικό στην αρχή. Στις δύο εξόδους που έκανε, μία με το γόνατο και την άλλη την όμα που έκανε. Εντάξει, ίσως το παιδί πρώτη φορά και λοιπά να το δικαιολογήσω λίγο. Κάτω από την αιστεία είναι καλός.
2: Ναι, ήταν λίγο τρακαρισμένος μετά που έκανε μια-δυο επεμβάσεις. Σαν ναι, να ξεδιπλώθηκε λίγο, ναι.
3: Δεν με ανησυχεί πολύ όμως γιατί θα παίξει ο Ορτέγκα. Δεν θα παίξει
2: σωστά, σωστά.
3: Ο Ορτέγκα ήταν για πρώτος. Σωστά.
2: Σωστά.
3: Όπου δεν λέω σωστά, θέλω να με διορθώνεις.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είμαστε.
3: Εντάξει. Δεύτερο, Σάλιακας. Όσο άντεξε, μου άρεσε. Περισσότερο επιθετικά. Εμένα ναι. Προσωπικά. Μαθαίο, συγγνώμη, για να μην το σωστώ στις εκφράσεις μου. Τρύπα.
2: Όχι μόνο τρύπα αμυντικά και επιθετικά τίποτα.
3: Ανοίγω παρένθεση εδώ γιατί τη φορά το έχω πει και στον. Στον Νίκο, του κατάζω. Γιατί μ' αρέσει να λέω ακριβείς πληροφορίες και όχι ανακρίβειες που ακούγονται. Μ' αρέσει οι ακροατές, όταν καταθέτουμε την άποψή μας, να λέμε ακριβείς πληροφορίες. Ο Μαθαίο και ο Ρόκα είναι οι δύο προσωπικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Το ανέφεραν οι παίκτες μόλις έφτασαν, είπαν, ήρθαμε σε μια μεγάλη ομάδα, στο μεγαλύτερο σύλλογο, και ήρθαμε γιατί μας ζήτησε ο προπονητής. Σωστά ή λάθος.
2: Ναι, είπαν ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η παρουσία του Μεντιλίμπαρ.
3: Μπράβο. Άρα δεν είναι έγκριση. Γιατί ακούστηκε αυτό. Είναι επιλογή. Όπως ο Πόποβιτς και ο Σμαϊλόβιτς είναι επιλογή Κοβάσεβιτς.
2: Ναι.
3: Και ο Ζώτα τον έφερε ο νέος γενικός διευθυντής. Δεν θύμισε μου το όνομά του.
2: Ο Καρντόσο.
3: Ο Καρντόσο. Σωστά ή λάθος.
2: Ναι.
3: Έτσι μπράβο. Άρα, επαναλαμβάνω για την εμπέδωση του θέματος. Ο Ρόκα. Θα τον δούμε το Ρόκα. Εμένα χθες δεν μου πολύ άρεσε προσωπικά. Αλλά εντάξει, δεύτερο παιχνίδι είναι το παιδί. Και ο Μαθαίο που είναι τρύπα μέχρι στιγμής. Έχει κάνει δήλωση βέβαια ο Μέση, αν την έχει διαβάσει, ότι ο πιο σκληρός αμυντικός που έχω αντιμετωπίσει είναι ο Μαθαίο.
2: Την έχω διαβάσει.
3: Μπράβο. Πάντως εγώ με αυτά που βλέπω μέχρι στιγμής είναι τρύπα. Αλλά είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ. Δεν το φορτώσανε. Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο ο Γκαρσία έπαιξε υποφερτά για μένα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο.
2: Εγώ
3: αλλά...
2: θα πω ότι ήταν καλός για αυτό που, κάνει, για αυτό που ήταν που να κάνει. Για αυτό
3: ναι,
2: που ήταν να κάνει.
3: Γιατί δεν έπαιζε ο Έσε με τον Σιμπιόνι.
2: Δεν θα σου κάνει τη διαφορά, Σεργιοντάνη Γκαρσία, σίγουρα. Αλλά αυτό που ήταν να κάνει, το έκανε.
3: Μα σίγουρα. Και επαναλαμβάνω, αν συμφωνείς, από αυτά που διαβάζω στα ρεπορτάζ τα δικά σας και των reporters, ότι αν έπαιζε ο Σιμπιόνι ή ο Έσε, δεν θα έπαιζε ο Γκαρσία.
2: Σωστά.
3: Πάμε παρακάτω. Δίπλα. Ο Πιτσιρικάς. Μέχρι στιγμής έχω ξέρω ότι από δική μου πληροφορία ότι είχε περάσει ένα προσωπικό πρόβλημα. Δεν έχει την εξέλιξη μέχρι στιγμής που περιμέναμε.
2: Θα συμφωνήσω. Και χθες δεν ήταν καλός.
3: Τον έχουν συμβουλεύσει να παίρνει πρωτοβουλίες, να σουτάρει, να κάνει όλο την μπάλα στο πλάι, όλο πίσω. Έχει τη μακρινή μπαλιά, βλέπει το γήπεδο, το ξέρουμε αυτό. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει την εξέλιξη, επαναλαμβάνω, όπως είχε ο Μπάμπης ο Κοστούλας, ας πούμε, παράδειγμα.
2: Ναι, επίσης ένα αρνητικό που χάνει πολύ για τη συγκεκριμένη θέση είναι ότι μου δίνει την εντύπωση ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Χθες σε τρεις περιπτώσεις έχει την μπάλα, έχει αντίπαλο ένα μέτρο πίσω του και τις τρεις φορές τον φτάνει εύκολα και εν τέλει χάνει την μπάλα.
3: Συμφωνώ, το είδα. Και το συζητάγαμε και στο γήπεδο, δηλαδή με τους Ιταλούς μου.
2: Ναι.
3: Περιμένουμε πολλά περισσότερα από τον Μουζακίτη.
2: Ναι.
3: Περιμένουμε, όλοι οι Ολυμπιακοί περιμένουμε. Αλλά μέχρι στιγμής μας έχει διαψεύσει ο Πτσίρικας. Λοιπόν, ο Ρόκα, δεύτερη εμφάνιση μετά το φιλικό. Δραστηριός, δεν μπορώ να πω, έκανε κάτι μπούκες, δεν πέρασε ούτε μία φορά το προσωπικό του αντίπαλο.
2: Σωστά.
3: Έτσι. Τον έβγαλε, εντάξει, είχα για τους λόγους του. Αν μου ζητάς τη γνώμη μου, σαν ένας ακροατής και θεατής που βλέπω 50 χρόνια τον Ολυμπιακό, εγώ θα έβαζα τον αλλαγή εννοώ, τον Ζέρσον αριστερά και δεξιά τον Ζώτα. Έχει παίξει πολλές φορές εξτρέμο Ζώτα.
2: Έχει παίξει, ναι.
3: Και θα δοκίμαζα, όπως είπε ένας συνάδελφός σου, σε έναν άλλο σταθμό που είναι πόρτα του Ολυμπιακού, θα δοκίμαζα έστω και ανέτοιμον να ξεκινήσει στο 10 το ΣΑ.
2: Ναι. Νομίζω ότι είχε θέση ο Φορτούνης πάντως.
3: Ναι, θα την έκανε την αλλαγή του Φορτούνη από ό,τι πληροφορήθηκα από τον συνάδελφό σου. Που το λέει στο ραδιόφωνο δηλαδή, ναι. Αλλά που τον έκοψε η αλλαγή του, η αναγκαστική αλλαγή του.
2: Πάντως ρωτήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου, γιατί έδωσα το παρόν μετά, και το ρώτησε ένας συνάδελφος αυτό ακριβώς, ναι. Και είπε ότι δεν άλλαξε και πολλά, γιατί έτσι κι αλλιώς είχαμε κάνει τις τέσσερις πρώτες αλλαγές. Οπότε δεν νομίζω, λέει, ότι άλλαξε πάρα πολλά. Ίσως, λέει, βάζαμε κάποιον μεσοεπιθετικά, προφανώς ο Φορτούνης, γιατί δεν είχε και πολλές επιλογές.
3: Σύμφωνο.
2: Αλλά θα το έκανε και να τον έβαζε προς το τέλος, γιατί όταν σου μένει μία αλλαγή, συνήθως γίνεται στο 80 και κάτι.
3: Ναι,
2: ένα 20 λεπτό. Και λιγότερο.
3: Και λιγότερο. Ξέρεις να πω κάτι. Ο Πιρόλας σημάζεψε όλη την άμυνα.
2: Σωστά. Πολύ καλός.
3: Ο Κάρμο Νευρικός στο 13 πήρε κάρτα άνευ λόγω στο κέντρο. Με το τράβημα που έκανε.
2: Ανόητη θα τη χαρακτήριζα. Είναι ένα σωστό φάουλ, αλλά ο τρόπος που το κάνει δεν είναι τόσο έξυπνο.
3: Και με συνεχόμενο τράβημα.
2: Ναι.
3: Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί του ξέφευγε. Ήταν πιο γρήγορος βέβαια άλλος. Πίσω ήταν Ρέτσος.
2: Είχε τρεις παίκτες Ολυμπιακός.
3: Ακριβώς. Ανόητη κάρτα. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα συνέλθει όμως γιατί ξέρει πολύ μπάλα. Υποθέτω ότι τον έβαλε για τη 40 μπαλιά που έχει. Επειδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει σύστημα. Έτσι θα παίξει.
2: Ναι.
3: Με build-up αποκλείεται να παίξω με τη λίφα. Και όπως πολύ σωστά είπε ένας συνάδελφος το πρωί που άκουσα, που εκτιμώ ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Στόχος, αυτός είναι ο Μεντιλίπαρ, παιδιά, λέει. Δεν αλλάζει.
2: Ναι, το είπε και προχθές. Λέει ότι όποιος έρχεται εδώ, λέει, αυτός πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό που κάνουμε εμείς και δεν θα προσαρμοστούμε εμείς πάνω σε κανέναν.
3: Ακριβώς. Δεν πρόκειται να αλλάξει να παίξει, ας πούμε, με build-up από την Λίπαρ. Ποτέ. Και όπως πολύ σωστά ελέγχθη, ο Πόποβιτς έκανε περισσότερες μπαλιές. Εγγράφει σε όλα τα site αυτό. Γιατί είχε τέτοια εντολή, έτσι. Δεν την έκανε μόνος του.
2: Προφανώς. Καλά, δεν πήγαινε καν κάποιος να πάρει την μπάλα, έτσι. Λέει και το παιδί να ήθελε να τη δώσει. Δεν υπήρχε κάποιος να τη δώσει.
3: Ακριβώς.
2: Αναγκαστικά μεγάλη μπαλιά θα έκανε.
3: Ακριβώς. Επιγραμματικά λοιπόν κλείνω. Συμπέρασμα. Ξέχασα να πω. Μπήκε ο Ζώτα και ζωντάνεψε η επίθεση. Ζητάει την μπάλα, κάνει άνω κάτω την περιοχή. Βρίσκει ο Ελκαμπή έναν δίπλανο που μπορεί να το απορροφήσει τους κραδασμούς. Συμφωνούμε ή όχι?
2: Ναι, συμφωνώ. Ο Ζώτα μέχρι στιγμής έχει αφήσει πολύ θετική εντύπωση.
3: Ο Ζώτα, το λέω και για κάποιον αγαπημένο φίλο, θα αφήσει εποχή για μένα. Αν παίξει τη σωστή του θέση.
2: Ναι. Βέβαια, μιλάμε για δανεικό ποδοσφαιριστή, έτσι.
3: Δανεικό ποδοσφαιριστή, βεβαίως. Μπορεί να μείνει όμως.
2: Ναι, καλά, σίγουρα. Μέχρι του χρόνου.
3: Αλλά επίσης για δανεικό, επίσης για δανεικό, πιστεύω ότι αυτός, αν θες την προσωπική μου εκτίμηση,
2: ναι,
3: έχω δικαίωμα να κάνω μια προβολή στο μέλλον. Αυτός που θα αφήσει εποχή είναι ο Πιτσιρικάς ο ΣΑ.
2: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι εκτιμή. Μπορεί να πει στο έξω.
2: Έχει όλα τα φόντα, έχει όλα τα φόντα. Τώρα θα
3: πιστεύω
2: δούμε.
3: Ότι αν τον δούμε. Ναι. Πιστεύω να τον βάλει στο επόμενο παιχνίδι.
2: Πιστεύω ότι θα παίξει έστω σαν αλλαγή. Ναι.
3: Πιστεύω
2: θα
3: είναι τραγικό λάθος αν δεν παίξει ο ΣΑ. Και κλείνω λέγοντας. Ο Κάρμο είναι κανονική μεταγραφή 9 εκατομμύρια.
2: Σωστά.
3: Δεν είναι δανεισμός. Δεν έχει σημασία αν από την Νότια μπήκε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν η Νότια τον πουλούσε στην Brighton, δεν είναι το ίδιο, δεν κατάλαβα.
2: Εντάξει, υπάρχει διαφορά, Σεργιό.
3: Σε τι?
2: Ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν να κάνουν με την ίδια διοίκηση. Δηλαδή
3: είναι... Τα λεφτά βγήκαν από το άλλο ταμείο.
2: Τα λεφτά βγήκαν από το ένα ταμείο και πήγαν στο άλλο ταμείο. Είναι άλλο ταμείο το ένα, άλλο ταμείο το άλλο, όπως το έχω πει και πολλές φορές, για να μην μπερδευόμαστε.
3: Ναι, και για να μην μπερδευόμαστε, υπάρχει το financial fair play. Έτσι.
2: Σωστά, υπάρχει το financial fair play.
3: Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό που ακούω από διάφορους, ας πούμε, το λέω με καλή διάθεση, ότι μπαίνει από τη μία τσέπη. Δεν έχει σημασία. Οι ισολογισμοί στο τέλος του χρόνου αφορούν τον Ολυμπιακό.
2: Αυτό ισχύει.
3: Άλλο η Ρίο Άβε, άλλο Ολυμπιακός.
2: Αυτό ισχύει.
3: Λέω κάτι λάθος?
2: Όχι, δεν λες κάτι λάθος.
3: Άρα λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε από την Νότια. Με ενδιαφέρει ότι έδωσε 9 εκατομμύρια.
2: Ναι, βέβαια. Απλά αυτό θέλω να πω, ότι αν έλεγε ο ίδιος ότι πρέπει ή θέλω, τέλος πάντων, λίγο πολύ όλοι το καταλαβαίνουν, μιλάμε για εταιρείες, να δώσω 7 εκατομμύρια, θα δίνει 7. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
3: Ότι... Ένα λεπτό θέμη, γιατί. Ναι. Εγώ δεν σε ήξερα σαν προσωπικά, δεν σε γνώριζα, αλλά βλέπω ένα open mind,
2: ναι,
3: άνθρωπο. Συγγνώμη, ολοκληρωθήκαν οι μεταγραφές?
2: Όχι, δεν ολοκληρώθηκαν, έχουμε μέλλον ακόμα.
3: Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη, μου λέει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός δεν θα δώσει 8 για τον Μπραγκάσα ή για τον Πουέρτο ή οτιδήποτε θέλει.
2: Όχι, εδώ θα είμαστε να τα δούμε.
3: Μπράβο. Εξάλλου, για τον Τετραωή πόσα έδινε?
2: 10 νομίζω έχει φτάσει. 10. Γύρω στα 10.
3: Αλλά δεν έγινε. Δεν ήθελε ο άνθρωπος, δεν ήθελε. Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
2: Ναι, για να κλείσουμε αυτό, Σεργιό. Ναι.
3: Βεβαίως. Αυτά που κοροϊδεύω θα τα κάνω εγώ. Τα έκανα τελικά όμως.
2: Χαιρετισμούς
3: σε όλους τους Ολυμπιακούς και στην κοπελιά στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τον αέρα της εκπομπής σας για να πω την άποψή μου. Και ξαναλέω, από τη Σεβίλη ο Μεντιλίμπαρ, για όσους δεν γνωρίζουν, μπορεί να ανοίξουν το Google, δεν λέω κάτι που δεν ισχύει. Έφυγε με απόλυση, καταγγελία σύμβασης, υπάρχει στο Google.
2: Ναι.
3: Λόγοι αποχώρηση με τη Λίπα, καταγγελία τη Σεβίλη. Δεν έφυγε με παρέτηση. Το λέω για έκτη φορά, μπάστε το εμπεδώσουν κάποιοι. Ρόκα και μαθαίω επιλογές του με τη Λίπα, προσωπικές, όχι οι εγκρίσεις. Και ο Μεντιλίμπαρ έφυγε με απόλυση αφού πήρε το Europa και μετά από 3 μήνες.
2: Μάλιστα. Να σε καλά, Σεργιό, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, καλησπέρα, φίλε μου.
2: Γεια σου, Κώστα.
4: Καλά, Κώστα, είμαι. Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ? Έχουμε ένα λεπτάκι, θα ξεκινήσουμε στην αρχή και θα επανέλθουμε μετά, εντάξει?
4: Ακούγομαι καλά?
2: Μια χαρά, ακούγες, υπέροχα.
4: Λοιπόν, για το χτεσινό το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι είναι δύσκολη η κριτική του. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να βγάλει με συμπεράσματα αν η ομάδα του Ολυμπιακού θα δείξει το ίδιο πρόσωπο στους επόμενους μήνες. Εγώ είδα μια ομάδα, την Αϊμέγεν, η οποία έπαιξε φοβερή άμυνα στην επίθεση. Δυσκολευόταν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μεταφέρουν την μπάλα από την άμυνα προς το κέντρο. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ο λόγος που έπαιζε με βαθιές μπαλιές, κυρίως από τον τερματοφύλακα.
2: Καλά, βέβαια, Κώστα, είναι κάτι το οποίο επιλέγει ο Ολυμπιακός πολλές φορές, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και η πίεση του αντιπάλου να μην είναι τόσο έντονη, ο Ολυμπιακός το επιλέγει και στοχεύει στο να κερδίσει τη δεύτερη μπάλα. Ουσιαστικά, τι κάνει αυτόν τον τρόπο? Αντί να κάνει build-up και κοντινές πάσες και να ξεκινήσει από πίσω σιγά-σιγά να πας την μπάλα μπροστά, κάνει μια μεγάλη μπαλιά, προσπαθεί να πάρει την λεγόμενη δεύτερη μπάλα, τέλος πάντων, όπως λέγεται ο ποδοσφαιρικός όρος, όπου ας πούμε και ο αντίπαλος θα πάρει την κεφαλιά, την πρώτη, στοχεύει να πάρει την μπάλα για να την κερδίσει σε ένα σημείο ψηλά στο γήπεδο, ρε παιδί.
4: Ή δεν μπορούσε λοιπόν να το κάνει αυτό, το build-up.
2: Ναι.
4: Έτσι. Ή βλέποντας με τη Λίμπαρ όντως ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και θα τρώγει γκολ.
2: Ναι.
4: Είδαμε σε κάποιες φάσεις, δηλαδή η αμυντική του Ολυμπιακού, πραγματικά δηλαδή με υπερέταση των δυνάμεών, ναι, του.
2: Κώστα, μείνε στη γραμμή για να πάω στις διαφημίσεις, για να μην κομπούν στην αέρα και επανερχόμαστε σε λιγάκι, εντάξει? Πάμε για γυρνάμε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
14: Εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
15: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός CSKA 1948. Και σε 9.30, ο Γιώργος Ιωάννης.
16: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.
17: Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου και 14 οχήματα, ενώ από αέρος 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Φωτιά και στον Μελιγαλά επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης Κλιμάκιο και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με επικεφαλής τον γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Πολιτική κόντρα για τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για πολιτική άγνοια, αποκαλύπτοντας με βίντεο που ανέρτησε ότι η γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ Κωνσταντίνα Γεωργάκη έχει υπογράψει την επίσημη έκθεση που διαψεύδει τις καταγγελίες του κόμματός της περί σκανδάλου υπερκοστολόγησης. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει πως δεν καταλαβαίνει και σκοπίμως προσπαθεί να μπερδέψει την κοινή γνώμη. Κύριε Γεωργιάδη, για ακόμα μια φορά επιχειρείτε να αντικαταστήσετε την ουσία με επικοινωνιακά τεχνάσματα, απαντάει η Χαρλάου Τρικούπη. Συνεχίζονται οι τριγμοί στο εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς 22 πρώην στελέχη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εξαπολύοντας σκληρή κριτική στην ηγεσία και εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησής τους. Καταλογίζουν στην κυρία Καριστιανού συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Την προσεχή Παρασκευή θα απολογηθεί ο 55χρονος άντρας που έκρυβε την σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μιστρά Λακωνίας προκειμένου να εισπράττει την σύνταξή του. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Σήμερα μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής όσων το αφημί τους λήγει σε 1 και 2. Ξεκινούν από σήμερα και οι αιτήσεις των φορέων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 55 ετών και άνω. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών όβρων στα δυτικά και νότια ορεινά επιρροτικά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 35, το ίδιο και στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Πάμε να περάσουμε και πάλι στον Κώστα. Έλα, Κώστα.
1: Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν για αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο, ότι και να συμπληρώσω δηλαδή ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο με ουσία και όχι με ποσοστά, έτσι. Για μένα η κυριαρχία στο γήπεδο δεν κρίνεται από τα ποσοστά, αλλά κρίνεται με τον τρόπο τον οποίο παίζεις και πιέζεις την ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα όμως, ναι, μέχρι δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι, πώς το λένε, παιδί μου, φλίαρη.
0: Είναι καλή ομάδα, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, Κώστα.
1: Είχε και να πεις, ξέρεις, αυτό έχει τώρα δύο όψεις στο νόμισμα, ή ο άλλος δεν σε αφήνει να παίξεις ή είσαι σε κακά χάλια. Αυτό θα το δούμε στην επόμενο αγώνα που θα παίξεις. Μιλάω για τον Ολυμπιακό, γιατί το έχω δηλώσει και πανελλημένα. Με ενδιαφέρουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Θέλουμε να παίρνουμε πόντους, να πετύχουμε τη δέκατη θέση, έτσι, και από εκεί και πέρα για το πρωτάθλημα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι, όσον αφορά δηλαδή το τι θα κάνει.

0: Μια ομάδα η οποία από ό,τι λένε έχει πολύ καλή σφιχτή άμυνα πίσω, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως είναι και χειρότερη από την ομάδα που έπαιξε τώρα την Παξί, η οποία τελικά είδαμε ότι δεν ήταν μια ομάδα. Πολλές φορές κολλάμε σε ένα όνομα, έλα μωρέ, ποιοι είναι αυτοί, άλλοι τους λένε ξυλοκόπους, τους άλλους τους λένε έτσι, τους άλλους λένε... Αν δεν δεις μια ομάδα, το πώς παίζει και το τι μεταγραφές έχει κάνει, και εγώ πραγματικά παραδέχτηκα τον προπονητή τους. Ο προπονητής πραγματικά είναι καταπληκτικός. Αυτός της
1: Παξί.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα μπήκε το Σινεχάρι ο άλλος, ο Νιστρούπ, ο δικός μας, διότι πραγματικά μια ομάδα η οποία δεν έχει μεταγραφές, έχει ένα σύνολο το οποίο εντάξει, όλοι οι παίκτες αμφιβάλλουν πιάνουν τα 10 εκατομμύρια ή 20, δεν ξέρω πόσο.
1: Δεν τα πιάνουν, Ναι, 8 εκατομμύρια.
0: Ήξανε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά πάλεψαν για την ομάδα τους. Τώρα, οι δικοί μας δεν ξέρω, δηλαδή έπρεπε το πρώτο παιχνίδι τουλάχιστον να βάλουν τουλάχιστον άλλα 2 γκολ, αλλά δυστυχώς θα δούμε σήμερα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την μετάδοσή σου εχθές. Συμφωνώ 100% με τον κύριο Γιώργο όσον αφορά τις μεταδόσεις. Όχι μόνο τη ΕΡΤ, τα έχει βάλει τώρα με την ΕΡΤ. Και οι υπόλοιποι που μεταδίδουν τα ιδιωτικά κανάλια είναι άστα να πάνε. Δεν είναι μόνο ότι δεν. Πώς το λένε, ότι δεν λένε το σκορ, σε ποιο λεπτό είναι κτλ. Δεν ξέρω, βαριούνται, το θεωρούν περασμένη γενιά, αυτά τα πράγματα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Αλλά σ' ακούσουν μια φορά το Θέμη, πραγματικά που είσαι ένα παιδί 25 χρονών, 26.
1: 25.
0: Και πραγματικά, όπως είπε και ένας άλλος, νομίζω ότι κάνει μετάδοση, ρε παιδί μου, ένας τριαντάρης, ένας έμπειρος. Πραγματικά δηλαδή σου
1: να καταπληκτικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, να είσαι καλά.
0: Και πολλές φορές βλέπω ένα αγώνα και εκνευρίζομαι και ανοίγω ράδιο, ρε φίλε. Χίλιες φορές να ακούω κάτι άλλο. Να ακούω δηλαδή από κάποιον άλλο. Δηλαδή, εντάξει, και άσε που βλέπουμε, άλλα βλέπουμε και άλλα μεταδίδουν, έτσι. Είναι απίστευτο. Αν έχουν και κάποια ομάδα που την υποστηρίζουν, εκεί να δεις γέλια.
1: Ναι.
0: Βλέπουν άλλα αντάλλου. Και να δώσω και συγχαρητήρια και στην κοπελιά που έχεις εκεί πέρα, στο πραγματικά διανέστα στο κορίτσι.
1: Στην Αντριάννα, ναι.
0: Πολλά χαιρετίσματα στον νεόφυτο. Στον Γιώργο από τον Λονδίνο που καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν παίρνει τηλέφωνο. Φυσικά στον Μπιλ Μπαϊτάκ, στο φίλο μου. Σήμερα ελπίζω να ξεπουκώσει η ομάδα και να κερδίσουμε. Και με μεγάλο σκορ. Ελπίζω, έτσι, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Μακάρι να μπορέσει να το καθαρίσει και από σήμερα, Κώστα.
0: Και να πω και κουράγιο σε όλους, γιατί είμαι εδώ πέρα στη Μάντρα που μένω. Έτσι, παρόλο που έχω γεννηθεί στο Εδάλεο. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και η Μάντρα και τα Μέγαρα. Έτσι. Η Μάντρα είναι ένας δήμος ο οποίος στεγνάει από τα Διόδια και καταλήγει στο μισό Αλεποχώρη, για να καταλάβετε. Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Το μισό Αλεποχώρη ανήκει στη Μάντρα και το άλλο μισό Αλεποχώρη ανήκει στα Μέγαρα.
1: Το άλλο δηλαδή, Αλεποχώρη ανήκει.
0: Πορτογερμένο, ναι. Βίλια κτλ. Είναι δήμος Μάντρας. Και είναι πολύ δύσκολος δήμος. Με πολλές εκτάσεις οι οποίες δυστυχώς. Κάει και πολλοί κόσμος και στήριξη στους ανθρώπους, όπως είπα χτες για τον κύριο Βασίλη που τον δείχνουν σήμερα στη τηλεόραση, ο οποίος έχασε και το σπίτι του και τη φάρμα του και μπορώ να πω και
1: τα παντώ,
0: και τη ζωή
1: τα
0: τώρα τι να κάνει αυτός 78 χρονών άνθρωπος. Πρέπει άμεση στήριξη και να σταματήσουν αυτά τα τερτύπια που έχουν κάνει και με τον Ντάνιελ και με τον ό,τι είναι νόμιμο βέβαια θα αποζημιωθεί, έτσι δεν μιλάμε τώρα για αυτόν που έχει και έχει κάνει παράνομα πράγματα. Όποιος έχει νόμιμη άδεια σπιτιού, επιχείρησης και πληρώνει και στο ελληνικό κράτος να αποζημιωθεί, όπως είπανε, 100%. Και στήριξη ψυχολογική κυρίως. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Είναι, πώς το λένε, να το πω έτσι μακάβιο,
1: ναι.
0: Είναι σαν την κηδεία.
1: Από τη μία στιγμή στην άλλη, Κώστα, ναι, μία στιγμή στην άλλη.
0: Είναι σαν μια κηδεία που στην ώρα της κηδείας δεν καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Η επόμενη μέρα καταλαβαίνεις την απώλεια. Είτε ανθρώπου, είτε ζώου, είτε επιχείρησης, είτε σπιτιού. Είναι τεράστιο η καταστροφή που έχει γίνει στη Μάντρα και στα Μέγαρα. Για πολλωστή φορά η περιοχή της Μάντρας, έτσι. Για πολλωστή φορά. Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Ναι.
0: Δεν θέλω να το βαρύνω άλλο. Ελπίζω και ο ΠΑΟΚ να πάει πολύ καλά.
1: Μακάρι αύριο ο ΠΑΟΚ.
0: Χαιρετίσματα στον νεόφυτο, στον Μπιλ Μπαϊτάκη και όλους τους αγνούς φιλάθλους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Να σε καλά, Κώστα. Να σε καλά. Εννοείται. Εννοείται.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Κώστα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούει το Ήλιον.
1: Έλα ρε, Bill by Taxi.
2: Μαγκάκο, είσαι καλός, ε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Bill.
2: Έχεις ένα μεγάλο προσόν. Την εφράδια του λόγου. Την άνεση του λόγου. Δηλαδή

0: δεν ρετάρεις, δεν κομπιάζεις, δεν, όσο μάλλον σε μια live περιγραφή. Βέβαια δεν άκουσα όλο τον αγώνα, γιατί με χαλάει, με εκνευρίζει, επειδή όταν βλέπεις μέσω ίντερνετ...
1: Πάει πιο πίσω, ναι.
0: Ναι, πάει πιο πίσω και με... πιο μπροστά, ας πούμε, και με χαλάει αυτό, δηλαδή.
1: Καλά, λογικό είναι, Μπιλ, λογικό. Αν δεν υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στο ένα και το άλλο. Όχι, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, έτσι. Αν δεν υπάρχει συντονισμός, χαλάει.
0: Εντάξει, ήθελα να σε ακούσω, να το... βέβαια, ξέρεις τι μούληψε με την έννοια, δεν σ' άκουσα όταν, εάν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός, πώς θα εξηγιώσουν, πώς θα την τοποθέτησή σου.
1: Την επόμενη φορά, Μπιλ, την επόμενη.
0: Την επόμενη φορά, λοιπόν. Δεν έχασες εχθές το βράδυ, φίλε, μη σου πω ότι μπορεί και να ψιλοπεράσεις.
1: Εγώ δεν έπαιζα πάντως, Μπιλ, οπότε... Ναι, ρε παιδί, κατάλαβα στο λες. Αλλά... Οκ, ο Ολυμπιακός ξεκινάει από τη μηδέν, θα μπορούσε να χάσει.
0: Ναι, ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο, κορόιδε βέβαια και ειρωνευόταν τον Τζάπρα, και κάθισε και εγώ να δω το δεξιμπάκ του Ολυμπιακού. Για κάτσε, λέω να δω. Εγώ έχω τον Τζάπρα, καλός ή κακός, ότι... Και κάθισε και βλέπω ένα γυμνο Σάλιαγκα, πώς λέω, Σάλιαγκα.
1: Ο Σάλιαγκα μια χαρά ήταν, Μπιλ. Ο Μαφέο δεν ήταν καλός. Ο Μαφέο δεν ήταν καλός. Ο Σάλιαγκα μια χαρά ήταν το παιδί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν βγήκαν και αντοχές. Στο δεύτερο ημίχρονο σας είδα λίγο κουρασμένους. Δηλαδή αυτοί ανέβηκαν. Γλιτώσατε. Φίλε, να σου πω κάτι. Το μόνο εγώ που είδα τον Ολυμπιακό, ότι βρήκε πάλι ένα πολύ μεγάλο τερματοφύλακα. Αυτός ο Πόποβιτς, και μόνο που τον βλέπω όταν μπαίνει στο γήπεδο και βλέπω εγώ 2 μέτρα προεδρική φρουνά, λέω αυτός είναι τερματοφύλακας.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα, Βατζουμπίλ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αύριο μεθαύριο το παιδί μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει τερματοφυλακάρα. Χθες πάντως δεν ήταν σταθερός στην αρχή, ήταν λίγο τρακαρισμένος.
0: Έκανε μια-δυο γκέλες.
1: Έκανε δυο εξόδους όπου ήταν πολύ κακές. Έτσι, μία βρήκε την μπάλα με το γόνατο, μία δεν τη βρήκε καν.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τις φάσεις που πάει για γκολ. Το που το γλιτώνει, εκεί μετράει.
1: Ναι, ρε παιδί, μου βγάζει. Με τα χέρια ήταν κάτω την αίσθηση, ήταν καλός. Αλλά δεν είχε αυτή τη σιγουριά. Με τα πόδια δεν ήταν καλός. Και ειδικά αυτό που του ζητήθηκε χθες να κάνει, δεν μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή να κάνει μεγάλες μπαλιές όπως έκανε ο Τζολάκης για να βρει τους επιθετικούς. Αρχικά αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά δεν μπορούσε να το κάνει το παιδί. Δηλαδή έστειλε την μπάλα πάρα πολλές φορές πλάγιο.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ σου είπα σε γενικές γραμμές, σαν παρουσία, σαν τελμα. Εντάξει, τώρα ειδικά για αυτόν τον αγώνα, είπαμε, δεν είναι εύκολο, ρε παιδιά. Δηλαδή, πρώτο παιχνίδι, δεν ειρωνεύεστε και δεν θα κοροϊδεύετε. Κανέναν αντίπαλο, ούτε καν. Δηλαδή, πόσο μάλλον, εντάξει, τους δικούς σας, ας πούμε. Το τι έχω ακούσει από χθες το βράδυ, το τι ακούω, τι πια το με τη Λίμπαρ, στον τοίχο το λεστίνουμε. Καθίστε ρε, λέω. Όταν σας πήρε δηλαδή το κόφερες και ήταν καλός και τώρα ξαφνικά δεν κάνει.
1: Δεν νομίζω ότι λέει κανένας ότι ήταν καλός και τώρα θα κάνουμε τη Λίμπαρ, αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα του Ολυμπιακού δείχνει ότι δεν είναι καλά, ρε Σιμπίλ. Με τη Λίμπαρ είχε πει στο τέλος προηγούμενης σεζόν που είχε κάνει μια συνέντευξη τύπου και είχε πει ότι θα τα αλλάξουμε και ότι θα παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός ήταν και δύο κλικ χειρότερος από πέρσι.
0: Μήπως δεν του πήρανε εργαλεία. Δηλαδή εννοώ,
1: ξέρεις. Θα μπορούσε, νομίζω το οχτάρι που θέλει ο Ολυμπιακός λείπει πάρα πάρα πολύ, όπως έλειπε και πέρσι. Για μένα αυτό ήταν το νούμερο ένα που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Ένα οχτάρι, δηλαδή ένας παιχταράς να κουβαλάει την μπάλα, να μπορεί να σουτάρει, να μπορεί να έχει την κάθε πάσα, το κάθε το παιχνίδι.
0: Νομίζω... Σαν να είναι τον LKB λίγο πεσμένο με την έννοια.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα. Μπήλε εγώ τον LKB.
0: Σαν αντοχές, πρόσεξε.
1: Εγώ τον είδα από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Δεν βρέθηκε σε σημείο βολής μια φορά μόνο στο πρώτο ημίχρονο, όπου έκανε το σουτ που το έκανε τον φύλακα.
0: Λοιπόν, οι διδάδε πώ καλύπτανε την άμυνα, την μπάλα με τη μία, έτσι αλλιώ από εκεί. Δηλαδή δεν είναι τυχαία ομάδα τελικά.
1: Δεν είναι τυχαία ομάδα, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες πρέπει να τρομάζουν τον Ολυμπιακό. Άμα θέλει ο Ολυμπιακός να περάσει τη League Face του Champions League, την ΕΜΕΚ πρέπει να την αποκλείσει. Γιατί στο Champions League θα παίξει με καλύτερες ομάδες την ΕΜΕΚ. Δεν θα παίξει με χειρότερες.
0: Σκέφτεσαι, πας μέσα εκεί και κάνεις διπλό, δηλαδή. Τελείωσε. Δεν κάθεσε τώρα αυτό και μου φάσεις και σου έκανε φάσεις. Εντάξει, μπορούσε να ήταν 0-2 χθες το παιχνίδι, ας πούμε. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έγινε και κάθισε στο 0, καλά είπε με την Λίμπαρ. Είμαστε ευχαριστημένοι για το σκορ.
1: Είπε ότι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, θα πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι. Θα μπορούσαμε να χάσουμε.
0: Θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Λοιπόν, για μένα τους δικούς μου τώρα απόψε, Εγώ έχω πει σε τέτοια παιχνίδια, είτε τσεσεκά από το Κινηλιούπολη είναι, είτε οτιδήποτε, δηλαδή που υποτίθεται είναι μικρότερες εμβέλειας ομάδες, αυτές οι ομάδες πρέπει να τις καθαρίσεις, δηλαδή, επειδή όμως ξέρω ότι ακόμα δηλαδή και ο Παναθηναϊκός δεν περπατάει.
1: Όχι, και η καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός, Μπιλ.
0: Εντάξει, είμαι τελείως ολοκένουργιος εγώ. Δηλαδή, καπάκι έχω και λήψεις τώρα, μου φεύγει ο ένας, μου φεύγει ο άλλος. Δηλαδή, κατάλαβες.
1: Εντάξει, είναι και άτυχος ο Παναθηναϊκός. Έχει και τον τραυματισμό του Ντετέ, ο οποίος δεν θα παίξει σήμερα. Θα πάει με τον Ραστόντερ. Ο άρρωστος είναι, άρρωστος είναι.
0: Μπράβο, γιατί άκουσα για υψηλό πυρετό.
1: Όχι, άρρωστο είναι ο Διτή. Δεν είναι, είναι τραυματία.
0: Ναι.
1: Είναι άρρωστο και. Εντάξει, είναι την άλλη εβδομάδα να μην πιέσει απέξει.
0: Με λίγα λόγια. Νίκη με μισό μηδέν. Με μισό γκολ διαφορά. Εγώ θέλω απόψε.
1: Ναι, να πάρει προβάδισμα.
0: Ναι, να πάρει προβάδισμα. Να πάρει 1-0, 2-1, δεν ξέρω 3-2, δεν ξέρω τι γυφό. Πάντω ένα γκολ παραπάνω για νίκη. Να γίνει άσο. Ένα γκολ παραπάνω.
1: Για να δούμε τι θα δούμε, Μπιλ.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Σε χαιρετώ, φίλε.
0: Να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα γερός και να κάνεις πάντα έτσι ωραίες, πώς το λένε, περιγραφές.
1: Να είσαι καλά, ρε Μπιλ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, έχουμε καλό απόγευμα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Καλά είσαι, αγόρι μου.
1: Είμαι καλά, εσύ.
2: Καλά είμαι και εγώ. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε τις καλησπέρες μου σε όλους τους ακροατές του Intervalda Sports. Ξεκινώντας από το Χάντιμα, την κυρία Αποστολία, όλους γενικά, να μην ξεχάσω τι κάνει και πει ότι δεν το θυμήθηκα. Και να μιλήσω εγώ για το χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν ακατάλληλος εκτός για αυτό το μάτς. Τι εννοώ ακατάλληλος, δηλαδή ανέτοιμο να το πω πιο σωστά, να πω τη σωστή έκφραση. Αλλά δεν ήταν μόνο ανέτοιμος αγωνιστικά, ήταν ανέτοιμος και σαν νοοτροπία. Τι εννοώ με αυτό. Όταν βλέπεις ότι δεν μπορεί να δημιουργήσεις παιχνίδι να κάνει αυτό που έχει την ιδέα αυτή ο Μπεντιλίμπαρ, να κλέβει μπάλας και να βγαίνει μπροστά και να ευνηδιάζει τον αντίπαλο για να σκοράρει, αν αυτό δεν τον παντρεύσει με έναν δημιουργό παίχτη, αυτό που λέγαμε και την αφορά με ένα κάθετο ποδόσφαιρο, φιλαθέμη, και το κάθετο ποδόσφαιρο που το έχει μόνο ο Φορτούνης, ο οποίος κακός δεν έπαιξε χθες για μένα, και να βάλει και οχτάρι πίσω τον
1: Τσικίνιο
2: για να έχει πιο πολύ αποτελεσματικό στον τομέα.
1: Όπως θα λες.
2: Ακριβώς. Αν δεν κάνει λοιπόν αυτές τις κινήσεις, αν δεν παντρεύσει την οτροπία του και με τα υπόλοιπα, ο Ολυμπιακός δεν θα δει προκοπή. Όχι μόνο γιατί ήταν έτοιμος αγωνιστικά λόγω της εποχής, αλλά και λόγω νοοτροπίας του προπονητή του. Δεν βοηθάει ο προπονητής στην ομάδα να πάρει μπρος, με λίγα λόγια.
1: Φαίνεται και σαν να έχει ξεμείνει από ιδέες, φαίνεται.
2: Μα δεν ξέρω τι έχει ξεμείνει. Και δεν θέλω να κατηγορήσω τον άνθρωπο για κάτι. Απλώς προσπαθώ να τον βοηθήσω με αυτά που λέω και όχι να τον διώξω, να τον κατηγορήσω. Προσπαθώ να τον βοηθήσω να καταλάβει ότι η νοοτροπία του, η ιδέα αυτή που έχει για την ομάδα είναι πάρα πολύ καλά και να μπορεί να την παντρέψει και με τα υπόλοιπα για να μπορέσει η ομάδα να αποδώσει. Αυτό εννοώ. Εγώ δεν είπα να φύγω λοιπόν με την υπαρκτική.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ πάντως λέω ότι θα πρέπει να κοιτάξει κάπως διαφορετικά τον τρόπο ανάπτυξης, το πώς επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται. Είναι πολύ μονότονο όλο αυτό που κάνει και δεν του βγαίνει κιόλας. Δηλαδή, πέρασε ένας χρόνος πέρσι που δεν του βγήκε. Θα συνεχίσει να το κάνει για φέτος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
2: Και δυστυχώς, Θεέ μου, είδα αυτό που απεχθάνομαι να συζητάγαμε και πέρυσι. Είδα αυτές τις γιώμες πάλι για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
2: Είδα πάλι αυτό το παιχνίδι, το μονότονο, αυτό που περιέγραψες και εσύ προηγουμένως. Ένα μονότονο παιχνίδι, το οποίο δεν βγαίνει πουθενά αυτό. Δηλαδή, με οποιαδήποτε άμυνα και να παίξεις με αυτό το σύστημα που παίζεις, δεν πρόκειται να σκοράρεις ούτε σε 50 χρόνια, όχι σε ένα αγώνα ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια καταρχήν για την περιγραφή σου, γιατί τις άκουσα εχθές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είναι μια εξαιρετική περιγραφή που θύμισε έμπειρο άνθρωπο που περιγράφει έναν αγώνα και όχι έναν άνθρωπο τόσο νέο, 25 χρονών, αν θυμάμαι καλά, ηλικιακά που είσαι. Έκανες πάρα πολύ καλή περιγραφή, Θέμη μου, και συγχαρητήρια γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
2: Και εύχομαι να σε ακούσω όταν σχολιάσει και ο Ολυμπιακός να δω την αντίδρασή σου. Αυτό που είπε και προηγουμένως ο κ. Μπαϊτάξη που μιλήσατε πριν με τον άνθρωπο. Θέλω να σε δω και σε μια περιγραφή του όταν έχει βάλει και γκολ ο Ολυμπιακός. Άρα ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση, συνεχίζω και επιμένω να λέω ότι εάν δεν κάνει αυτά τα πράγματα, δεν θα περάσει όχι μόνο την Αϊμέγεν, δεν θα πάει καλά και στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες, οι ανταγωνιστές του έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Και η ΑΕΚ έχει πάρει τους κατάλληλους παίκτες που χρειάζεται. Και ο ΠΑΟΚ ακόμα που καθυστέρησε έχει και αυτός κάποιες προσθήκες.
1: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός βγαίνει πολύ ενισχυμένος. Έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις ο κ. Αλαφούζος. Και έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες η ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθυστερεί τόσο πολύ ο Ολυμπιακός να πάρει αριστερό μπακ και να πάρει χαφ. Για μένα ο Ολυμπιακός χρειάζεται και ένα εξάρι, όχι μόνο ένα οχτάρι.
1: Ναι, πάντως σχετικά για το χαφ θα συμφωνήσω μαζί σου 100%. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήταν η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού το φετινό καλοκαίρι. Πιστεύω ότι ήταν, το είπα και νωρίτερα, αυτό που το έλειπε περισσότερο από κάθε τι άλλο. Από εκεί και πέρα για το αριστερό μπακ, νομίζω ότι πρώτα έπρεπε να φύγει κάποιος και μετά να πάρει κάποιον Ολυμπιακός.
2: Γιατί προφανώς,
1: έφυγε ο Ορτέγκα. Ναι. Θεωρείται παίκτη River Plate. Οπότε τώρα πρέπει να πάρει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός άμεσα, γιατί έχει έναν παίκτη. Αλλά το αριστερό μπακ είναι άλλη περίπτωση από το οχτάρι, γι' αυτό που σου είπα και νωρίτερα.
2: Προφανώς. Για μένα θέλει και εξάρι.
1: Για μένα έχει δύο εξάρια. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές. Αλέξανδρε, δηλαδή θεωρώ το Σιπιόνι πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίζει.
2: Αλλά είναι μόνο αυτό.
1: Είναι ο Έσε και ο Σιπιόνι.
2: Α, είναι και ο Έσε. Εντάξει, τότε συμφωνώ. Ξέρεις που τον είχα το μυαλό μου τώρα στον Έσε. Περισσότερο στο 8 παρά στο 6.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ήταν πιο αναπτυξιακό παίχτη.
1: Ο Έσε παίζει περισσότερο στο 8 όταν παίζει ο Ντάνι Γκαρθία μαζί του, γιατί ο Ντάνι Γκαρθία είναι καθαρό εξάρι, δεν πάει πουθενά άλλο, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό παίζει ο Έσε, ο οποίος μπορεί να κάνει για κάποια πράγματα επιθετικά περισσότερο, παίζει λίγο πιο μπροστά και παίζει ως οχτάρι. Αλλά ο Έσε όταν μας πρωτοσυστήθηκε και ήρθε στην Ελλάδα, εξάρι έπαιζε, έτσι.
2: Ναι, προφανώς το είχα δει και εγώ εκεί. Και τελειώνοντας ήθελα να πω ότι είχε θέσει και ο Γκουστάβο χθες. Παρόλο που είναι μια εβδομάδα μόνο στην ομάδα. Νομίζω το ταλέντο που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορούσε χθες να βοηθήσει την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι όπως ο Ολυμπιακός είχε κολλήσει χθες αγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και πριν το Φορτούνι να βάλει αυτόν τον παίκτη που είναι και πιο νέος ακόμα ηλικιακά, νομίζω ότι έχει το ταλέντο να βοηθήσει την ομάδα. Και επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Ζώτα.
1: Ο Ζώτα Σίλβα ήταν πάρα
2: πολύ καλός παίκτης αυτός. Είναι πολύ καλός παίκτης. Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτός.
1: Θα το δούμε στην
2: πορεία. Και επίσης δεν μπορώ να μην πω ότι είδα και βελτιωμένο τον Ελκαμπή χθες. Σε σχετικά με άλλα μάτια.
1: Ο Ελκαμπή ήταν μακριά από την περιοχή, πολύ καλός.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν του παρουσιάστηκε κάποια ευκαιρία μέσα στο κουτί. Βέβαια δεν είχε την τροφοδότηση που θα πρέπει να έχει.
2: Μα δεν είχε αυτό, αυτό λέμε. Ότι έτσι η δημιουργία είναι να τροφοδοτηθεί αυτός ο παίκτης, θα μπορέσει να σκοράρει. Αν δεν έχει ένα παίκτη να του βάλει την κατάλληλη πάσα, να τον ρίξει εκεί που πρέπει, πώς θα βάλει γκολ ο Ελκαμπή. Όμω δεν μπορεί να βάλει, δεν είναι δημιουργός ο Ελκαμπή.
1: Όχι, δεν είναι δημιουργός, αλλά ο Ολυμπιακός θέσε ουσιαστικά ένας τρόπος ανάπτυξης που είχε, που ίσως ήταν και ο μοναδικός, ήταν που οι εξτρέμ έκαναν δύο κινήσεις. Η μία ήταν η κίνηση να μπαίνουν μέσα οι εξτρέμ, τους ακολουθούσαν ο αριστερός στόπερ και έβγαινε ο Ελκαμπή στα πλάγια και βγήκε πολλές φορές. Και ο άλλος ήταν που έκανε ο Ελκαμπή μία κίνηση, χαμήλωνε και έφευγε ο εξτρέμ στην πλάτη του ή το ανάποδο. Αλλά αυτό, τίποτα. Δηλαδή έβγαινε στα πλάγια ο Ελκαμπή να κάνει την μπάλα τι.
2: Αλλά θέλω να πω ότι η γενική γραμμή είναι εκτελεστής, δεν δημιουργός.
1: Ακριβώς.
2: Ο δημιουργός είναι ο Φορτούνης, είναι ο Σάουπλη Ολυμπιακός τώρα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Τζικίνι, όπως είπαμε πριν, στο οχτάρι, για να φανεί πιο χρήσιμος από τη θέση που τον χρησιμοποιεί και χάνεται ο παίκτης με το γήπεδο εκεί που τον βάζει. Συνεπώς έκανε τρεις γκάφες που μπορούσε να τις διορθώσει πάρα πολύ εύκολα. Έπειτα λοιπόν με την ύπαρξη συνοψίζοντας για μην καταπολεί τη γραμμή, έπειτα να παντρέψει την οτροπία που έχει ο ίδιος. Με το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, αλλά μαζί με τη δημιουργία, μαζί. Εάν μπορείς να τα παντρέψεις αυτά τα δύο, ο Ολυμπιακός θα κάνει πράγματα. Η Δάλλας θα έχει πρόβλημα.
1: Θα το δούμε.
2: Η Δάλλας θα έχει μεγάλο πρόβλημα, φίλε μου.
1: Θα το δούμε. Αλέξανδρε, να είσαι καλά, φίλε.
2: Και εσύ να είσαι καλύτερα, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, πίστευα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Ο επόμενος φίλος βγαίνει στον αέρα. Άρα θα βγει μετά τις διαφημίσεις σε κάτι λιγότερο από 4 λεπτά. Ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα πριν περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Φρανκ λέει: κλαίω από τα γέλια γιατί σκέφτομαι τον Μίτσο τον IG που λέει Λιβάη Γκαρσία. Οπότε παίρνει τηλέφωνο, λέει ο Φρανκ. Και υπάρχει εδώ ο Μίτσο και λέγε Λιβάη Γκαρσία. Τώρα να δούμε τι θα λέει. Δεν νομίζω ότι θα λέει Λιβάη Γκαρσία, σίγουρα Φρανκ. Να είσαι καλά. Ο Τριαντάφυλλος λέει: ο κύριος Χελάκης είναι στο σταθμό και θα επιστρέψει. Τριαντάφυλλε, όχι. Ο Γιώργος Χελάκης έχει αποχωρήσει. Να σε καλά. Έβγαιε για τη μετάδοση, σου στείλε ένα μήνυμα απολογητικό στο Messenger. Εξαιρετικό το σπικάς. Πάντως ο Ολυμπιακός θέλει έναν να σερβίρει, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, να σου πει την αλήθεια, δεν το έχω δει το μήνυμά σου. Θα το δω πάντως. Να σε καλά. Πάντως δεν χρειάζεται να απολογήσει για κάτι. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε γιατί μιλάμε. Εμείς οι δύο. είναι κάτι εκτός. Ένα μήνυμα που δεν διάβασα τέλος πάντων χθες που έστειλε στον αέρα. Να σε καλά πάντως. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα παίχτη, ναι, να μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο, το διαφορετικό και να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, αλλά να έχει και το κάθετο παιχνίδι που δεν το έχει τριαντάφυλλε. Να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε. Α, και ο Λευτέρης λέει 43 γεμίσματα. Πόποβιτς, τερματοφύλακας, Ναϊμέγγεν, 40 γεμίσματα, λέει ο Λευτέρης. Πάμε να περάσουμε στη διαφημίση. Θα επιστρέψω να σχολιάσω το μήνυμά σου, Λευτέρη, και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Σήμερα από τις 9 συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός ΣΕΣΚΑ 1948. Και σε 9.30 ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή. Μια μισή ώρα ακόμα. Να θυμίσω πως είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Είμαστε μαζί από τις 3. Τρίωρη η εκπομπή σήμερα, όπως και αύριο, αλλά και την Παρασκευή. Λευτέρη, για να απαντήσεις το μήνυμά σου και να περάσεις στις επόμενες γραμμές. Γράφεις πολύ σωστά αυτό που γράφεις, ότι 43 γεμίσματα έκανε ο Πόποβιτς και ότι ο τερματοφύλακας Νεμέγεν έκανε 40 γεμίσματα. Βέβαια, υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Ότι ο Ολυμπιακός όταν έπαιρνε την μπάλα, ο Πόποβιτς, δεν κατέβαιναν, ούτε στο περάνηγαν, ούτε ο αμυντικός χαφ κατέβαινε για να πάρει την μπάλα και να προσπαθήσει να παίξει από πίσω με build-up. Οπότε ήταν επιλογή του Ολυμπιακού να κάνει αυτά τα γεμίσματα. Ο Πόποβιτς είτε στα πλάγια είτε για να βρει τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Ενώ ο τερματοφύλακας της Νεϊμέγεν, επειδή ο Ολυμπιακός πίεζε ψηλά, οι παίκτες της Νεϊμέγεν, ειδικά στην αρχή του μάτς, δεν πίεζαν τον Πόποβιτς. Στη συνέχεια, επειδή είδαν ότι δεν ήταν τόσο σταθερός, το έκαναν αρκετές φορές. Αντιθέτως, ο τερματοφύλακας της Νεϊμέγεν γέμιζε γιατί πιεζόταν τους παίκτες του Ολυμπιακού. Έκανε δύο τρίπλες στην αρχή, μετά είδε ότι δεν μπορεί να κάνει τρίπλες σε κάθε φάση. Οπότε αναγκαζόταν να γεμίζει την μπάλα. Οπότε ίσως οφείλεται και εκεί, κατά κάποιο τρόπο, αυτή η ισορροπία. Πάμε στις επόμενες γραμμές. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Βασίλη, θα το Μοσκάτο, Θέμη.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, λένε κάποιοι ότι στην προετοιμασία και στα δηλικά δεν βλέπεις την ομάδα, δεν μπορείς να δεις σημαντικά πράγματα. Όπως ξέρεις, εγώ κάθομαι και τα βλέπω με άλλο μάτι. Δεν με ενδιαφέρει το σκορ, αν θα κερδίσει, αν θα χάσει μια ομάδα. Βλέπω τα συστήματα που εφαρμόζει ο προπονητής, βλέπω οι παίκτες σε ποιες θέσεις ας πούμε προσπαθεί ο προπονητής να τους σταθεροποιήσει, ποια βασική ενδεκάδα πάει να φτιάξει και τι στυλ παιχνιδιού πάει να κάνει. Ό,τι είδα στα φιλικά βλέπω και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο αυτό, και στο Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Ό,τι είδα στα φιλικά βλέπω και στα επίσημα παιχνίδια.
0: Βασίλη, δεν πατάει κανένα ομάδα κουμπάκι και αλλάζει. Λέμε ότι τα φιλικά πολλές φορές δεν μετράνε γιατί δεν υπάρχει και αυτή η σκοπιμότητα κιόλας, έτσι. Αλλά η εικόνα αυτή μετράει.
1: Παρότι έχει βασική πεντεκάδα ο ΠΑΟΚ με πέρσι και η ΑΕΚ, βλέπεις ότι οι ομάδες, παρότι έχουν κάποιο μικρό πρόβλημα που το είχαν και πέρσι στην άμυνα, στο κέντρο και στην επίθεση οι ομάδες είναι πάρα πολύ δεμένες αυτές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και θα έχουν θετικά αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται. Ο Παναθηναϊκός, από το κέντρο και μπροστά και αυτός, έχει μια καλή, ας το πούμε, ένα καλό στήσιμο, αλλά δυσκολεύεται και αυτό στον κόλ. Δυσκολεύεται στον κόλ και πίσω έφαγε δύο γκολ τα οποία δεν έπρεπε να τα φάει για μένα.
0: Ναι.
1: Έχει τρέξιμο, έχει καλή φυσική κατάσταση ο Παναθηναϊκός για την εποχή αυτή και πρέπει να έχει, γιατί θα μείνει απ' έξω τελείως αν δεν περάσει. Και αυτό ήταν το θέμα, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμος. Πολύ πιο ανέτοιμος από όλους. Δεν ξέρω, και πέρσι τα ίδια έκανε. Εγώ, το ανέτοιμος είναι θέμα του προπονητή, είναι ευθύνη του προπονητή. Αλλά δεν γνωρίζω και τις συνομιλίες μεταξύ προπονητού και προέδρου. Γιατί βλέπω και πέρσι και άλλες χρονιές βέβαια, αλλά ειδικά πέρσι και φέτος, οι μεταγραφές αργούν πάρα πολύ. Πότε θα έρθουν αυτοί οι παίκτες, πότε θα μπουν σε ρυθμό, πότε θα προπονηθούν, πότε θα δέσουν με την ομάδα. Εάν δεν τον ενδιαφέρει αυτό τον πρόεδρο και δεν μπορεί να πληρώσει ομάδες για να πάρει παίκτες νωρίς, που έχουν συμβόλαια δηλαδή.
0: Δεν νομίζω ότι τίθεται οικονομικό θέμα.
1: Είναι οικονομικό, γιατί και πέρσι και φέτος προσπαθεί να πάρει παίκτες που είναι ελεύθεροι.
0: Ότι
1: δεν θέλει να πληρώσει ομάδες.
0: Ναι, δεν θεωρώ πάντως, ξαναλέω, Βασίλη, ότι είναι οικονομικό το θέμα.
1: Ωραία,
0: όταν έχει πάρει ένα καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι μόνο, δεν σου πάω σε έσοδα Champions League ή περσινές πωλήσεις όπως του Κοστούλα κλπ. Όταν πούλησε το Τζολάκι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, τον Αντρέ Λουίς, μια μεταγραφή η οποία είναι 16,5 εγγυημένα, μπορεί να φτάσει στα 30. Δίνει το Στρεφέτσα, ένα ξεχασμένο παίχτη 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάρει κάποια ψηλά για το Μασούρα. Πούλησε τον Κοστίνια στην αρχή τη χρονιά 12 εκατομμύρια ευρώ ή κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Γιατί το κάνει τότε?
0: Γιατί είναι λάθος και θεωρώ σχεδιασμός. Αυτό δεν είναι πάντα κακό, Βασίλη.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ΠΑΕ και να προσπαθεί με κάποιον επιχειρηματικό τρόπο να βγάλει λεφτά από όλες τις μεριές. Ωραία. Όμως εμένα το φιλάθλο θα του καταλογίσω την ευθύνη αν αποτυχεί η ομάδα φέτος.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Ας πούμε, λοιπόν, πέρσι αυτός, έδωσε γύρω στα 25 εκατομμύρια Βασίλη και οι μεταγραφές είναι αποτυχημένες. Πώς να το κάνουμε.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Και έχασε και λεφτά πολλά. Δηλαδή, ρεφάρισε με τα λεφτά του Champions League φέτος. Αν μείνει απ' έξω, θα τα χάσει αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα χάσει αυτά τα λεφτά και όσες μεταγραφές θα κάνει, μπορεί να τις κάνει εκτός αλλού γιατί έχει πουλήσει παίκτες κτλ. Υπάρχει ένα ισοζύγιο. Όμως δεν δικαιολογείται από τη στιγμή που θέλει να παίζει στο Champions League και να διακρίνει η ομάδα να παίρνει παίκτες μόνο ελεύθερους. Είδε στην Arsenal, ήθελε τον Τζόλι, πήγε και πλήρωσε Club Brugge και τον πήρε.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια κουβέντα βάζω στην Arsenal.
1: Όλες οι μεγάλες ομάδες όταν θέλουν ένα παίκτη και στοχεύουν σε ένα παίκτη που βλέπουν ότι κάνει για την εντεκάδα τους, πάνε και πληρώνουν συμβόλαια και παίρνουν τους παίκτες. Εάν δεν κάνει τουλάχιστον για ένα-δύο κέρια ελλείψεις του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός επίθεση δεν μπορεί να βγάλει γκολ με τίποτα. Έχει αχρηστευτεί μέχρι και ο Ελκαμπή. Δεν μπορεί να βγάλει γκολ με τίποτα. Και δεν είναι μόνο η τροφοδοσία. Είναι και τα εξτρέμ που κάνουν μεγάλα λάθη, αλλά και στο κέντρο είναι ένα Αιγαίο πέλαγος. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Και με την άμυνα και με την επίθεση. Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι έτοιμο. Εγώ δίνω συνευθύνη όλου του team με τον πρόεδρο που κάνουν προγραμματισμό και αποφασίζουν οικονομικά και του προπονητή. Η ευθύνη τους θα είναι συνολική. Οι παίκτες ήδη είναι από πρόπερση 2-3 χρόνια πιο μεγάλοι, δεν θα έχουν τα ίδια τρεξίματα. Είναι ένα κλικ πίσω, κινδυνεύει να πάθει κάζο μέσα στην Ολλανδία και αυτό θα είναι ευθύνη όπως την καταλόγησα και όπως την είπα εγώ. Εμείς, τι να πω, ο Μαρινάκης θα χάσει του κόσμου τα λεφτά και εμείς θα χάσουμε και την υπομονή μας να το πω και έτσι και να μην παραξενευτεί και πει ότι η αχάριστη φύλαθλη, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να πούσει και γιούχα στο Καραϊσκάκι.
0: Έπαιζε για χθες.
1: Αν μείνει απ' έξω.
0: Και χθες υπήρχε γιούχα.
1: Όχι, γιούχα με όνομα.
0: Ναι.
1: Okay. Έτσι, όχι μόνο στους παίκτες. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ αν βγει κάποιος από τους ειδήμονες εκεί που είναι τους δημοσιογράφους που είναι μέσα στο χώρο και κάνουν ρεπορτάζ. Μια ερώτηση. Τι το κάνει αυτό τον Αύγουστο οι παίκτες να έρχονται οι μεταγραφές που έπρεπε αφού έχεις υποχρεώσεις Champions League προγραμματικά να είσαι έτοιμος από τις αρχές Αυγούστου. Δεν έχει έννοια αυτό. Δηλαδή θεωρείς ότι θα κάνεις περίπατο με την Αϊμέγγεν και με τις άλλες ομάδες. Λοιπόν δες το τώρα ότι δεν είναι περίπατος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν αυτά
0: Βασίλη,
1: από
0: να σε καλά.
1: Επιφυλάσσομαι.
0: Καλό απόγευμα, να σε καλά, φίλε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλώς το Βασίλη.
2: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση όπως πάντα, Ολυμπιακούς και εμείς. Στην κυρία Ζέντα και τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στην κυρία Αποστολία. Και στο καλύτερο παιδί του ΠΑΟΚ, τον κύριο Νεόβητο.
0: Έτσι.
2: Φίλε Θέμη, όταν λες ότι ο Ολυμπιακός φέτος λειτουργεί με λάθος σύστημα, τι εννοείς ρε φίλε, για να καταλάβω κι εγώ, λάθος προγραμματισμό, ότι κάτι είπες.
0: Τι είπα, ότι λειτουργεί με λάθος.
2: Έκανε λάθος προγραμματισμό, λάθος σύστημα, κάτι τέτοιο.
0: Λάθος σχεδιασμός, όταν ας πούμε έχεις ένα μεγάλο πλήμα, λες στα δικά μου μάτια στο 8 και αρχίζεις να πάρεις παίχτη σε εκείνη τη θέση πάνω από 2 μήνες, είναι λάθος σχεδιασμός που κάνεις. Πρέπει να βιαστείς.
2: Μάλιστα. Όταν ο Ολυμπιακός φίλε Θέμη είχε παιχταράδες τύπου Τζιοβάνι, Ριβάλτο, Καλέτης, Ηλίας, Τσόρι, Καραπιάλη, Μπαγάσα και πολλούς άλλους, τότε ήταν καλός ο σχεδιασμός.
0: Σίγουρα όταν παίρνεις ένα πολύ καλό παίχτη είναι μια επιτυχημένη κίνηση.
2: Με αυτούς όλους που σου ανέφερα, ο Θρύλος δεν έκανε στροφή, δεύτερη στροφή στο Champions League ποτέ ρε φίλε. Και ο Μεντιλίμπαρ με αυτούς τους λαθασμένους σχεδιασμούς και με τους παίχτες που όλοι ξέρουμε πήρε ευρωπαϊκό και πέρσι ανάγκασε την Arsenal να καθυστερεί στο γήπεδό της, μήπως και ισοφαριστεί, έβαλε 2 γκολ στη Ρεάλ και όταν πήγε να στείλει αζάβα στην Μπαρσελόνα, πώς?
0: 3 γκολ στη Ρεάλ.
2: Τρία και κεφαλιά, ναι, το τελευταίο. Και όταν πήγε να στείλει την Μπαρσελόνα, η Χίτρα τον μαγείρεψε στενά, ρε φίλε, στεγνά. Τα θυμάσαι αυτά.
0: Ναι, τα βεβαίως τα θυμάμαι. Δεν αμφιβάλλω κανείς γι' αυτό.
2: Λοιπόν, ακούστε ρε παιδιά. Επειδή το ποδόσφαιρο έχουμε πει ότι πρέπει να το βλέπουμε έτσι ακριβώς όπως είναι και όχι να το φανταζόμαστε. Όταν σε βάλουνε φίλε, φαντάσου τώρα, φαντάσου τον ατζέντη και το γραφείο του. Φαντάσου ένα τρία στρέμματα μποστάνι με 150-200 καρπούζια μέσα, έτσι. Μπαίνεις μέσα εσύ να αγοράσεις καρπούζι και λες τώρα τον ατζέντη. Θέλω τρία καρπούζια για χαφ, δύο καρπούζια για εξτρέμ και ένα καρπούζι για center for να βάζει γκολ χωρίς σκέψη όπως έκανε ο Ρωμάριο παλιά. Τι θα σου πει αυτό ρε φίλε. Θα σου πει διάλεξα. Αυτή είναι, αυτά είναι τα χαφ, αυτά είναι τα center for, αυτά είναι τα εξτρέμ. Τα διαλέγεις, τα πληρώνεις. Είσαι σίγουρος ότι θα σου βγουν μελιά?
0: Προφανώς και όχι. Ακριβώς αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις σε καμία μεταγραφή.
2: Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους παίκτες. Δηλαδή δεν πλήρωσε ο Μαρινάκης, δεν έκανε μεταγραφές. Και ακόμη έχει ένα μήνα, έτσι, ή κάνω λάθος?
0: Έχει ακόμα. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, λοιπόν, Βασίλη. Θεωρώ ότι δεν είναι, όχι μόνο ο Μαρινάκης, ο κάθε πρόεδρος ομάδας, ιδιοκτήτης τέλος πάντων, αυτός είναι ο τελευταίος που μετά από μια λυσίδα, δηλαδή που είναι που σου λέει ότι ναι, αυτό το ποσό το δίνω, πάμε προχωράμε. Ή αυτό το ποσό δεν το δίνω.
2: Πρόσεξε, Θεμή. Δεν τον αμνηστεύω τον Μαρινάκη.
0: Όχι, δεν σου λέω ούτε αυτό, ούτε εγώ σκοπό να κάνω αυτό.
2: Για την κακή κάγκιστη εικόνα του Ολυμπιακού είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αυτός και κανένας άλλος. Πρωτίστως βεβαίως. Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και πρέπει να κάνουμε μια προεργασία.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Για τον Λιβάη Γκαρσία, μου φαίνεται έκλεισε στον Παναθηναϊκό.
0: Έκλεισε, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, ναι.
2: Μπράβο. Υπάρχουν μεταγραφές στο ποδόσφαιρο αεροδρομίο και μεταγραφές αναρωτηρίου. Ο Λιβάη Γκαρσία σε ποια τις δύο κατηγορίες ανήκει, έφυγε?
0: Τώρα τι να σου απαντήσω. Άμα είναι υγιής αεροδρομίου, αν δεν είναι αναρωτηρίου.
2: Θα με απαντήσεις, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, στις μεταγραφές του αναρωτηρίου. Ποιος θα δίνει άλλος εκτός από τον Αλαφούζο αυτά τα εκατομμύρια να πάρει ένα παίκτη για άλλη ώρα?
0: Δεν τα έδωσε, Βασίλη. Δανεικός μου ποιον αγοράσει.
2: Δεν έχει σημασία. Κάτι έδωσε πάντως. Το φέρνει στην ομάδα. Ένα παίκτη ο οποίος από τα 30 παιχνίδια της σεζόν άντε να σου παίξει τα 4. Εγώ τζάμπα δώρο με κορδέλα στον Ολυμπιακό, τέτοιους παίκτες δεν θέλω. Να τους κάνω τι? Ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και για τον Κωνσταντέλια. Γιατί ο Θεός, ξέρεις, δεν τα μοιράζει όλα απλόχερα. Σου δίνει τα πολλά, σου κρατάει και κάποια άρεστα. Σαν τον Κωνσταντέλια, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να χειρίζεται την μπάλα καλύτερα από αυτόν. Αλλά τι να τον κάνω ρε φίλε. Μόλις του τραβηχτεί να πούμε η θλάση, θα κάτσει και αυτός δύο μήνες σαν αναρωτήριο. Σε αυτούς τους παίχτες.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείς ρε φίλε να βασίζεσαι όταν είσαι μεγάλη ομάδα. Τώρα για όσους λένε ρε φίλε Θεμή, ότι το σύστημα του Μεντιλίμπαρ καταργεί τα χαφ. Εσύ συμφωνείς με αυτόν?
0: Όχι, θεωρώ ότι τα χαφ κάνουν την πιο
2: σπουδαία
0: δουλειά, θεωρώ ότι κάνουν τα χαφ.
2: Α, μπράβο. Λέει ότι καταργεί τα χαφ.
0: Όχι, δεν καταργεί. Γιατί δεν καταργεί? Θα το εξηγήσω κιόλας για τον κόσμο. Εσύ μπορεί να το έχεις καταλάβει. Όταν γίνεται η μεγάλη μπαλιά, το ανέφερα και νωρίτερα, ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τις δεύτερες μπάλες. Για τις δεύτερες μπάλες είναι υπεύθυνοι κατά κύριο λόγο τα χαφ, γιατί σε εκείνο το σημείο πάει να κερδίσει την μπάλα ο Ολυμπιακός.
2: Έχεις δίκιο, αλλά ας το αναλύσουμε λιγάκι πιο απλά για να το καταλάβουν και οι άμπαλοι. Γιατί όλες τις φορές έχω κάνει κάποιες ψευτοαναλύσεις, στέλνουν κάτι μηνύματα και λένε βγήκε ο Ιεροκήρυκας, βγήκε έτσι, βγήκε ο αλλιώς. Ρε φίλε, αν κοιτάξουμε την Ισπανία του Ντελαφουέντε, η οποία με την ίδια βασική ακριβώς διάταξη του Μεντιλίμπαρ κατέκτησε φέτος το παγκόσμιο κύπελλο, είναι έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο, ίδια διάταξη.
2: Θα με ακούσεις παρακάτω.
0: Ναι.
2: Στον τελικό ας πούμε είχε το Ρόδρι ως σημείο αναφοράς στον άξονα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
2: Είχε τον Φαμπιάν Ρουίθ δίπλα του και τον Ντάνι Όλμο. Πιο μπροστά τον Ντάνι Όλμο. Πίσω ακριβώς οι τρεις αυτοί από την τριάδα των επιθετικών, τον Γιαμάλ, τον Παένα και τον, αν δεν κάνω λάθος,
0: ο Ιερθάμπαλ,
2: λέγονταν ο άλλος.
0: Ναι, αρχηγός Ρεάλ Σοσιεδάδ, ναι.
2: Ακριβώς αυτό το ίδιο σύστημα είναι το σύστημα που εφαρμόζει και ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Ισπανίες και ο Ολυμπιακός παίζουν επανομοιότυπο ποδόσφαιρο. Όχι. Άλλο η διάταξη και άλλο η αγωνιστική φιλοσοφία. Αποδεικνύει όμως η ταυτόσιμη φάση των συστημάτων πόσο επιφανειακό είναι να ισχυρίζεται κάποιος ότι ένα τέτοιο σύστημα καταργεί τα ΧΑΒ. Όχι ρε φίλε, κανένα σύστημα δεν καταργεί καμία θέση. Όλα εξαρτώνται φίλε Θέμη από το στο ποδόσφαιρο, από τους ρόλους, τις αποστάσεις, την ένταση και κυρίως από την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των παιχτών που αγωνίζονται. Συμφωνούμε μέχρι εδώ?
0: Συμφωνούμε.
2: Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν, επειδή είναι γνωστό, δεν ξέρω εσύ αν τον έχεις ψυχολογήσει, εγώ επειδή μου αρέσει να τα σκαλίζω αυτά, θέλει χαφ άντρες, χαφ που πιέζουνε, που κερδίζουνε μονομαχίες, κερδίζουνε δεύτερες κόντρες και μεταφέρουνε γρήγορα το παιχνίδι προς τα μπροστά. Και αυτή δεν είναι μια ανεφάρμοστη θεωρία κάποιου τυχαίου φίλε, αλλά είναι μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φιλοσοφία με την οποία ο Μεντιλίμπαρ κέρδισε δύο διαδοχικά ευρωπαϊκά τρόπια στην Ισπανία φίλε. Το Europa League με τη Σεβίλη, ένα στην Ισπανία και ένα στην Ελλάδα, και το Conference League με τον Ολυμπιακό. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Έτσι τα κέρδισε, ναι.
2: Λοιπόν, μην λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι άμπαλος, διώξε τον.
0: Άμπαλος άνθρωπος με δύο ευρωπαϊκά τρόπια δεν μπορεί να είναι.
2: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Διώξε τον παππού, τον πήρε ο ύπνος. Έτσι δεν λέγανε χθες. Δεν γιουχάρανε χθες, ρε φίλε Θέμη.
0: Γιουχάρα, ναι, αλλά γιουχάρα δεν νομίζω μόνο για τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ όταν ακούστηκε το όνομά του στην αρχή.
2: Δεν είπα ότι γιουχάρα αποκλειστικά τον Μεντιλίμπαρ. Γιουχάρα την ομάδα την οποία κατέβασε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, αυτό ναι.
2: Άρα λοιπόν και αυτόν τον γιουχάραν εμέσως πλην σαφώς. Και αν θέλεις και αμέσως. Ακούστε ρε Ολυμπιακοί και όλοι οι υπόλοιποι. Η κριτική όχι μόνο επιτρέπεται Θέμη, επιβάλλεται. Απαγορεύεται όμως ο μηδενισμός και ο αποκεφαλισμός των πάντων. Η ομάδα ρε φίλε δεν είναι χώρος εκτόνωσης ακραίων συναισθημάτων. Είναι η ποδοσφαιρική μας αγάπη ρε. Και θέλω να κλείσω τώρα με αυτό που συζητήσαμε κάποτε πριν από μέρες δυο μας incognito και συμφωνήσαμε. Και θα πάω κόντρα στη μόδα. Ο Ντάνι Γκαρσία είναι από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που δύσκολα γίνονται πρωτοσέλιδο. Δεν θα σε εντυπωσιάσει ποτέ αυτός ο παίκτης με τρίπλες, γκολ ή ασίστ. Η δουλειά του δεν είναι αυτή. Η δουλειά του είναι άλλη. Ποια, αυτή που μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να βάλει γκολ ο Ντάνι Γκαρσία, ρε φίλε. Ούτε να τριπλάρει. Μπορεί όμως να κρατάει την ομάδα ισορροπημένη. Να διαβάζει το παιχνίδι, να κλείνει τους χώρους, να κερδίζει τις δεύτερες κόντρες και να κάνει τους γύρους του πιο δυνατούς και καλύτερους ρε φίλε. Ίσως γι' αυτό πολλοί, ίσως γι' αυτό πολλοί δεν καταλαβαίνουν πότε πραγματικά έχει αξία κάποιος παίχτης. Γιατί υπάρχουν παίχτες που φαίνονται όταν έχουν την μπάλα στα πόδια και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παίχτες σαν τον Ντάνι Γκαρσία, σαν τον Μπουσκέτς, σαν τον Κασεμίρο, σαν τον Μίλλερ που είχε η Μπάγερ, τον θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
2: Ο οποίος είχε τρία Champions League και δεν είχε και όλοι τον φτύνανε. Και κάποιοι άλλοι τους οποίους δεν θυμάμαι τώρα που παίξαν σε πολύ μεγάλες ομάδες. Που γίνονται αντιληπτοί και καταλαβαίνεις πόσο χρήσιμοι ήταν όταν λείψουν αυτήν την ομάδα. Η ιστορία του ποδοσφαίρου, φίλε Θέμη, έχει δείξει πολλές φορές ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές εκτιμώνται πραγματικά μόνο μετά την αποχώρησή τους. Και έχω την αίσθηση πως ο Ντάνι Γκαρσία, όχι έχω την αίσθηση, είμαι σίγουρος, ότι ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Και όταν έρθει η στιγμή ή να αντικατασταθεί ή να φύγει, τότε θα καταλάβουν οι Ολυμπιακοί πόσο χρήσιμος ήταν.
0: Πλέον θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ αργός πάντως.
2: Άλλος τέτοιος τι είναι?
0: Πλέον έχει γίνει πάρα πολύ αργός, Βασίλη. Μέχρι
2: έχει γίνει πάρα πολύ αργός.
0: Μέχρι και την πρώτη χρονιά πάβει... το έκανε μεγάλη επιτυχία αυτά που ανέφερες.
2: Φίλε, δεν πάβει να είναι χρήσιμος. Χθες μόνος του τόπες ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Αν δεν ήταν ο Ντάνι Γκαρσία χθες θα είχαν Ολυμπιακός. Και θα πήγαινε με ήττα στην Ολλανδία. Πολύ δύσκολο να πας ετοιμένος εκεί και να ποντάρεις σε πρόκριση. Άλλος τέτοιος αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει.
0: Να κλείσουμε αυτό, Βασίλη, σιγά
2: σιγά. Εγώ τα πα και ας με κράξουν όσοι όποιοι θέλουν. Εγώ το βλέπω το ποδόσφαιρο ακριβώς από εκεί που σταματάνε να το κοιτάνε οι υπόλοιποι. Να σε καλά, φίλε.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γράμμα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Άμα είναι εύκολα χαμηλό,
3: καλησπέρα.
0: Κύριε Θανάση, τι κάνετε?
3: Τι κάνεις αγόρι μου, καλά είσαι?
0: Όλα καλά, περίμενα να ακούσω τον Κόκορα για να επιβεβαιωθώ, αλλά
3: όχι, τίποτα. Είμαι μέσα στο σπίτι, ήμουν έξω από 2 ώρα, βράστηκα. και είμαι από χθες πολύ στενοχωρημένος. Εδώ βλέπω τον αγώνα με τα παιδιά μου και ένα φίλο. Άκουγα και σε ένα λίγο, άκουσα ράδιο να δω πώς μεταδίδεις. Είσαι ένα πάρα πολύ ωραίο, τρομερός. Αλλά σ' άκουσα κανένα τέταρτο περίπου. Και δεν έβαλες έτσι, ξέρω εγώ. Μπερδευόμαστε με το.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό.
3: Καταλαβαίνεις, αλλά είσαι άψογος.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
3: Δεν θέλω να πω εγώ. Άκουσα όλους τους φίλους που μίλησαν. Είπαν για το χθεσινό παιχνίδι. Εγώ πήγα σήμερα δύο εφημερίδες και διάβασα. Και το πω και το πρωτάθλημα. Εγώ θα σου πω τώρα κάτι. Υπήρχε λόγος να βγει το δεξιμπάκο Σάλιαγας. Υπήρχε λόγος.
0: Νομίζω δεν υπήρχε κανένας λόγος αν δεν πρόκειται για κούραση ή κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Αγωνιστικά. Σίγουρα.
3: Τι λάθος έκανε. Λοιπόν, ο Σάλιαγας λοιπόν. Επειδή όλη την εβδομάδα λέγανε και μουρμουράγανε οι φίλοι και όλος ο κόσμος, κοιτάξτε τι θα γίνει στο τέλος. Θα βάλει το μαφέ, όπως το λένε, και θα αφήσει όσα έξω. Αυτό θα σου έκανε, αυτό σου έκανε τώρα. Για να μην πάει κόντρα πολύ στο φίλο το πνεύμα, προτίμησε να βάλει το Σάλιαγκα.
0: Δεν νομίζω και θα βάλει
3: το κανείς. Είχε στο μυαλό του το μαφέ, όπως το λένε. Λοιπόν, ενώ ήξερε ότι δεν ήταν από εκεί ο κίνδυνο και να φάει γκολ από το Σάλιαγκα. Και όμως τόλμησε και τον έβγαλε μόνο και μόνο για να βάλει το δικό του παίκτη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Χάθηκε μια αλλαγή, τσάμπα.
0: Καλά. Επίσης ο Ολυμπιακός πέρα την αναγκαστική αλλαγή έχει κάνει άλλες δύο αλλαγές στην άμυνα σε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να δημιουργήσει.
3: Χάθηκε μια αλλαγή, τσάμπα. Και έμεινε ο Φορτούνης μετά το 76. Και μου λέει με ένα Φορτούνης ανέβεσε, δεν έβαλε γκολ. Μου το εγγύεται κανένας.
0: Όχι, αλλά δεν μπορεί να συγκεκριθεί ο Θάλασσα Γκολ.
3: Αν έκανε μια ενέργεια όμορφη, σαν μέσα δεξιά και προχώρηκε και έκανε ένα ευθύβολο και ωραίο σουτ και έβαζε γκολ, και ρωτάω. Τι μου το έκανε, και του λέει, άπαζε ρε. Και τι γκάλι μου παίξαν, τι κάνανε δηλαδή. Ο Μαρτίν τι έκανε. Όταν μπήκε μόνο, έκανε μια παράλληλη όμορφη από τα αριστερά ενέργεια, προχώρησε σχεδόν όλο το γήπεδο και εκεί σταμάτησε το κόλλο.
0: Ναι, από τα δεξιά την έκανε εδώ στην αρχή και ξεσήκωσε και λίγο τον κόσμο εκεί. Αλλά ο Μαρτίς είναι κινητικός, κάνει γύρω και καταλήγει σε ίδιο σημείο πάντα.
3: Ναι, εντάξει, να μετρηθούμε. Λοιπόν, κάνει λοιπόν, ξεκινάει, βγάζει τον Κάρβο. Δεν ξέρω τώρα, φοβότανε τόσο πολύ, μη φάει η Χελκίτιν και μείνουμε 15. Άντε να το πω, το φοβότανε. Και βάζω το. Τον Ιταλό,
0: Τον Πιρόλα.
3: Τον
0: Πιρόλα.
3: Πιρόλα, ναι, τον Ιταλό, λοιπόν, ξεχνάω τα ονόματα καμιά φορά. Βάζει τον Πιρόλα. Του κυπάει καπάκι και ο Ρέτσος. Βγαίνει. Λοιπόν, και γιατί δεν έβγαζε ο προπονητής μας τον Σάλιακα. Και να του πει του Ροντινέ, γύρνα πίσω στην άμυνα. Φτάνει πια. Εντάξει, είδαμε. Γιατί ο Ροντινέ έχει αυτό το χάρισμα. Και να προωθεί την μπάλα και να παίξει αμυντικά όσο χρειαζόταν. Γιατί άλλοι τραπέζανε καλύτερα. Και να δώσει μια ευκαιρία στον Ροντινέ να προωθεί και που έχει αυτό το χάρισμα από δεξί μπακ και να βάλει μπροστά το Φορτούνι, κύριε. Που τον σήκωσε και τελικά δεν μπήκε το παιδί. Επειδή λέμε όλοι άρχισαν Φορτούνι.
0: Ναι.
3: Το Ρόκα που τον έβγαλε, βιάστηκε. Δεν ήταν άσχημο ο Σορόκα. Στην αρχή έκανε κάτι πεσήματα, λάθος,
0: ναι,
3: γρήγορα.
0: Εμένα δεν με τρελάνε
3: πάντα. Και θυμήθηκε ότι αυτά που κάνει είναι σαχλαμάρες μετά τα διόρθωση. Το θυμάσαι αυτό. Δεν έκανε.
0: Στο τέλος, την πρώτη ημιχρόνια, το 30 λεπτό και έπειτα ήταν θετικός. Πρώτο μισάωρο, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ μια ενέργεια του Ρόκα, ειλικρινά. Από το 30 και μέχρι το 45 είναι δραστήριος, αλλά δεν πέρασε μια φορά τον αντίπαλό του. Μια φορά να κάνει μια ενέργεια.
3: Κάνει και μου κάνει το Ρόκα. Άκου να δεις καρνικά. Εγώ, εμείς που βλέπαμε τον αγώνα, αν θα λέγαμε μια αλλαγή που θα κάνει, ποτέ δεν είπα εγώ με τον γιο μου ότι θα βγάλει τον Ρόκα. Δεν μπήκε το μυαλό μας. Αν θα έκανε μια αλλαγή, λέγαμε. Μια αλλαγή, λέγαμε ότι θα βγάλει τον Ροντινέη, το πολύ πολύ, και να βάλει έναν επιθετικό. Τον Ζώτα Σίλβα που έπρεπε να κοιμηθεί από την αρχή.
0: Ήταν και αρνητικός ο Ροντινέη, έτσι.
3: Ορίστε.
0: Ήταν και αρνητικός ο Ροντινέη, λέω.
3: 90 λεπτά έπαιξε.
0: Ναι.
3: Ακούστηκε γραμμένο. Επιθετικός. Δεξί εξτρέμι, 90 λεπτά. Σοβαρά. Άντε ρε. Άμα είναι έτσι, γεια σας. Εγώ με συγχωρείς δηλαδή. Κατάλαβες. Απεράσου να φύγει εκεί να παίζει. 90 λεπτά να πούμε να δούμε τι θα κάνει να μου. Έλα τώρα. Άσε που είπαν οι δύο στυλοβάτες του κέντρου. Ποιος. Ο Σιπιώνη. Με τον Έσε. Θα ήταν άλλη ομάδα ο Ολυμπιακός. θα ήταν άλλη ομάδα Ολυμπιακών, είναι Σιπιόν Κέσε. Όχι όνο το δικό μας το παιδί ο Μουζακίτης. Δυστυχώς και εκείνη είναι πίσω. Τον παρατήρησα πολλές φορές που γίνανε και την μπάλα πίσω η πλάγια και έκανε και την μπάλα. Στάσιμος πολύ. Είναι δικό μας παιδί, τον αγαπάμε.
0: Δεν ήταν καλός. Και επίσης έχει και καλό σουτ σαν παίχτης και χθες δύο φορές ήταν απογοητευτικά.
3: Έλα μου, δύο σουτ να πούμε και πήγε τίποτα, μηδέν. Μια σαν δοκάρια πάνω, μια και μια. Τι είναι αυτά, ρε εσύ, φίλε.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 10.
7: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια. Μέρα.

0: Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε, ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.
1: Του Τριφυλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τσέσκα 1948 στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Ράστοντερ στην κορυφή της επίθεσης. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από Sky. Στην Αθήνα βρίσκεται το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θα δώσει το παρόν και στην αναμέτρηση. Ανησυχία στον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο που αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων με την Αϊμέγγεν. Θα κάνουμε τα πάντα για να σκοράρουμε στο δεύτερο παιχνίδι, το μήνυμα του Ζώτα Σίλβα. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης από την ΑΕΚ. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Ούγκρος Χαφ με την Ένωση. Σε άλλες περιπτώσεις για την θέση του αριστερού μπακ στρέφονται κυτρινόμαυροι μετά την αρνητική εξέλιξη με τον Φιλιπ Κώστιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αριστερός οπισθοφύλακας Δημήτρης Γιαννούλης για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Σε συζητήσεις με τη Celtic βρίσκεται το αριστερό μπακ του δικεφάλου του Βορρά, Greg Taylor, όπως αναφέρει η Daily Record Sport. Ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό του Ισπανού επιθετικού Ραφαμίρ για ένα χρόνο από τη Σεβίλη. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαίωμα επέκτασης για άλλον ένα χρόνο. Η ΕΠΟ ενημέρωσε τη FIFA πως αποσύρει τη στήριξή της προς τον Τζιάνι Φαντίνο εν ώψη των προεδρικών εκλογών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας τον ερχόμενο Μάρτιο. Στην Τραπεζονσπορ για τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος βρίσκεται στην Τουρκία από το πρωί. Μάλιστα, ο Αιγύπτιος εξτρέμ θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 61. Η διοίκηση της Μπενφίκα αρνήθηκε την πρόταση των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φενέρμπαχτσέ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στα 70 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των αετών της Λισαβόνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 να διαβάσω μερικά μηνύματα, γιατί τα έχουμε αφήσει αρκετά πίσω. Πάμε στον Αποστόλη από το Αίγιο, ο οποίος λέει: λέτε γιατί έβγαλε το Σάλιακα με τη Λίμπαρ, έβγαλε τον Κάρμο, ενώ ήξερε ότι ο Ρέτσος έρχεται από τραυματισμό. Βέβαια, λάθος του Κάρμο, μετέπρεπε να προλάβουμε τις αλλαγές, μην αναγκαστούμε να βάλουμε κανένα φορτούνι. Αποστόλη σε Αίγιο, κάναμε τρεις αλλαγές αμυντικών, ενώ δεν είχαμε ούτε υποψία ευκαιρίας, λέει ο Αποστόλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά χαράμισε τις αλλαγές του. Έκανε δύο αλλαγές μεσοεπιθετικά. Η μία βοήθησε πολύ ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ζέλσον ήταν κινητικός, πιο πολύ από τον Ρόκα, αλλά χωρίς ουσία. Επίσης, μια φορά που του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, έστειλε την μπάλα πάρα πολύ μακριά, πιο κοντά στο σημείο του κόρνερ παρά στην εστία. Τραγικό τελείωμα, πραγματικά. Επίσης, και αυτό που ανέφερε ο κύριος Στανάσης νωρίτερα, ήταν μια επιλογή που θα μπορούσε να βοηθήσει, πιστεύω, τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, να έβαζε τον Ροντινέι δεξιό μπακ, που έχει παίξει τόσα παιχνίδια στη ζωή του εκεί, και να έβαζε τον Φορτούνι αντί του Μαφέ, ο οποίος δεν βοήθησε καθόλου. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό, με απόλυση να φύγει. Αν περιμένουμε με παρέτηση, θα περιμένουμε πολύ. Αυτοί που παρετούνται είναι αυτοί που έχουν προπονητικό μέλλον.

0: δικαστικού δεν θα χρειαζόταν, γιατί αυτοί δικαιούνται, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο, που στέλνει και ένα μήνυμα με βαθύτερο νόημα. Αποστόλη, έτσι όπως θα λες, είναι πάντως, ήταν και είναι τραγική αυτή η κατάσταση, να αναγκάζονται άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα, όπως τώρα που, όπως αναφέρεις και εσύ, έκρυβε τον πατέρα του ο καταψύκτη. Μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις, έτσι, τριτοκόσμικες. Ο Παν Φωτό λέει: θα ήθελα να προτείνω στους τέσσερις μεγάλους προέδρους των ομάδων να κάνουν ένα μικρό ταμείο στην ΕΠΟ για τη στήριξη των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους στις φωτιές. Μια πράξη που θα δίνει την ενσωμάτωση της κοινωνικής ανάγκης στα ποδοσφαιρικά πράγματα της χώρας. Ευχαριστώ, λέει ο Παν Φωτό. Είναι πάρα πολύ ωραία η πρότασή σου, πραγματικά, φίλε. Πάρα πολύ ωραία η πρότασή σου και μακάρι να γινόταν. Μακάρι. Ο Απόστολος λέει από Αποστόλη: Θέμη, χθες μου θύμισε στο Διακογιάννη με τη μετάδοσή σου. Ειλικρινά σε συγχαίρω. Καμία σχέση με άλλους συναδέλφους ή άλλων σταθμών που βαριούνται να μας μεταδώσουν αποτέλεσμα με τη σπαστική έκφραση. Π.χ. η ομάδα με τη Λίμπαρ, λες και η ομάδα είναι αβάπτιστη. Σκέτα χάλια να γιατί είσαι στην κορυφή, λέει ο Απόστολος με εκτίμηση. Απόστολε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και πραγματικά, μόνο και μόνο που μπορεί να παίρνει το όνομά μου σε μια πρόταση μαζί με τον μεγάλο Διακογιάννη, είναι πραγματικά τιμή. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Προφανώς έχω ακόμα πάρα πολλά ψώνια να φάω, πολλά καρβέλια, αλλά να είσαι καλά, μόνο και μόνο που το αναφέρεις. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Έλα, Σάγκη.
1: Τι κάνεις, φίλε? Ωραίος ήσουν χτες, σε άκουσα, αλλά έλεγα μου σε πετύχω, γιατί μου είχαν κάνει χτες κάτσε καρασκάκι με ένα κουβά να ζει στη φωτιά. Μου είχε πει ο φίλος εκεί από το Πλαταμόνα.
0: Φωτιά δεν πήρε σίγουρα.
1: Όχι, είπε στο δεκάλεπτο, παιδί μου, ποιητής το λέει. Ποιητής. Έχεις ακούσει, δεν μου λες, παλιά μήπως έχεις ακούσει που λέγανε για τα ξερόλα. Μια διαφήμιση που έλεγε ο ένας και απαντούσε πιτσερικά. Αυτό νομίζω ήταν ένα μύτα, κάτι ήταν φρούτο. Έλεγε, τι φρούτο πίνεις? Τι πίνεις? Και έλεγε άλλος, άλλο φρούτο, το θυμάσαι αυτό?
0: Κάτι μου λέει, αλλά δεν μπορώ θυμάμαι.
1: Δεν μπορεί. Αλλά λέει, τι πίνεις? Και έλεγε άλλο φρούτο. Ρε φίλε, τι φάση έχουν οι Ολυμπιακοί? Τι κλάμα είναι αυτό, ρε? Μόνο φίλος θα με ο Κωνσταντίνο κάτω εκεί από το Αίγιο, τα είπε ωραία. Μόνο, ρε Παρπαθανάση, μου το κόκοραζε εκεί και δεν είναι τίποτα, ρε φίλε. Ας τα πάρουμε και εμείς κανένα πρωτάθλημα λιγάκι να χαρούμε. Είπαμε, δεν μου λες κάτι, για πες μου κάτι, θα μιλήσεις, πάτε μίλα σ' άρα. Είχα πει την κατάληξη του Ολυμπιακού εγώ ακριβώς. Την είχα πει.
0: Έχεις πει την κατάληξη του Ολυμπιακού για τα επόμενα 10 χρόνια, Σάκη.
1: Εντάξει, άντα είναι 7. Άντε. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι.
0: Για πες.
1: Ωραία τα είπες, αντικειμενικά μιλά τώρα. Εντάξει, σου κάνω και εγώ, όλοι στάπανε. Ωραίος. Έκανες το πρώτο. Το πρώτο έχεις κάνει.
0: Τι είναι το πρώτο?
1: Δεν σε ξανακούσει.
0: Όχι. Έχω ξεκινήσει μεταδόσεις σχεδόν 2 χρόνια. Πρώτο παιχνίδι που είχα κάνει μετάδοση ήταν ένα Καλλιθέα Αστέρας πριν από 2 χρόνια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και από εκεί και πέρα κάνω τα τελευταία 2 χρόνια μεταδόσεις. Πέρσι ανέλαβα τον Ολυμπιακό και την Εθνική κατά κύριο λόγο. Δεν σημαίνει ότι δεν πάω για αλλού.
1: Ωραία, εντάξει. Εννοείται, πα άλλο αυτό. Δουλειά, καθένα. Όχι, ήταν ωραίο εκεί, εντάξει. Πολύ ωραία. Ήθελα να δω όταν θα έκανε ο Ολυμπιακό στάτο και τον κόλπο τον κλείτσο, τι θα έλεγε. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Όχι, ήταν θα το τρώγε, γιατί το είχα παίξει και 2. Πήγαμε κατά 4 πόδου. Σου είπα, είναι λουκουμάκι ήταν αυτό, λουκουμάκι.
0: Άρα, χι δύο ταμείο πήγε, δεν το ήθελε και τον κόλπο και το 0-0.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Εντάξει, σίγουρα μου, εντάξει, τι αν κύριο Ολυμπιακό δεν έχει σκοπεί. Αλλά για το αεροδρόμιο που λέγανε, μα κλείσατε εδώ το ταξί, όλοι παίξαν Ολυμπιακού. Καλά, αυτό ο Χάλεκα από πού τον έχει πάρει?
0: Ο Σάλιακας έπαιζε στη Σανκ Πάολη στη Γερμανία, στην Bundesliga και τον πήρε τώρα ο Ολυμπιακός και είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες. Μια χαρά παίξει είναι ο Σάλιακας. Δεν νομίζω ότι το θέμα το χθεσινό του Ολυμπιακού ήταν ο Σάλιακας.
1: Όχι, ο Ρόκας.
0: Ο Ρόκα.
1: Αυτός ήταν και δεν ήταν.
0: Ο Ρόκα είναι, εγώ αδιάφορο τον είδα. Το πρώτο μισάωρο ειδικά ήταν σαν να μην υπήρχε.
1: Πέρσι μου θύμιζε τις εποχές του Παναθηναϊκού που δεν παίρναμε τίποτα. Τέρμα μπροστά πίσω. Τέρμα μπροστά πίσω. Αυτό μου θύμιζε. Και γιόμες, έλα τα πάθη ήταν έτσι μωρέ. 500 και ιστορία, έχει πάρει 500 εκατομμύρια, πάρει 500 εκατομμύρια από το Αμπελίκ τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και λέει, βγήκε το φίλος από το Περιστέρι και λέει, 200 εκατομμύρια, πιάμε τη λίμπα ρε φίλε, το πακέτο το έχει μαρινάξει, είναι το κουμάντο. Δηλαδή, θα πάω εγώ τώρα να, με το ταξί που έκανα να πάω να
2: δω τι θα παίρνει.

0: επιλέγει όμως ο...
1: Η μανατζαρέι, ναι. Το ξέρω πολύ καλά, κάνει με τον παρέα με τον Μπέο. Ο Μπέο δεν έχει ούτε ένα μανατζέρ, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο μοναδικός που έστειλε με την μπάλα και ξέρει πολύ μπάλα ήταν.
0: Εννοείται πως ξέρει πολύ μπάλα, αλλά...
1: Και αυτοί δύο, δύο λεπτά να τελειώσω. Πρώτα πάνε σε Μαρνά και του λένε, αυτός κάνει 5 εκατομμύρια, τι έπρεπε να ξέρει, δεν ξέρω τι στο κύριο θα φανεί. Μπορούμε να τον πάρουμε. Τον προπονητή του λέει, αν συμφωνείς και ο προπονητής θα τον πάρει, αλλά πρώτα... Τον πρώτο λόγο τον έχει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Όχι, δεν έχει τον πρώτο λόγο, έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Αυτός βάζει τα λεφτά. Δεν θέλω να σε φίλει κάτι μικρόσωπα. Αυτό πληρώνει. Δηλαδή, αν το πει ο Μαρινάκης, 10 εκατομμύρια.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τη διαδικασία. Όταν υπάρχει ομάδα scouting σε όλες τις ομάδες. Αυτή η ομάδα scouting συνήθως έχει μια λίστα η οποία μπορεί να έχει 50 ποδοσφαιριστές. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Μετά υπάρχει μια συνεργασία για με το τεχνικό διευθυντή, ξεχωρίζουν κάποιες περιπτώσεις και σου λέει ότι από τις 50 περιπτώσεις που λέει ο λόγος, μου κάνουν οι 10. Από αυτές τις 10 περιπτώσεις, μιλάμε με τον προπονητή, μου κάνουν οι 3 με προτεραιότητα αυτόν, αυτόν και αυτόν. 1, 2, 3. Πάνε στον πρώτο, λένε, κάνουν μια διερευνητική επαφή με τις ομάδες. Γεια σας, υπάρχει. Αυτός ο παίκτης τον υπολογίζετε, τον πουλάτε, τι κάνετε, πώς είναι κλπ. Ναι, θέλουμε 10 εκατομμύρια ευρώ. Πάει τέλος πάντων στην κάθε διοίκηση. Μετά, ας πούμε, έρχεται εκεί που λες ο Μαρινάκης. Παράδειγμα τώρα, λέει: θέλουν 10 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν δίνω 10 εκατομμύρια ευρώ, εγώ δίνω 5 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Παράδειγμα σου λέω τώρα. Ότι υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν πάει ο Μαρινάκης και λέει: μ' αρέσει αυτός ο παίκτης, πάρ' τον, φέρ' τον, δίνω.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει τον Κοβάτσε, έχει τον άλλο που βρίσκουν παίκτες. Άλλο του σκάουρ, άλλο το να βρει το πακέτο που το βάζει, τα 10 εκατομμύρια και τα 30, να δει. Το ταμείο του, όχι δεν έχει λεφτά, δεν άλλο πλάκα που κάνουμε τώρα, αλλά μεγιστάνας είναι. Άλλο το άλλο, το ταμείο του έχει για να πάρει 10 και 10 και 10 φέτος. Όχι, θα πάρει τα 20. Έτσι έχει γίνει τώρα ακριβώς, το λέω εγώ. Όχι δεν έχει λεφτά ο Μαρινάκης. Δεν διαθέτει λεφτά ο Μαρινάκης, όχι θα να πει πάλι. Και ούτε μεταγραφή μεγάλη θα κάνει. Και τα 8 και τα 9 εκατομμύρια που είπε από την Νότιχαμ την έχει κάνει, όχι και καλά κάνει και ούτε θα έκανε από τη δεξιά, από την τσέπη και πάει αριστερά. Το ίδιο πράγμα είναι. Από τέτοιο μαγαζί, το ένα μαγαζί είναι στο Περιστέρι και το άλλο είναι στην Ελευσίνα. Δεν αλλάζει τίποτα. Απλά πράγματα, δεν έχει πάει πανεπιστήμιο, μας έχει διδάξει εδώ το πεζοδρόμιο. Απλά ο άνθρωπος του, όχι και δεν έχει, το επαναλαμβάνω. Όχι δεν κάνει μόνο Ολυμπιακός, άλλο η πλάκα που κάνει μερικές φορές, γιατί ο φίλος μου ο Δωρής, εντάξει λέω τη γνώμη μου ρε φίλε, δεν είπα κακό, τη γνώμη μου λέω. Δεν βάζει λεφτά ο Μαρινάκης φέτος, θέλει να φτιάξει το γήπεδο. Θα κάνει γήπεδο το οποίο είναι ένα μεγάλο ατόμο για τον Κυριακό, το οποίο θα το έφτιαξε μόνο ο Μαρινάκης, για μένα ναι. Για το κόκκινο, για το Μαρινάκη θα το έρθει και τίποτα άλλο. Και μετά από 3 χρόνια χρονάκια θα ξαναβγεί πάλι στο προσκήνιο ο Μαρινάκη θα πάρει όποιον θέλει.
0: Μάλιστα, θα το δούμε σαν
1: καλά. Χαμά,
0: θα
1: έδινε, το δούμε. Τον έπαιρνε. Αυτή είναι η γνώμη μου που θα πει.
0: Λοιπόν, ναι,
1: okay. Κάτι άλλο. Αν βγει ο Γιώργος από το Λονδίνο, θα βγω μετά από ένα μήνα Παντελονάτα να μου πει τι έφτιαξε και αν ο Σάλιαγκας μπορεί να παίξει στην Άρσεναλ και στην Τζέλσι μαζί με το Ρόκα. Λοιπόν, για τον Γιώργο. Εντάξει, θα τραβήξει κι άλλα, αλλά στη συνέχεια. Άντε,
0: γεια σου, Σάκη, να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, να πω κάτι στο Σάκη. Σάκη, υπάρχει μεγάλη διαφορά από το να πηγαίνω στο Μαντρά, να πάρω το ταξί, έτσι, και να το παζαρέψω να το κάνω, από το να διαχειρίζεσαι ανώνυμες εταιρείες. Άλλο πράγμα. Άμα δεν το ξέρεις, λοιπόν, άστο, μην ασχολείσαι. Κάνω λάθος αυτό.
0: Η μέρα με τη νύχτα είναι, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και να του πω και κάτι. Και κάτι άλλο, τώρα το θυμήθηκα. Επειδή έλεγε χτες, γιατί δεν πάνε να φρουρίσουν, παράδειγμα, να βάλουμε φρουρούς στρατώτες. Δεν χρειάζεται. Σαν πυροφυλάκια, σαν αυτά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχουν τα ντρόουν, έτσι που σαρώνουν όλα τα δάση.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτά για
0: και
2: το
0: και τότε γιατί δεν μπορούν να βρουν τους εμπριστές, ρε Βασίλη, πολλές φορές.
2: Τι είπες?
0: Και τότε γιατί δεν μπορούν να βρουν πολλές φορές τους εμπριστές αφού σαρώνουν όλα τα δάση. Από αυτήν την άποψη το είπε ο Σάκης.
2: Πρόσεχε, τα ντρόν σαρώνουν για φωτιές, είπα.
0: Ναι, ο Σάκης δηλαδή, είπε για τους εμπριστές και λοιπά για να μην μπαίνουν οι φωτιές. Αυτό ανέφερε.
2: Κοίταξε, εκεί πέρα δεν μπορείς. Σου λέει, πάω στο κτήμα μου. Άντε τώρα πρέπει στην άκρη. Ή φυλάει τον δρόμο, φυλάει τον δρόμο και πάει όλος με το εντούρο και το τράιαλ μέσα από τα χωράφια. Άντε βρέσονε τώρα. Δεν είναι εύκολα. Εντάξει, έχουν κάμερες και τέτοια τα ντρόν λοιπόν. Όπως αυτό είναι που έβαζε τη φωτιά που δείχνει αυτό με τα μαύρα ρούχα που δείχνανε τα βίντεο προχτές. Ναι, πριν από λίγες μέρες. Εντάξει. Αν τον βρουν, μάλλον. Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Άστα, δεν είναι. Δεν πήρα, παράδειγμα, ένα στρατόπεδο. Εδώ πέρα μιλάμε για εκατομμύρια εκτάσεις. Μπορεί να φυλάξει, παράδειγμα, μία περίμετρο 20-30 χιλιόμετρα.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο σίγουρα. Απλά σου λέει λοιπόν, ότι αν υπήρχαν περιπολίες κλπ.
2: Εγώ παράδειγμα, θα σου πω το εξής. Εγώ, παράδειγμα, έχω βρει σε δικά μου ελαιόδεντρα τώρα, πριν από χρόνια, μπουκάλια με ενόβρεμα. Στη Σταύρωση. Σταύρωση είναι εκεί πέρα που είναι ο κορμός και αρχίζουν τα κλαδιά πάνω-πάνω.
0: Ναι.
2: Έχω βρει μπουκάλια με ενόβρεμα.
0: Ναι.
2: Πήγανε, τα αφήσανε, τα βάλανε εκεί πέρα, φύγανε. Βρέστονε. Καταλάβες.
0: Κατάλαβες.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και στον κύριο Γιώργο, για τα ρώσικα, αυτά τα μεγάλα που λέει, τα αεροπλάνα. Έτσι, επειδή άκουγα τον εκδότη της πτήσης, Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, νομίζω. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ότι οι Ρώσοι είχαν 18 τέτοια μεγάλα αεροπλάνα, τα οποία τα έχουν θέσει σε αχρηστία, έτσι που τους έχουν μείνει. Ναι, μεν μπορούν να πετάξουν, αλλά με πολλά προβλήματα και δεν μπορούν επιχειρησιακά να λειτουργήσουν. Το άκουγα προχτές αυτό, έτσι. Απλά το αναφέρω τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Και κάτι άλλο, Σάκη. Εμείς δεν κλαίμε, εμείς γκρινιάζουμε. Και κριτικάρουμε και είμαστε πολύ σκληροί στην κριτική μας. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο προσπαθεί για πρωτάθλημα. Δεν κάθεται 16 χρόνια μέσα στη μύρλα και μέσα στη μιζέρια. Αυτά για το Σάκη.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε λοιπόν τώρα να γκρινιάσω και εγώ με τη Λίμπαρ.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από την 11η. Έχει το Ρέτσο, παράδειγμα, ο οποίος έχει κάνει ελάχιστες προπονήσεις, είχε τραυματισμό και όλα αυτά. Και το ξεκινάς. Τη στιγμή που έχεις το Σμαϊλόβιτς και σου έχει δείξει καλά δείγματα. Και σε συνδυασμό δηλαδή μαζί με τον Κάρμο, πολύ καλό δίδυμο. Διαφωνείς αυτό?
0: Όχι, δεν διαφωνώ.
2: Έτσι. Αναγκαστικά Ντάνι Γκαρσία. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Σέργιο που είχε βγει από ώρα. Σέργιος από το Περιστέρι. Αν θυμάμαι καλά. Ο οποίος έλεγε για το Μουζακίτη και νομίζω και ο Παρπαθανάς το είπε τώρα τελευταία. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με το Χριστάρα, πρέπει δηλαδή κάποιος να το εξηγήσει. Δεν μπορείς 10 φορές που παίρνει την μπάλα, τις 9 να την γυρνάει στα στόπερ και την 10 να τη δίνει στο δεξί, στο αριστερό μπακ. Δηλαδή, παίρνει την μπάλα, τον είδα σε δύο φάσεις, πήρε την μπάλα, κάπου τριπλάρισε τον αντίπαλο και μετά κοκάλωσε.
0: Ναι.
2: Αυτό παρατηρώ. Πες το.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Πρέπει να πηγαίνει την μπάλα πολύ και μπροστά από ό,τι πηγαίνει.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το μυαλό του με το παίρνει την μπάλα ένα σχάφ πρέπει να πάει την μπάλα μπροστά. Αν δεν την πάει ο χάφ, ποιος θα την πάει?
2: Ακριβώς. Δες το καμπιάσω. Δες παράδειγμα, θα σε πάω πολύ που δεν τον έχεις προλάβει εσύ. Εντάξει. Νικολούδης. Δες αυτό το πεθαρά που έπαιξε στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Από τα καλύτερα οχτάρια, α πούμε. Έτσι, διδάσκει. Ο Καμπιάσο που είχε πριν μερικά χρόνια στον Ολυμπιακό. Τον έβλεπες. Στα 35
0: ήταν άλλη κλάση. Ήταν άλλη κλάση ο Καμπιάσο. Βασίλη. Άλλη κλάση. Άλλη κλάση λέει ο Καμπιάσο.
2: Έπαιζε ένα μεγαλύτερο ψωμάδι. Πες παράδειγμα όμως. Σου σκινείται.
0: Ναι.
2: Τον έβλεπες λοιπόν, έδινε την μπάλα και κατευθείαν σφαίρα να μπει κρυφός κυνηγός. Δηλαδή κάποιες τέτοιες κινήσεις δεν τα κάνει. Και δεν τα κάνει στα 19. Έχει μείνει στάσιμος. Και στην επίθεση, παράδειγμα. Βλέπεις λοιπόν, παίρνει την μπάλα το extreme, είτε αυτό λέγεται Zesson, είτε Ροντινέ, είτε ο Ρόκα. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μέσα στην περιοχή δεν μπαίνει κανένας παίχτης. Ή άμα μπαίνουν, παριστάνουν τους στήλους στη ΔΕΗ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω και μπορεί να δυσαρεστήσω τώρα με αυτό που θα πω τους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς. Η ΑΕΚ πώς συντονίζονται και συγχρονίζονται και βλέπεις η μπάλα να πηγαίνει στα center four και να σκοράρουν και να κάνουν και το ίδιο βλέπω, είδα και τον Παναθηναϊκό. Άσχετα άμα δεινοπάθησε με την Πάξη λοιπόν. Αλλά βλέπεις, βρίσκονται με στην περιοχή. Εμείς δεν μπορούμε να βρεθούμε με τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πιστεύω δεν έχουν δουλέψει καθόλου το κομμάτι κίνηση μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Πώς να πάνε να συναντήσουν την μπάλα, πώς να θα σύγει την μπάλα εκεί πέρα, θα πας εσύ εκεί, θα κάνεις την πάσα έτσι, θα την κάνεις. Δεν τα έχει δουλέψει τίποτα. Αυτό είναι το συγχρονισμό που λέμε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, διαφωνείς αυτό.
0: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Ισχύει αυτό που λες και πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, παίκτες του Ολυμπιακού να πατάνε περιοχή και μετά να είναι στατικοί, όπως είπες και εσύ. Και όταν είσαι στατικός, είναι πολύ πιο δύσκολο να κερδίσεις τον αμυντικό από το να έρχεσαι με φόρα, έτσι, και να βρεις την μπάλα στην κίνηση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν υπάρχει καλός συγχρονισμός πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, να φύγει η μπάλα στο εξτρέμο, εξτρέμο να γεμίσει, λέμε τώρα, να κάνει τη γιώμα, τη σέντρα, ό,τι θέλει λοιπόν. Και να φύγει, παράδειγμα, ένας παίκτης μπροστά στο δοκάρι, να τραβήξει τον αντίπαλο, να ανοίξει τον χώρο. Αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπουμε.
0: Ναι. Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό
2: σιγά. Και πιστεύω ότι δεν τα έχει δουλέψει καθόλου. Ούτε πέρσι, ούτε φέτος με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, αυτά.
0: Καλή συνέχεια, έχουμε, Βασίλη. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Ναι, χαίρετε.
0: Έλα, Χαρή.
3: Έλα, Ρε Σιθέμη. Λοιπόν, έχω ακούσει όλους τους τραπατώνιδες να μιλήσω κι εγώ από σήμερα. Είμαι ο προπονητής Μάλαχαν εγώ.
0: Μάλαχαν, ναι.
3: Λοιπόν, ναι. Κοίτα να δεις, ας πούμε. Εάν πέταγε ο Ολυμπιακός εχθές, θα ήταν φυσιολογικό? Το ήθελες, δηλαδή, να πετάει ο Ολυμπιακός εχθές?
0: Θα
3: σε βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί θα μου δώσει καμία απάντηση που δεν μου αρέσει. να δώσω εγώ την απάντηση που μου αρέσει.
0: Ρώτα και απάντα, για πες.
3: Είναι αφύσικο, δηλαδή, ο Ολυμπιακός να έχει, γιατί θα κουτούλαγε τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη και τα λοιπά. Πρώτον. Δεύτερον, εάν, ας πούμε, η αχαριστία ήταν ποινικό αδίκημα, δεν θα είχαμε φυλακή να βάλουμε κόσμο. Λοιπόν, τρίτον, ο Μπιλ Μπαϊτάκς, άμα το ρωτήσεις, πετάγεται το βράδυ από τον ύπνο του, ξυπνάει και λέει κάτι ψιθυρίζει. Λέει, γυναίκα, τι λες, σύνητα αυτή, και ακούει με τη Λίμπαρ. Την άλλη μέρα τα ίδια. Τον βλέπουν στον ύπνο του, στο Μεντιλίμπαρ, θα τον κυνηγάνε μέχρι να πάρει άλλη ομάδα ευρωπαϊκό. Θα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Λοιπόν, να αφήσω τον Παρμαθανάση, ο οποίος δεν το γουστάρει το Μεντιλίμπαρ, αλλά ο Παρμαθανάσης θα μας τάψει όλους. Έχει ψυχή μικρού παιδιού. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τρελαίνεται, τους αποδομεί όλους. Όλους θέλει να τους διώξει. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι και ξαναλέω ότι αν η αχαριστία ήταν ποινικό αδίκημα, θα είχε γεμίσει φυλακές. Λοιπόν, δεν υπάρχει, εκτός από κάποιοι Ολυμπιακοί που με το δίκιο τους μπορεί να μην τον θέλουν, όπως εγώ τον θέλω, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό να βγάλω και το καπέλο, φόρεσα ένα καπέλο για να το βγάλω στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Ο άνθρωπος είναι όας, όταν τον ακούω, όπου να με τα παρατάω όλα, ήμουν στον δρόμο και σταμάτησα. Λοιπόν, είναι σαν κάποιους, κοίτα να δεις, αυτά τα βελάκια είναι, πετάνε στο στόχο. Λοιπόν, εγώ π.χ. είμαι πολύ καλός, αλλά το πετάω και πάω στο 97, στο 98. Ο Βασίλης αν στα 10 θέματα προσεγγίσει τα 8, γιατί και κάποια που δεν τα προσεγγίζει, έτσι. Πάει στο 100, ρε φίλε, το πετάει το βελάκι. Δηλαδή έκανε μια ανάλυση το Μεντιλίμπαρ που δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ ο χρέας δηλαδή και περισσεύει. Λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε να τον πυροβολάτε. Λένε και εσύ ο ίδιος, εσπέ, που σε άκουσα στη μετάδοση, έχει πολύ καλή ροή, αλλά σε θεώρησα και λίγο καντεμάκου, γιατί σε άκουσα λίγο γκρίνια. Και γκρίνια καταλαβαίνω γιατί τη βγάζεις, γιατί εσύ κοιτάς να τα στρογγυλεύεις. Κοιτάς για να μην σε πούνε, είδες τι σου είπε ο Μπιλ Μπαϊτάκς, θέλω να σε ακούσω στο γκολ. Το ίδιο και ο Σάκης. Ξέρεις γιατί θέλει να σε ακούσουν, Θέμη, το πιάς γιατί το είπε. Εάν θα πανηγυρίσεις, θα σου βάλει ολυμπιακό μέτρο. Θέλει να πει στον γκολ του Ολυμπιακού.
0: Επόμενη
3: να
0: μετάδοση.
3: Το περιγράψεις εν ηνεμία. Εγώ σε θέλω τσουκαλά στον γκολ του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει. Επόμενη μετάδοση που θα κάνω θα είναι τη ΑΕΚ μάλλον. Οπότε θα βάλουμε εκεί αεκόμετρο. Εντάξει.
3: Όχι, ξαναδείς. Εγώ αν θα πήγαινα γήπεδο και δεν σε άκουγα στον γκολ του Ολυμπιακού σαν τσουκαλά, θα είχε θέμα. Το λέω γιατί είμαι
0: ειλικρινή.
3: Ο Μπιλ Μπαϊτάκς,
0: ναι,
3: δεν θα σε ακούσει να σου βάλει ολυμπιακό μέτρο. Κατάλαβες τώρα, αυτοί δεν μιλάνε. Όταν σου μιλάει κάτι, σκέφτεται άλλα πράγματα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα, επειδή έχετε καθεστώς, όχι μόνο σε όλη η σταθμή, μιλάνε οι ακροατές, έτσι, και μετά βγαίνει ο επόμενος.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, άλλοι μέθαψες εχθές, βγήκε κάποιος και λέει, δεν συμφωνώ με το Χάρη. Λοιπόν, δεν συμφωνώ και το γήπεδο του Βοτανικού. Επειδή. Να το κλείσουμε λίγο, ρε φίλε. Γνωρίζεις τι λεφτά πέφτουν στο Βοτανικό?
0: Ναι, θα μπουν.
3: Το ξέρεις?
0: Ναι.
3: Πέφτουν 300.
0: 300 δεν πέφτουν, αλλά πέφτουν πολλά, ναι.
3: 95 είναι από το Δήμο, ναι. Έτσι. τα 115 περίπου είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα άλλα από τα μη ανάπτυξη.
0: Χάρη. Μείνε στη γραμμή, είναι πάλι διαφημίσει. Σε δύο λεπτά γυρνάμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει και σε δύο λεπτάκια είμαστε και πάλι μαζί.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
14: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Σήμερα από τις 9, συντονιστείτε στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 για το pre-game του αγώνα Παναθηναϊκός ΣΕΣΚΑ 1948. Και σε 9.30 ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει ζωντανά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την προσπάθεια του Τριφυλλιού να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Για πάμε για το τελευταίο μισάρα της εκπομπής, έλα χαρή.
3: Έλα, λοιπόν, έλεγα, εντάξει τώρα, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, αυτά τα λεφτά, δηλαδή το πρόγραμμα δημοσίων παιδί 115 και το Ταμείο Ανάκαμψης άλλα 190, πόσα είναι. Αυτά τα υπουργεία, αυτοί, πώς λένε, τι φτιάχνουν, γήπεδα φτιάχνουν αυτά. Έχουν συσταθεί για να φτιάχνουν γήπεδα.
0: Δεν έχουν συσταθεί για να φτιάχνουν γήπεδα.
3: Όχι, αλλά... έχουν συσταθεί για να φτιάχνουν νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, να στηρίζουν επιχειρήσεις, να στηρίζουν την ενέργεια, τα ψηφιακές. Δεν έχουν καμία σχέση με γήπεδο. Δοθήκαν εκεί και σου λέω, μπορούσαν αντί να δοθούν εκεί, να δοθούν για αεροπλάνα για τις προκαγιές. Και εσύ λες τι είναι αυτά που λέω, έτσι. Είπα το 2020 είχαν νοικιάσει 3-4 μπεργκέ, όπως τα λένε αυτά τα ρώσικα, με 3 εκατομμύρια το καθένα, έτσι. Με τα 300 που δίνουν για το τζαμπογήπεδο θα μπορούσαν να είχαν νοικιάσει 100 αεροπλάνα ή να αγοράσουν 40 εκατομμύρια 50 κάνει το καθένα. 6-7 να έχουν αγοράσει, γιατί βγαίνει ο Βασίλης τώρα διαβάζει την κλαδική της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι ήταν ανενεργά και ο Βασίλης θα τα μέγαρα. Και ότι είχαν προβλήματα, να τα φτιάξουν ρε Βασίλη, τι θα πει. Δηλαδή το 20 τα νοικιάσαμε και δεν δουλεύανε, τι θέλει να πει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όσον αφορά τώρα, κάνεις την κριτική για το παιχνίδι, λες για το Ροντινέ και το εξήγησε ο προπονητής εχθές, ότι σε ερώτηση που του έγινε, καταρχήν ο άνθρωπος είναι αρσενικός και λέει, του λέει ο ένας δημοσιογράφος ότι ο προπονητής της αυτινής της ΝΕΚ, πώς τη λένε, είπε ότι ήταν καταιγίδα ο Ολυμπιακός και λέει ψέματα, αυτοί ήταν καλύτεροι από εμάς. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο ειλικρινής και τόσο παντελονάτος, έτσι. Λοιπόν, και λέει για τον Ροντινέη τον έβαλα γιατί στο τέλος του πρωταθλήματος ήταν πρώτος παίκτης, πρώτος εγκόλ, πρώτος ασίστ. Και μια λογική αυτό που λέει, έτσι. Μετά λες χαράμισε τις αλλαγές. Πώς χαράμισε ρε φίλε, αφού ο Σταλιακά ζήτησε αλλαγή. Το κάρμα δεν ξέρω αν ζήτησε και αυτό για την κίτρινη. Και ωραία, το παθαίνει. Πόσε χαράμι λέει τι αλλαγέ.
0: Εσύ που είδε ποιο άλλακα ζήτησε αλλαγή, γιατί εγώ στο γήπεδο μου δεν είδα κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα και να ζήτησε αλλαγή, θα μπορούσε να γυρίσει ο Ροντινέη πίσω και να παίξει ο Φορτούνη. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο Ολυμπιακό πάσχει από δημιουργία, δεν αγωνίζεται πιο δημιουργικό παίχτη.
3: Το Ροντινέη από δεξί μπακ το είπε. Καταρχήν, βλέπετε φέτο ότι στον Ολυμπιακό γίνονται σημαντικέ αλλαγέ. Πήγανε. Ο Ορτέγκα έχει κάνει 3-4 λάθη που έφυγε. Ο Μοντεστό τα ίδια. Έχει πάρθει απόφαση όποιο δεν είναι ακέραιο ή έχει πέσει σε οτιδήποτε. Θα φύγει αργά ή γρήγορα. Βγαίνει τώρα για αυτό το λιμπαλικαράκι το τερματοφύλακα και λέει δεν σ' άρεσε με τα πόδια.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε.
3: Αν δεν έχει πόδια, ρε φίλε, έβγαλε από το γάμα αυτό που έβγαλε.
0: Ναι.
3: Εάν τα είχε όλα, δεν θα έρχονταν στο Ολυμπιακό. Και πρώτο παιχνίδι, μα λες τώρα αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό τώρα, κριτική.
0: Ναι, για μένα δεν μ' άρεσε, ρε. Χάρη, δεν είναι δικαίωμά μου.
3: Πρέπει να αρέσει. Στους πρασινοπούς να μου, γι' αυτό δεν θα αρέσει, ρε φίλε.
0: Είπα ότι μετράει δική μου γνώμη, αποφασίζω εγώ. Είπα εγώ ότι. Δεν μου άρεσε. Βγήκε στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο, έκανε δύο εξόδους που ήταν τραγικές.
3: Έκανε εξόδους και βάλει το άλλο από το γάμα που δεν τον καζούσε το τσολάκι.
0: Εντάξει, οκ. Άμα έτρωγε ένα γκολ Ολυμπιακός από αυτές τις εξόδους που έκανε.
3: Με άλλη μία τέτοια εμφάνιση αυτό το παιδί θα ξεχαστεί και ο τσολάκι.
0: Μάλιστα. Τέτοια εμφάνιση συγκεκριμένα.
3: Πώς?
0: Τέτοια εμφάνιση, ναι, λέω, θα ξεχάσει ο Τζολάκης.
3: Εντάξει, κρίνομαστε και δύο. Αν δεν σου άρεσε εμφάνιση ή περιμένει να το παιδί πρώτο παιχνίδι, έτσι και τράκ μπορεί να έχει οτιδήποτε.
0: Και τον έφερα κι εγώ. Δεν είπα ότι το αντίθετο.
3: Εντάξει, λοιπόν, αμέσως να πει.
0: Δηλαδή, τι έπρεπε να πω, ότι ενέπνεε σιγουριά και ότι ήταν απίστευτο.
3: Ρε φίλε, αυτό που έβγαλε μπορεί να σε μην είχε πάει γκολ. Αν είχε το. Μετά λε, α πούμε, ο Παναθηναϊκό έβαλε δύο γκολ και δεν μπορούσαν. Τι κρίνουμε, ρε φίλε,
0: μέσα. Χάρη, μην λες λόγια τα οποία δεν λέω εγώ. Άκου. Εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτά που λέω, όχι για αυτά που καταλαβαίνετε εσείς. Υπάρχει διαφορά. Μίλαγα με ένα φίλο για τον Παναθηναϊκό. Δεν μιλάγαμε για Ολυμπιακό εκείνη την ώρα, μιλάγαμε για Παναθηναϊκό. Και είπε ο φίλος ότι θέλει να δει περισσότερα γκολ και ότι να βάλει τις ευκαιρίες που κάνει ο Παναθηναϊκός γκολ. Και είπα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός έβαλε στα πρώτα του μάτς σε δύο παιχνίδια 4 γκολ που είναι ένας καλός απολογισμός. Το θέμα είναι η άμυνα. Πού κολλάει ο Ολυμπιακός.
3: Εσύ θέμη με τα καμένα βούλα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός που κολλάει σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι μιλάμε όλοι για τον Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει ο Ολυμπιακός, ρε Χάρη?
3: Για τον Ολυμπιακό μιλάγατε εσύ θέμη.
0: Για τον Παναθηναϊκό σου λέγαμε, για το παιχνίδι σήμερα. Δεν έκανα καμία σύγκριση.
3: Ρε θέμη, μέχρι και ο Παναθηναϊκός λέει άλλος έβαλε γκολ. Τι συγκρίνεις τώρα? Τι δουλειά?
0: Δεν υπόθηκε ποτέ αυτό, τέλος πάντων.
3: Λογίζεται ομάδα. Αυτή η ομάδα χθες, καταρχήν χθες το είπα, όχι για να κρατήσω πισινή, αλλά επειδή θυμόμουν και πέρσι το πρώτο παιχνίδι με την Πάφο και επειδή δεν πρέπει να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός, σου είπα το παιχνίδι είναι 1-2 χ. Και ήταν για 1-2 χ, το είδες. Έκατσε εκεί, μπορούσε να κάτσει και ένα, μπορούσε να κάτσει και δύο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε χαρή. Ναι.
3: Έγινε, άντε για χαρά.
0: Έλα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
9: Σταμάτησα από Καμαντερό.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
9: Τι γίνεται, πώς πάει?
0: Όλα καλά, φίλε, εσύ πώς πάει? Πόδι έκανε χειρουργείο ή ακόμα?
9: Α, το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο.
0: Α, Σεπτέμβριο μου έχεις πει, ναι.
9: Μετράω τώρα τις μέρες να φύγω το Σάββατο διακοπές, τρεις εβδομάδες.
0: Για πού θα το βάλεις?
9: Θα πάω μία εβδομάδα με Σινία.
0: Μια χαρά.
9: Κοντά στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Μια χαρά.
9: Εκεί, περιοχές. Και δύο εβδομάδες στο χωριό, Καμένα Βούρλα.
0: Καλά να περάσεις, φίλε, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Εσείς πότε θα ματάτε εκπομπές?
0: Εγώ θα κάνω και την Παρασκευή εκπομπή και μετά θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω μετά από 13 μέρες ουσιαστικά. Μία μέρα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 21 νομίζω πέφτει. Ναι.
9: Πού καλά θα πας?
0: Θα το δω. Δεν είναι στάνταρ ακόμα. Έχω κάποιες επιλογές. Εντάξει, θα τις ζούμε.
9: Κούραση να είναι και...
0: Ναι.
9: Αδιακοπές και όπου είναι καλά είμαι.
0: Ναι, ισχύει, σταμάτη. Χρειάζεται και λίγο να ξελαμπικάρει το μυαλό να...
9: Έτσι.
0: Να ξεφύγουμε λίγο, ναι.
9: Πώς τι, η ομάδα που παίζει σήμερα Παναθηναϊκός, εγώ δεν την ξέρω προφανώς, παιδί μου. Ονομαστικά, πώς τι.
0: Κοίτα, είναι μια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο δίνει την έμφασή της στην άμυνα. Δηλαδή δεν είναι ομάδα τύπου πάξη, είναι κάτι διαφορετικό. Κοιτάει πρώτα να διατηρήσει το 0, ας πούμε. Εντάξει, άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες φορές όχι. Δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να προβληματίσει, θεωρώ, τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Παναθηναϊκός πρέπει να το δείξει στο γήπεδο, έτσι.
9: Τώρα... αυτό πήγα να πω. Νομίζεις, δεν μπορεί.
0: Ναι, νομίζω. αλλά πρέπει να το δείξει στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Αλλά, οκ, okay, επιθετικά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Γενικά, οι ομάδες στη Βουλγαρία επιθετικά δεν είναι πολύ επιθετικές ομάδες. Έτσι, περισσότερες. αμυντικά, θα προσπαθήσει να πάει το σκορ χαμηλά. Τώρα, αν το καταφέρει, θα το δούμε το βράδυ. Πάντως, ο Παναθηναϊκός το μεγάλο φαβόρι. Όχι απλά φαβορί, το μεγάλο φαβορί.
9: Και τώρα αν ο Παναθηναϊκός περάσει νικηφόρα, όχι σήμερα, γενικά περνάει ο Μήλους Conference, δεν έχει άλλο, έτσι.
0: Όχι, έχει άλλο έναν αγώνα ο Παναθηναϊκός.
9: Αν κερδίσει, αν προκριθεί, έχει κι άλλο.
0: Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, θα παίξει με τον ιτημένο του ζευγαριού της Μπεσίκτας με την Κράλοβε την Τσέχικη. Έχει άλλο έναν αγώνα ο Παναθηναϊκός.
9: Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο, το διάβασα. Ναι, αλλά νόμιζα και πριν από αυτό, νόμιζα ότι δεν έχει άλλο. Okay.
0: Ναι, Χράντε Κράλοβε Μπεσίκτας παίζουν αύριο αυτό το πρώτο του παιχνίδι. Χράντε Κράλοβε. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Παναθηναίκου που έπαιξε αντιμέτωπο σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
9: Αλήθεια.
0: Αλήθεια, ναι.
9: Δεν το ξέρω.
0: Να δούμε, μπορεί να την αντιμετωπίσει και πάλι.
9: Μακάρι αυτή και όχι την Μπεσίκτας.
0: Ναι, 100%. 100% στα μάτια μην το συζητάς καν, δεν νομίζω ότι υπάρχει καν τέτοιο θέμα.
9: Να περάσει την Μπεσίκτας εκείνη η ομάδα ούτως ή άλλως.
0: Όχι, οκ. Okay. Το θέμα είναι να μην γίνει έκπληξη. Δηλαδή, σε αυτό το ζευγάρι δίνω 95-5, έτσι. Να περάσει η Μπεσίκτας.
9: Αλλά
0: το
9: θέμα είναι να μην.
0: Ναι, ναι, καλά. Εννοείται αυτό. Να περάσει πρώτο Παναθηναϊκό στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 και προχωράει. Βήμα-βήμα.
9: Έτσι. Κατά τα άλλα αυτά, πήρα κυρίως να πω καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι στα μάτια και εσύ να περάσεις όμορφα.
9: Καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Δεν θα πας γήπεδο το βράδυ, ε.
9: Τι πράγμα.
0: Δεν θα πας γήπεδο, λέω, το βράδυ.
9: Όχι, δεν θα πάω. Τώρα σκέφτομαι με αυτά με το πόδι και αυτά τα λεπορία. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή έχω και μια τρέλα που όταν θα πάω στο γήπεδο δεν μπορώ να κάτσω.
0: Ναι.
9: Και θα πάω πάντα οργανωμένα, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
9: Δεν μπορώ να πάω κάπου να κάτσω και επειδή έχω αυτή την τρέλα και με τρώει, δεν μπορώ να πάω. Όχι, δεν μπορώ να πάω.
0: Έχεις το πόδι, ρε παιδί μου, εντάξει.
9: Ταλαιπωρία, ναι.
0: Ταλαιπωρία. Όχι, πρώτα η υγεία και μετά τα υπόλοιπα, σταμάτη.
9: Έτσι, έτσι. Καλό καλοκαίρι.
0: Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά.
9: Σε όλη την ομάδα σα, στου ακροατέ. Καλά να περάσετε.
0: Και εσύ το ίδιο, σταμάτη. Να σε καλά, φίλε.
9: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, φοβάμαι. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
11: Γεια σα.
0: Γεια σα.
11: Από ΕΚΑΛ, Γιώργο λέγομαι.
0: Γεια σα, κύριε Γιώργο.
11: Μπασκετικός εγώ βέβαια. Είχαμε ξαναμιλήσει μια φορά και σας είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ.
0: Ναι
11: ή όχι.
0: Ναι, πριν καιρό. Ναι.
11: Πριν καιρό. Λοιπόν, εγώ βέβαια δεν πηγαίνω στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Είχα και διαρκείας. Τότε είχε ζηθεί και το Βέντερ Κλαμπ, αν γνωρίζεις.
0: Ναι, βεβαίως.
11: Που όσοι είχατε τα διαρκεία στα ακριβά, πηγαίνανε μαζί με την ομάδα έξω. Λοιπόν, μετά τα γεγονότα της Ριζούπολης, συχάθηκα τόσο πολύ, που τελείως, δηλαδή, το ποδόσφαιρο το έκοψα και ειδικά με αυτόν τον άνθρωπο τώρα, που ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Το λέω, με τον Αλαφούζο.
0: Ναι, εντάξει, okay. Το γνωρίζουμε όλοι. Είναι πολλοί οι οποίοι είναι κατά του Αλαφούζου.
11: Εγώ είμαι ενάντια στον Αλαφούζο. Λοιπόν, με λίγα λόγια. Α, κάτι άλλο. Χθες ο Ολυμπιακός με την Αρτάκη έπαιζε.
0: Όχι, έπαιζε με την Νέιμεγκεν.
11: Δεν έπαιζε με την Αρτάκη.
0: Όχι, όχι, σίγουρα όχι.
11: Όχι. Τι κρίμα.
0: Με την Νέιμεγκεν έπαιζε την Ολλανδία.
11: Ξέρετε γιατί σας το λέω.
0: Γιατί.
11: Γιατί εντάξει είχα ακούσει κάποιοι άλλοι λέγανε για μόλουτρα, λέγανε για πισίνες, λέγανε τέτοια. Ξέρω εγώ. Τώρα εγώ τι πρέπει να πω. Που δεν ασχολούμαι με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι, κύριε Γιώργο.
11: Ξέρω εγώ με την Αρτάκη νομίζω ότι έπαιζε.
0: Ναι.
11: Τέλος πάντων, καλή ήταν η Αρτάκη. Πάλι καλά που... Είμαι και λίγο κρυμμένος.
0: Υπεραστικά
11: πάλι
0: σας.
11: Καλά που δεν χάσανε. Τέλος πάντων, διακοπές Πότε παίρνεις αγόρι μου?
0: Δουλεύω και την Παρασκευή και μετά θα βγω σε άδεια.
11: Α, και εγώ την επιχείρησή μου την κλείνω την Παρασκευή και όλο το προσωπικό φεύγει να πάει να κάνει καλές διακοπές, να ξεκουραστεί, να έρθει ανανεωμένο.
0: Έτσι πρέπει, χρειάζεται. Πάντως να ξεκαθαρίσω ότι το ραδιόφωνο δεν κλείνει, κανονικά λειτουργεί. Εμείς παίρνουμε τις άδειες σπαστά, καταλαβαίνετε. Είναι... Το ραδιόφωνο δεν γίνεται να μην υπάρχει.
11: Δηλαδή κλείνοντας, επειδή έχω εδώ είμαι με ένα φίλο που τον έχω προϊστάμενο και με ρωτάει μήπως ξέρεις αν έκανε το Περιστέρι καμία μεταγραφή στο ποδόσφαιρο τελευταία.
0: Ο Ατρόμητος εννοείται, έτσι?
11: Ναι.
0: Τελευταία δεν μου διαφεύγει κάτι, δεν έχει κάνει κάτι καινούριο ο Ατρόμητος τις τελευταίες μέρες.
11: Εντάξει, επειδή καθόμαστε λιγάκι πίνουμε το καφεδάκι.
0: Α, τον, πριν δύο μέρες πήρε το Λίρατζι από τον ΠΑΟΚ.
11: Όχι, εντάξει.
0: Ναι,
11: αλλά... Αυτό μου το είχε πει και αυτό.
0: Ναι, όχι, τελευταίες μέρες δεν έκανε κάτι, όχι ο Ατρόμητος.
11: Εντάξει. Απλά έτσι, και αυτός έχει τον πόνο του.
0: Ατρόμητος είναι?
11: Ναι.
0: Μια χαρά. Να πω τα φιλικά που θα δώσει ο Ατρόμητος. Άλλαξαν οι ώρες, αν τον ενδιαφέρει, που θα παίξει με την Στάλ σήμερα Τετάρτη 7 παρατέταρτο, άλλαξε η ώρα. Και αύριο θα παίξει με την ΑΕΛ Μεσού, θα παίξει 7 η ώρα. Ναι, sorry.
11: Το δείχνει κανάλι?
0: Νομίζω πως δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση. Α, το αυριανό θα, σήμερα θα μεταδοθεί στο Ατρόμητος TV από ό,τι βλέπω εδώ. Ιντερνετικά στο Ατρόμητος TV.
11: Καλά, εντάξει, εμένα δεν με απασχολεί. Τέλος πάντων.
0: Τον προϊστάμενο.
11: Λοιπόν, σου εύχομαι καλές διακοπές, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά,
11: να περάσεις και υγεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πάνω απ' όλα
0: και εσείς να περάσετε όμορφα.
11: Και κάθε επιτυχία στη ζωή σου.
0: Να είστε καλά και καλή ξεκούραση εύχομαι.
11: Και όσο δουλέψεις, αγόρι μου, σκληρά, ειλικρινά στο λέω, στο τέλος θα αποζημιωθείς.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εγώ τι έχω κάνει στη ζωή μου? Δούλεψα, αγόρι μου, χωρίς να πηγαίνω σε μπουζούκια, σε ξενυχτάδικα, τα πάντα αφιέρωσα και τώρα μπορώ και απολαμβάνω άνετα τη ζωή μου, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές διακοπές.
11: Και
0: εγώ χάρηκα πολύ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που έχουμε αφήσει πίσω. Λοιπόν, ο Απόστολος το διαβάσει με το μήνυμά του. Η Αποστολή λέει: θέλω να πω πολλά ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους που μου δίνουν χαιρετίσματα. Θέλω να πω ότι η ομάδα τώρα μας χρειάζεται στα δύσκολα. Στις χαρές δεν μας χρειάζεται. Στα δύσκολα θέλει η ομάδα να είμαστε κοντά τη. Μην τα βάζει με τους παίκτες, προπονητή, διοίκηση. Σταθείτε κοντά στην ομάδα Ολυμπιακάρα. Μια ζωή θρύλος, λέει η Αποστολή. Ο Σπύρος λέει ότι έτσι όπως έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός, βλέπει να μην κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν πάβει να είναι Ολυμπιακός. Γεια σου, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, φίλε. Επίσης, μην χρησιμοποιείς δεύτερο πληθυντικό, φίλε. Δεν υπάρχει λόγος. Από εκεί και πέρα, ο Τόλης λέει: γεια σου, Θέμαρε. Να είσαι καλά, Σπύρο, καλό απόγευμα. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, Θέμαρε. Στο μάτς ήταν κακοί οι παίκτες, αλλά και ο Μεντιλίμπαρ. Θα πρέπει να ξεκινήσει ο Φορτούνης, ο Μαρτίνς, αλλά και ο Ζώτα. Για μένα πολύ κακοί ο τροματοφύλακας και τα δύο δεξιά μπακ. Και ο Μουζακίτης και ο Τσικίνιο, αλλά και ο Ακρέσος Ισπανός αριστερός του πρώτου ημιχρόνου. Και φυσικά ο Ροντινέη. Ο Ελκαμπή μια χαρά, αλλά και ο Γκαρσία. Αρνητικό πολύ που εκτελεί όλα τα στημένα ο Ροντινέη. Μόνο θρύλος πιστεύω θα προκριθούμε, λέει ο Τόλης 7, να τα πάρουμε ένα-ένα από Τόλη. Συμφωνώ, έπρεπε να ξεκινήσει ο Φορτούνης, δηλαδή μια τριάδα πίσω από τον Φορ με Φορτούνη, Ζέλσο Μάρτινς και Ζώτα Σίλβα. Πιστεύω θα ήταν η καλύτερη δυνατή αυτή τη στιγμή και τον Τσικίνιο 8, στο δικό μου μυαλό, έτσι. Από εκεί και πέρα, τερματοφύλακα αναφέραμε νωρίτερα. Ο Σάλιακας ήταν καλός, ήταν ok, δεν έκανε κάτι τρομερό, αλλά δεν ήταν αρνητικός. Έδωσε τις μονομαχίες του. Ο Μαφέο δεν μου άρεσε καθόλου, συμφωνώ. Μουζακίτς, Τσικίνιο, Ρόκα. Μουζακίτς, Τσικίνιο, τους βάζω στα αρνητικά. Ο Ρόκα, αδιάφορος θα έλεγα. Έκανε κάποιες καλές ενέργειες στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά μέχρι εκεί. Αρνητικός σίγουρα ο Ροντινέη που αναφέρεις. Και Ελκαμπή Γκαρσία, νομίζω ότι ήταν οι δύο διακριθέντες για τον Ολυμπιακό. Και πολύ αρνητικό που εκτελεί τα στημένα ο Ροντινέη. Θα συμφωνήσω, έκανε πολύ καλές εκτελέσεις. Ακόμα και στη τελευταία φάση του αγώνα, ο Ολυμπιακός εκεί με τον κόσμο του λίγο προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι. Κάνει μια εκτέλεση και στέλνει την μπάλα από το ένα σημείο του κόρνερ στο άλλο, έτσι. Δεν γίνει να βαράει. Να εκτελεί, όχι να βαράει. Να εκτελεί τις αδικές φάσεις ο Ροντινέη. Ο Ιαν λέει: οι Μαϊντανοί, Παύλο Παπαγάλη και οι περιφερόμενοι ακροατές όλα τα ραδιόφωνα προσπαθούν να βγάλουν εμάς τρελούς στους νοήμονες φιλάδους. Απλώς η προσπάθειά τους είναι επίοικος γελία. Επί τρεις μήνες το δίλημα που έχουν υποστεί οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι απερίγραπτο. Αυτά, κύριε Σέργιε, χορτάσαν από δικηγόρους της διοίκησης και δημοσιογράφους και ακροατές. Μπράβο, ρε Θέμη, είσαι μεγάλο αστέρι. Το εννοώ. Κατάλαβες, λέει ο Ιαν. Από εκεί και πέρα λέει επίσης Θέμη και το ράγκμπι και το αμερικανικό ποδόσφαιρο έχουν λιγότερες γιώμες. Ναυμαχία με αποδέχτηκε τον κακομοίρη τον Ελκαμπή ανάμεσα σε 3 και 4. Αυτές δεν ήταν σέντρες, ήταν αεροπορικές επιδρομές, λέει ο Ιαν. Γεια σου, ρε Ιαν, θα συμφωνήσω μαζί σου, ειδικά στο δεύτερο μήνυμα. Δεν γίνεται να. Παιδιά, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή, γιώμα, λες και λέμε τοπικό που πήγαινε η μπάλα στον Ελκαμπή. Άντε κάνε κάτι να βγάλει μια ενέργεια Ολυμπιακός. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, έτσι. Δεν είναι συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν είναι γρήγορο, δεν είναι σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σε καμία των περιπτώσεων. Επίσης, ο Ολυμπιακός την χρονιά που πήρε το κόφερνες, γιατί πολλοί θα πούνε το αντίθετο, δεν έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο. Μην γελιόμαστε. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο με ατελείωτο pressing, ένα ποδόσφαιρο που ήταν πρώτοι παίχτες στις μονομαχίες και όταν έπαιρνε την μπάλα και την έκλειβε ψηλά στο γήπεδο, πήγαινε πολύ γρήγορα και έκανε επίθεση και έβγαζε φάσεις. Δεν το βλέπουμε αυτό σήμερα. Να σε καλά, Ιαν. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Αλέκος λέει: πολύ άρεσε ο Πλαταμόνας να μας πει τη φιλοσοφία του. Ο Μάνος ο Σταραμόπουλος λέει: Περσίδης, Βιέρα, Στολτίδης, Συμπόρα κτλ. Λέει ο Μάνος για τα εξάρια. Να σε καλά, Μάνο. Δικό μας ο Μάνος Σταραμόπουλος. Ο Δημήτρης, Δημήτρη, ναι, αυτό που με ρωτάς. Ο Βαγγέλης εδώ πέρα με λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ολυμπιακός ήταν ομάδα χωρίς κέντρο. Θα συμφωνήσω. Ενώ ο Ντάνι Γκαρθία ήταν καλός, χρειάζεται κάτι διαφορετικό Ολυμπιακός κατά κύριο λόγο στη δημιουργία. Το ανέφερα και νωρίτερα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: πάντως ο Πόποβιτς, ξέρω εγώ, δεν μου έπνεε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό ισχύει για τους παίχτες. Όπως και ο Μαφέο μου φαίνεται για λίγο σε εξαιρετική ενίσχυση του Παναθηναϊκού με Λιβάη. Θα συμφωνήσω σε όλα, Τριαντάφυλλε. Θίξε αν μπορεί στο ζήτημα Κοβάσεβιτς. Νομίζω ότι έχει ευθύνη στην αργοπορία. Θέλει χάφο με τη Λίμπαρ, αλλά η Μπόρα δυστυχώς δεν έχει Ολυμπιακός. Δηλαδή, επειδή πήρε με τη Λίμπαρ ευρωπαϊκό, δεν θα λέμε τα κακό κείμενα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δεν θα εκφέρουμε γνώμη. Τι μας λέει ο Χάρης, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλα θα πάρουμε ένα-ένα. Συμφωνώ ότι έχει ευθύνη ο Κοβάσεβιτς. Είναι ο τεχνικός διευθυντής, είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος σε αυτό το κομμάτι. Οπότε προφανώς και έχει μεγάλη ευθύνη κιόλας. Από εκεί και πέρα θα τον κρίνουμε μόλις τελειώσει μεταγραφική περίοδος. Μέχρι τώρα πάντως υπάρχει μια αργοπορία, ειδικά στην θέση 8, όπου έλειψε πολύ και από τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι αν είχε έναν παίκτη που ήταν πρώτης γραμμής, χθες θα μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα ή τουλάχιστον μια διαφορετική εικόνα. Όχι, αλλά η Μπόρα δεν έχει πλέον. Η αλήθεια αυτή είναι Τριαντάφυλλη, αλλά μπορεί να τον βρει με διαφορετικό στυλ. Βλέπει Σιπιόνι, ας πούμε, η ΕΣΕ και να πάρουν το ρόλο του η Μπόρα και τον ρόλο το δικό τους, του ΟΕΣΕ δηλαδή, να τον πάρει ο νέος χαφ που θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Και προφανώς, εγώ το έχω πει για άλλες φορές, η κριτική πρέπει να γίνεται. Ο Μπιλ Μπαϊτάξη λέει: ίσα ίσα μας τροχάρει, όσο πιο δυνατά φωνάξει ο Θέμης σε γκολ του Ολυμπιακού, τόσο και πολύ τον παραδεχτώ, λέει ο Μπιλ Μπαϊτάξη. Παιδιά, δεν κάνω μεταδοσμό του Ολυμπιακού. Έτυχε τώρα, ήταν του Ολυμπιακού. Θα κάνουμε κι άλλων ομάδων μεταδόσεις. Οπότε, μπήρε μία. Πάμε, επόμενη γραμμή.

0: Για πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κόουτς.
0: Γεια σου, Κυριάκο μου.
1: Συγχαρητήρια για την μετάδοση. Εγώ δεν σ' άκουσα χθες εδώ στο Βύρονα στα καφετέρια, αλλά από ό,τι προείπαν και οι προλαλήσεις, εσύ ήσουν αποδωρός.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο. Καιρό,
1: ότι πας πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ
1: Θέλω
0: πολύ.
1: Κάποια στιγμή να κάνεις και αναμετάδοση στην Καρδίτσα, αν μπορείς, στην NASA.
0: Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αλλά...
1: Είναι
0: ναι, εντάξει, άμα...
1: Επέρχεται και πατριωτισμός εκεί, βάσει αστικάδους. Κατά μη σε καθυστερώ, θέλω να πω στον κύριο Γιώργο από το... που μίλησε για τον Ατρόμητο, ότι αύριο γιορτάζει ένας αγαπημένος μου και φίλος μου ποδοσφαιριστής στον Ατρόμητο, ο Σωτήρης ο Τσιλούλης.
0: Ο Τσιλούλης. Έπαιζε Λαμία και μάλιστα, φυσικά, έπαιζε Λαμία και μάλιστα είχε κάνει και εξαιρετική πορεία. Το ξεπέταγμα, έτσι, και μετά πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ.
1: Και στην τελευταία αγωνιστική σχεδόν απάνω που έφευγε το παιδί, είχαν έρθει φίλοι μου Παναθηναϊκοί τέλος πάντων και άκουσε πολλά για τη μεταγραφή που είχε κάνει στην ΑΕΚ. Αλλά κύριε Γιώργο, αν πας στα πολιτήρια, δεν ξέρω πού βρίσκεται ο Ατρόμητος, να του πεις του Σωτήρη χρόνια πολλά από έναν οργανωμένο φύλαθρο της Λαμίας. Λοιπόν, θέλω να πω στο Σταμάτη, περαστικά για το πόδι, ότι και εγώ έχω ένα πρόβλημα με το πόδι, τέλος πάντων. Φίλε Σταμάτη, επειδή άκουσα ότι θα πας για τα σταγαμένα βούλα και επειδή είχα ξανακούσει να μιλάς για τη Λαμιάρα, γιατί για μένα, παρόλο που περνάω δύσκολες στιγμές και φέτος με τη Λαμιάρα, ακούω όσο μπορώ. Εκεί λοιπόν εκπέμπει ένας σταθμός σε συχνότητα 101,9. Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι και εγώ.
1: Ακούσαμε 101,9 σε επίπεδο Λαμίας και κάθε μεσημέρι 3 με 4 βγαίνει ένας από τους καλύτερους και παλιούς φιλάθρους οργανωμένους της Λαμίας και ενημερώνει τα πράγματα για τη Λαμία. Εγώ δεν μπορώ να τον πιάσω γιατί δεν έχω τέτοιο μέσον εδώ κάτω. Αν πας εκεί και ακούσεις τίποτα, βιασβάζα να μας πεις καμιά είδηση για τη Λαμία, τι γίνεται, θα κατέβει, θα δούμε.
0: Για να δούμε, θα δούμε.
1: Εντάξει,
0: Κυριάκο, λοιπόν, να σε καλά.
1: Να είσαι ξαναενοχλήσεις, έχουμε καλές διακοπές όπου και να πας.
0: Κυριάκο μου, να σε καλά. Και εσύ το ίδιο.
1: Και εσύ το ίδιο. Και να σε απολαμβάνουμε, πιστεύω πάλι, έτσι.
0: Και εσύ το ίδιο.
1: Εγώ θα προτιμούσα να κάνουμε και κάτι μετά μεσονύχτη, ας πούμε, έτσι.
0: Εντάξει, προς το παρόν είμαστε αυτή την ώρα και το βλέπουμε.
1: Εντάξει, κότς, εύχομαι καλές διακοπές.
0: Να σε καλά.
1: Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σταμάτη να ακούσεις, έτσι.
0: Ο Σταμάτης λογικά θα έχει ακούσει. Να σε καλά, Κυριάκο μου. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη τελευταία γραμμή, να διαβάσω τα μηνύματά σας για να φύγουν να πάμε στη τελευταία γραμμή. Που έχουμε λίγο χρόνο και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Αποστόλης λέει: Πες του Βασίλη, το ποδόσφαιρο είναι τόσο απλό, υποκρόει, γι' αυτό δεν μπορούν να το παίξουν όλοι. Ανέφερε κάποιους μεγάλους παίχτες που πέρασαν τον Ολυμπιακό και δεν κάνανε τίποτα στην Ευρώπη. Ξέχασε το τότε σύστημα στο Champions League, όταν άλλοι πέρναγαν με 7-8 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έμεινε έξω με 9 και 10 βαθμούς, γιατί δεν είχε παίχτες κολοτούμπες. Πάντως, όσο και ωραία και αν τα λέει, αν ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, το αμφιθέατρο θα ήταν άδειο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Θέμη, δεν θέλω αντιρρήσεις, ξεχνάμε να πάρουμε και τα χάπια, κάνει και ζέστη. Λέει ο Αποστόλης, 6-20 είναι το τελευταίο μήνυμα. Και λέει στην ΕΚΑΛ έπρεπε να ασχολείται με τέννις, αλλά εκεί στην ΕΚΑΛ έχουν φοβερό χιούμορ. Φοβερό αυτό με την Αρτάκη, ρε, όταν δεν έχεις πάει σε μπουζούκια που είσαι νέος, άρα ούτε γλέντια γυναίκες. Τώρα τι απολαμβάνεις, να πίνεις καφέ με τον προϊστάμενο που από μέσα του. Εντάξει, ρε Αποστολή, ο καθένας, ο τρόπος διασκέδασης είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Εμένα μου αρέσει που λέει ο λόγος να διαβάζω βιβλία ή εμένα μπορεί να μου αρέσει να πηγαίνω στα μπουζούκια. Παράδειγμα. Είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Τώρα ο καθένας απολαμβάνει άλλα πράγματα. Σ' άλλους αρέσει ο ποδόσφαιρος, σ' άλλους δεν αρέσει. Παράδειγμα. Σ' άλλους αρέσει η γυμναστική, σ' άλλους δεν αρέσει. Ένα άλλο παράδειγμα. Είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και πορεύεται με αυτές. Άλλοι μπορεί να μην συμφωνούν. Να είσαι καλά, Αποστόλη, και στο πρώτο σου μήνυμα έχεις δίκιο στο που λες. Ήταν εντελώς διαφορετικό το σύστημα. Ο Πάνος λέει: Κουράγιο, Θέμη, 15 λεπτά έμειναν πριν από λίγο. Θέμη, πες τους να πάνε για ψάρεμα, λέει ο Πάνος. Γεια σου, ρε Πάνο, να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Για το φίλο το χάρεμα, το αρέσω πολύ. Ο Μεντιλίμπαρα σε αλλάξει και βέρες μαζί του. Εμείς το βαρεθήκαμε, Ολυμπιακοί. Ο Τάσος από Αργυρούπολη, λέει ο Τάσος. Γεια σου, ρε Τάσο. Είναι μεγάλη κουβέντα για το Μεντιλίμπαρα, παιδιά. Πάντως είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν. Θα δούμε στην πορεία. Εδώ θα είμαστε να κρίνουμε το τι θα γίνει με τον Μεντιλίμπαρ και με τον Ολυμπιακό και πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στην συνέχεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Έχουμε 2 λεπτάκια. Καλησπέρα.
2: Ένα γεια πήρα να πω.
0: Καλώς το Γιάννη.
2: Έτσι αγιώς είσαι που προλαβαίνω να πω ένα γεια. Ναι. Γεια σου.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη, τι κάνεις.
2: Καλά, καλά. Γιάζομαι, φίλε. Κάθομαι στον ήλιο.
0: Μια χαρά σε βρίσκω.
2: Εντάξει, μια χαρά είναι, μια χαρά. Δεν το προλαβαίνω να πω τίποτε. Εντάξει, είπαν τα ούτως ή άλλως οι προλαλήσαντες. Είπαν τα τη μάνα μου, ακόμα τη μάνα μου εχθές τα ίδια έλεγε ότι ό,τι είπαν οι περισσότεροι, είπαν τα η μάνα μου. Η ίδια ομάδα λέει, δεν είχε καμιά διαφορά από πέρσι όπως τελείωσε το πρωτάθλημα. Δυστυχώς έχει δίκιο. Ούτε εγώ κατάλαβα γιατί άλλαξε το δεξιτό Σαγιακά. Δεν κατάλαβα. Και έφαγε μια αλλαγή που θα μπορούσε να βάλει, όπως είπατε και εσύ, όπως είπαν και άλλοι, το Φορτούνι.
0: Ναι.
2: Να βλέπαμε και το Φορτούνι.
0: Ναι. Εγώ είναι απορία άξιο πώς δεν έπαιξε ο Φορτούνι στο χθεσινό παιχνίδι, Γιάννη.
2: Ναι, ρε αδερφέ, ξέρω εγώ, έστω 20-30 λεπτά να δούμε, μπορεί να κάνουν κάτι. Έχει το απρόβλεπτο, μπορεί να κάνουν κάτι. Εντάξει, υπάρχει επαναληπτικός, ούτως ή άλλως. Εντάξει, υπάρχει επαναληπτικός, τι να πούμε. Τι άλλο να πούμε.
0: Στα εκτός έδρας ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται καλώς, θα δούμε αν θα παρουσιαστεί και την επόμενη Τρίτη.
2: Ναι, και το άλλο που ήταν να πω, ρε αδερφέ, είναι εκνευριστικό, δεν είναι καζούρα. Είναι εμένα, δηλαδή, χαγέμαι ακόμα περισσότερο όταν ο Ολυμπιακός αποτυχαίνει από τις ηρωνίες, από τη χλέβη. Πώς το λες, κλεβασμός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, άλλον η καζούρα, το πείραγμα, και άλλον.
0: Τώρα, πάντως, Γιάννη, νομίζω ότι ήταν και απαντήσεις σε κάτι της Δευτέρας όταν έλειπα εγώ.
2: Το ξέρω εγώ, αλλά γενικά μιλώ, δεν μιλώ μόνο για την εκπομπή σου εσένα, μιλώ γενικά. Που ξεπετάγονται διάφοροι ανύπαρκτοι, πραγματικά ανύπαρκτοι, που δεν έχουν τίποτε, οι ομάδες του δεν τους ζουν καμιά χαρά, και περιμένουν πώς και πώς πάτσε αποτύχει ο Ολυμπιακός για να χαρούν. Τέλος πάντων, εντάξει, άντε, θα σου πω,
0: έπεις
2: αύριο.
0: Όχι αύριο, μέχρι και Παρασκευή δουλεύω, αύριο μεθαύριο θα είμαστε μαζί.
2: Εντάξει, δεν μπορέσω να βγάλω γραμμή, φίλε μου, καλές διακοπές, καλά, καλά να περάσει.
0: Να σε καλά, Γιάννη, να σε καλά.
2: Και να τα πούμε, αν δεν τα πούμε ντούντες αύριο μεθαύριο, θα πούμε όταν επιστρέψουμε.
0: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Να σε καλά, Γιάννη, καλά απόγευμα. Καλά απόγευμα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν εγώ, Μίλα μου για μπάλα, είμαστε μαζί από τις 3. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σάκης Μπουζδούνης. Στο μικρόφωνο ήταν...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-57.
7: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών-Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου, Αράχοβας Αντίκυρας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.

στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες. Μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό Οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά. Υπουργήνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή.

περνάς μπροστά μου η άβρα σου να κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου εφρά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σας περιμένουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Ανδρών Γυναικών 2024 στο κλειστό γυμναστήριο Διστόμου. Ελάτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες από Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 14 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και τις απονομές την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Διοργάνωση Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας, Αθλητική και Ψυχαγωγική Λέσχη Μεδεών και Δήμος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

0: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Στους σιδηροδρόμους. Θα χρειάζεται να πούμε ότι η περιοχή μας αυτή

μια ζωή. Δίχως έρωτα τις ερημιάζω.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που συμβουλεύεις. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live στα Άσπρα Σπίτια.

Διοργάνωση, αθλητική και ψυχαγωγική λέσχη με ΔΕΟ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2267-041-820. Τιμή εισόδου 15 ευρώ. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Νίκος Κουρκούλης live. Ελάτε να διασκεδάσετε ενισχύοντας το σύλλογό μας σε μια ξέχαστη βραδιά.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η δομή της εργασίας, η διαμόρφωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πρώτο βιομηχανικό στάδιο εξέλιξης με καπιταλιστικές σχέσεις που λειτουργούσαν μέσα στο πλαίσιο μιας εμπορευματικής οικονομίας που αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μηχανικά εργοστάσια, τα οποία είχαν συνολική υποδύναμη γύρω στις 10.000 ατμούπους και απασχολούσαν πάνω από 15.000 εργάτες. Διέθετε μια πόλη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βιομηχανική, τον Πειραιά, με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Στην πόλη αυτή ήταν συγκεντρωμένα μερικές δεκάδες ατμοκίνητα εργοστάσια και μια μεγάλη βαμβακουργική επιχείρηση που συγκέντρωνε πάνω από 2.500 εργάτες. Στα 1907, χρονιά απογραφής, περίπου το 24% του ενεργού εργατικού πληθυσμού απασχολείται στο δεύτερο γενή τομέα της οικονομίας. Ορυχεία, βιοτεχνία και βιομηχανία. Ωστόσο, η δομή της βιομηχανίας δεν είχε τροποποιηθεί ριζικά σε σχέση με τον πρώτο της άλμα στη δεκαετία του 1870. Είναι χαρακτηριστικό πως καμία σημαντική τεχνολογική καινοτομία δεν είχε μεσολαβήσει στους βιομηχανικούς τομείς κατά την περίοδο ως το γύρισμα του αιώνα. Δεν υπήρξε ούτε συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, ούτε προσθήκη νέων βιομηχανικών μονάδων, παρά μόνο μεγένθηση των ήδη υπαρχόντων. Ενώ ο τομέας της παραγωγής, μέσων παραγωγής, σιδηρουργία και μηχανοκατασκευές, απουσίαζε εντελώς. Η σχετική στασιμότητα στη δομή της εγχώριας βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ένας βιομηχανικός καπιταλισμός με διεθνείς ανταγωνιστικές δυνατότητες. Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία πέρασε από ένα σημαντικό μετασχηματισμό με κύρια χαρακτηριστικά τον έντονο εχρηματισμό και την επικράτηση καπιταλιστικών σχέσεων. Δεν υπήρχε όμως κυριαρχία του βιομηχανικού καπιταλισμού στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, γεγονός που θα σήμαινε και έναν καθολικά ποιοτικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας τον 18ο και 19ο αιώνα υποστήριξε ότι μία από τις αιτίες που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εγχώριας εκβιομηχάνησης υπήρξε η ανεπαρκής διάθεση εργατικού δυναμικού και συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς εργασίας και το υψηλό κόστος της εργασίας στην Ελλάδα. Ως αιτίες της παρατηρούμενης ανεπάρκειας διαθέσιμης εργατικής δύναμης επισημάνθηκαν πρώτον η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις παραμονές της βιομηχανικής επανάστασης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, δεύτερον η κυριαρχία της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας που αποσοβούσε τις κοινωνικές συγκρούσεις και ομογενοποιούσε το χαρακτήρα της αγροτικής κοινωνίας, τρίτον η εκτεταμένη μετανάστευση των αγροτών στο εξωτερικό και συνακόλουθα η ενίσχυση μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέταρτον, η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος απορροφούσε τα πληθυσμιακά πλεονάσματα της υπαίθρου που μετανάστευαν στις πόλεις. Η σχέση της συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις με την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι ζήτημα πολυδιάστατο. Πρώτα-πρώτα, το πρόβλημα της επάρκειας του εργατικού δυναμικού δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Ανεπάρκεια εργατικής δύναμης εμφανίστηκε κατά τα πρώτα στάδια της εκβιομηχάνησης σχεδόν κάθε ευρωπαϊκής χώρας, ακόμα και της Βρετανίας, η οποία αποτελεί το κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής χώρας στην Ευρώπη. Εξάλλου, η ύπαρξη μεγάλων πληθυσμιακών πλεονασμάτων δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων, παραγωγής και μάλιστα εντός ολίγων δεκαετιών. Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της εργασίας τη δημιούργησε η ίδια η διαδικασία της εκβιομηχάνησης με τις δημογραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις που υποκίνησε. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι η στενότητα της αγοράς εργασίας έμεινε σημαίνει πως δεν αποτελεί μόνο αίτιο της ανεπαρκούς εκβιομηχάνησης, αλλά και ένα από τα παράγωγά της. Οι επισημάνσεις της ιστορικής έρευνας σχετικά με τη στασιμότητα των παραγωγικών σχέσεων στο επίπεδο της μικρής αγροτικής παραγωγής δεν πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως η αγροτική κοινωνία του 19ου αιώνα στερεί των κοινωνικών αντιθέσεων.
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το θέμα του μεγέθους της ιδιοκτησίας δεν έχει κανένα κοινωνικό νόημα αν δεν συσχετιστεί με το είδος της καλλιέργειας. Έτσι, οι φυτείες της σταφίδας στα παράλια της Πελοποννήσου μπορεί να ήταν μικρές, απαιτούσαν όμως πολλαπλάσιο όγκο εργασίας για την καλλιέργειά τους σε σύγκριση με τα σιτηρά των ορεινών περιοχών. Το γεγονός ότι η σταφιδοκαλλιέργεια αναπτύχθηκε εντυπωσιακά από τη δεκαετία του 1860 και μετά δηλώνει πέρα από άλλους λόγους ότι η απαραίτητη εργατική δύναμη βρέθηκε και απασχολήθηκε με χρηματική αμοιβή. Αυτό το πλεώνασμα εργασίας δεν συγκροτήθηκε από ακτήμονες γεωργούς αλλά από μικροκαλλιεργητές σιτηρών από τα ορεινά της Πελοποννήσου οι οποίοι εξαιτίας της μικρής παραγωγικότητας της γης τους στράφηκαν στην αναζήτηση μισθωτής εργασίας τόσο στις εμπορευματικές καλλιέργειες όσο και στα γειτονικά αστικά κέντρα προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Οι κοινωνικές αρισότητες αντανακλώνταν στις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η διανομή των εθνικών κτημάτων στα 1871 έγινε με τρόπο που να διαιωνίζει τη μικρή παραγωγικότητά της η γη και συνακόλουθα να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναμη για τις φυτείες σταφίδας. Το γεγονός ότι η διαθέσιμη εργατική δύναμη προέρχονταν κυρίως από την κοινωνική ομάδα των μικροϊδιοκτητών γης προσέδωσε στη μισθωτή απασχόληση του τέλους του 19ου αιώνα είτε στη γεωργία είτε στη μεταποίηση εποχικό χαρακτήρα. Συνήθως, ο αρχηγός της οικογένειας μετανάστευε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να μαζέψει εκείνο το αναγκαίο χρηματικό ποσό που θα του επέτρεπε τη συμπλήρωση του εισοδήματός του και την επιβίωση της οικογένειάς του. Η μεταναστευτική κίνηση δεν γίνονταν τυχαία, ούτε σε οποιοδήποτε εποχή του χρόνου, ούτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ολόκληρες ομάδες ανδρών εργατών μετανάστευαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, συνήθως όταν υπήρχε παύση των αγροτικών εργασιών, οργανωμένοι

εργασίες. Επομένως, η αγροτική έξοδος είχε προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός που προσδιορίζε τη δομή της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα. Τέλος, η μετανάστευση στο εξωτερικό δεν άσκησε μόνο σήμαντες επιδράσεις στη διαμόρφωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Το κύμα της μετανάστευσης διωγγώθηκε μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1880 και οργανώθηκε σε δύο κύρια μεταναστευτικά ρεύματα. Το πρώτο, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, κατευθύνθηκε προς τις ελληνικές παροικίες της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου. Από αναλύσεις που έχουν γίνει για τη σύνθεση των κοινωνιών αυτών, προκύπτει ότι τα μέλη τους δεν προέρχονταν από τις περιοχές της μικρής αγροτικής ιδιοκτησίας, αλλά από περιοχές με προηγούμενη εμπορική και τεχνική κίνηση, επομένως και από τα αντίστοιχα κοινωνικά στρώματα. Το μεγαλύτερο βέβαια μεταναστευτικό ρεύμα κατευθύνθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την περίοδο 1900 με 1920. Το ρεύμα αυτό, που προερχόταν από περιοχές όπου επικρατούσε η μικρή αγροτική ιδιοκτησία, είχε διπλή επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Από τη μία, με τη μείωση της πληθυσμιακής πίεσης και τα εμβάσματα συγκράτησε τη μικροϊδιοκτησία, από την άλλη όμως προώθησε τον εχρηματισμό της γεωργικής παραγωγής, συμβάλλοντας στη διαδικασία ενοποίησης της εθνικής αγοράς και στην αποσύνθεση των παραδοσιακών παραγωγικών δομών. Η εξωτερική μετανάστευση όμως δεν απορροφούσε όλα τα πλεονάσματα εργασίας. Οι πιο εξαθλειωμένοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο για τον νέο κόσμο. Γι' αυτό προτιμούσαν τα γειτονικά αστικά κέντρα. Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της εποχικής μισθωτής εργασίας στη Γεωργία επηρέασε κέρια το σχηματισμό της εργατικής δύναμης της πόλης. Το συμπέρασμα αυτό μας βοηθά να διακρίνουμε τρεις φάσεις στη συγκρότησή της. Η πρώτη φάση καλύπτει χρονικά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την προσωρινή παραμονή των χειρονακτών εργατών στις πόλεις για τόσο χρόνο όσο χρειάζεται να συγκεντρωθεί το επιθυμητό χρηματικό ποσό που θα συμβάλλει στην επιβίωση της οικογένειας στο χωριό. Πρόκειται δηλαδή για διπλή εξάρτηση του εργατικού δυναμικού από τις δραστηριότητες και του αγροτικού και αστικού τομέα της οικονομίας. Η κατάσταση αυτή προέκυψε τόσο επειδή η παραγωγικότητα της υπαίθρου ήταν μικρή και εξωθούσε στη μετανάστευση, όσο και επειδή οι πόλεις είχαν αδυναμία να εκθρέψουν τους εργάτες που χρειάζονταν. Το αποτέλεσμα αυτό της διαρκούς μετακίνησης ήταν η περιοδικότητα και η εποχικότητα της εργασίας. Η περιοδική μεταναστευτική κίνηση θεωρείται ότι οδήγησε στην παγίωση μιας ιδιότυπης εθνοτυπικής κατανομής της εργασίας, δηλαδή οδήγησε στη δημιουργία τοπικοεπαγγελματικών ομάδων που ειδικεύονταν σε ένα επάγγελμα και περνούσαν την επαγγελματική γνώση από γενιά σε γενιά. Το γεγονός της εθνικοτοπικής κατανομής της εργασίας που αντιστρατεύονταν την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας, αφού οθούσε σε συσπυρώσεις και αποκλεισμούς εργατών, πρέπει να θεωρηθεί στοιχείο της δομής της εργατικής δύναμης της Ελλάδας, διότι συναντάται και αργότερα στον 20ο αιώνα μαζί με τις γνωστές μορφές μισθωτής εργασίας. Πολλές φορές οι εργάτες εργάζονταν μέσα στα πλαίσια εργολαβικών ομάδων με συγγενική ή τοπική συνοχή, όπου απασχολούνταν με σύμβαση έργου και όχι εργασίας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετίζεται άμεσα με την αγροτική κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σε νιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

ξεχά τις στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.